prend sa main pour de temps en temps.

faire.

je ne le trompe pas. Je n'ai personne.

93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

προσφυγόπουλο της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Olha que coisa.

0: 93,6.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Όπως ακούτε από τη φωνή, ένα μικρό κρύωμα το έχουμε. Γι' αυτό άλλωστε και την Παρασκευή δεν ήμασταν εδώ για εκπομπή. Σήμερα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια, λιγότερο στο μικρόφωνο, να μην σας ταλαιπωρώ και εσάς με μια φωνή που μετά δυσκολίας βγαίνει. Tubular Bells για το ξεκίνημα από τον Mike Oldfield. Είναι φοβερό να σκεφτείς ότι ταλαιπωρώ και εσάς με μια φωνή που μετά δυσκολίας βγαίνει. Tubular Bells για το ξεκίνημα από τον Mike Oldfield. Είναι φοβερό.

Στα πρώτα νέα της ημέρας έχουμε διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Αχαρνών. Εκεί πέρα είναι το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχουν βρει ένα ύποπτο αντικείμενο και έχει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν, να το ξέρετε. Αυτός ήταν ο Κρίστιαν Ρόνινγκ που διασκευάζει το μινόρε της Αυγής και ακολουθεί ο Μπόμπι Τάριντ με το Mack the Knife. Για πολλούς η καλύτερη εκδοχή του Mack the Knife από το 1959.

λίγο και το καιρό. Συνοπτικά, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις στο νότιο Αιγαίο, πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς με ηλιοφάνεια, το ίδιο και στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Και από αύριο ανεβαίνει η μέγιστη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, με λίγα σύννεφα όμως, αλλά χωρίς βροχές. Το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, 1962, οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους σίγγλ, το Love Me Do.

0: κόσμος.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Δεν ξέρω αν είναι το ωραιότερο τραγούδι από ταινία James Bond. Σίγουρα ήταν το πρώτο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών James Bond, που κέρδισε ταυτόχρονα και Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα και Γκράμι. Η Αντέλ το κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 5 Οκτωβρίου του 2012. Λέγαμε πριν για την Αχαρντόν. Τα νέα λένε ότι εντοπίστηκε εκεί χερμοπίδα που δεν εξεράγει. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών, εκεί στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονο και σε τμήμα της οδού Φερών, λόγω της επιχείρησης της αστυνομίας. Να το ξέρετε αυτό. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εξακολουθώ και είμαι κρυωμένη, που σημαίνει ότι θα μιλάω λιγότερο όσο μπορώ για να μην ταλαιπωρώ και εσάς αλλά και τη φωνή μου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα περαστικά που στέλνετε. Είναι το Viber, είναι τα social media και είναι και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Yes, more than a woman to me. Σαν σήμερα γεννιέται μία Γαλλίδα τραγουδίστρια, η οποία μεσουράνει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Είχε γίνει γνωστή με το προσωνύμιο το κορίτσι με τα χρυσά μάτια, λόγω του καθηλωτικού της βλέμματος, αλλά και στην ομώνυμη ταινία που είχε πρωταγωνιστήσει το 61. Γεννήθηκε όμως σήμερα το 1939, έφυγε από τη ζωή το 2019. Είναι η Μαρί Λαφορέ, που εμείς εδώ στη χώρα μας και στη δεκαετία του 70, ίσως και αρχές 80, την αγαπήσαμε με ένα από τα πιο έτσι συγκινητικά τραγούδια της, το «Vien, Vien».

Αυτή είναι η καταπληκτική Orange Blossom και το Μέξικο και κάπως αισίως ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι, το εμπνευστήκαμε από το ημερολόγιο της ημέρας. Αγαπημένος Steve Miller, ο ιδρυτής των Steve Miller Band, γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου του 1943 και το Fly Like an Eagle θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το τμήμα εξυδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης ξεκινά από σήμερα με τη μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγισσών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο Οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μία παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό διέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο, το πετρέλαιο θέρμανση με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 47% έναντι 45% του Λούλα. Ο Λούλα ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρο δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον Βραζιλιάνικο λαό. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας. Η Ελλάδα χθες βράδυ πήρε το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου έχοντας συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα την τρίτη θέση του ομίλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθριος καιρός σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας από 13 έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Αυτά που μας στέλνουν οι φίλοι ακροατές. Καλημέρα στον Γιώργο από την Καστοριά, στον Νίκο που λέει ήδη από την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ο λαϊκισμός ήταν ο εχθρός του πολιτεύματος. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από το Γρανίτη Δράμας με 3 βαθμούς και στον Παπαγιώργη από την Φαμίλα με 8 βαθμούς εκεί.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχουν ανάψει τα τζάκια. Καλημέρα στην ποθητή, στη φίλη μας στη Σαντορίνη και στην κυρία Μαρία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην Κρήτη για να δούμε την εικόνα που υπάρχει σήμερα το πρωί και πώς πέρασαν, πώς έβγαλαν τη νύχτα οι άνθρωποι, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί 5 μέρες.
1: Και σας έλεγε νωρίτερα η Κατερίνα στην πρόγνωση ότι και σήμερα αναμένονται
2: κάποιες βροχές στα βόρεια.
1: Όχι,
2: ναι,
1: τόσο έντονες, ναι, ναι, όσο είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Αλλά ναι, ναι, είναι αυτό που μας έλεγαν για την Παρασκευή, ότι έχει γεμίσει και η γη από νερό, δεν ρουφάει άλλο. Και όλο ό,τι πέφτει πλέον γίνεται ριάκι ή χύμαρος ή οτιδήποτε.
2: Θα πάμε και στη Γαλλία στη συνέχεια και θα συναντήσουμε την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, γιατί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι τα ακραία πραγματικά που συμβαίνουν σε όλη τη Γαλλία.

0: κοινωνική επικράτεια, που δεν είναι κάτι το οποίο είναι, έχει να κάνει ας πούμε μόνο με μαθητικές διαδηλώσεις που τα παιδιά ζητάνε καλύτερα σχολεία. Το πράγμα έχει ξεφύγει, υπάρχουν τρομερά κρούσματα βίας, βίας ασύλληπτης, δηλαδή αυτή η εικόνα που βλέπαμε από την Παρασκευή με τον νεαρό ο οποίος έριξε με φλογοβόλο σε μια γυναίκα που κάθονταν σε μια στάση λεωφορείου, γιατί πηγαίναν να αντισπάσουν τη στάση του λεωφορείου και του λέγε παιδί μου μην πας να αντισπάσεις και
1: πήγα να την κάψει.
0: Την πήγε να την κάψει στο πρόσωπο με το φλογοβόλο. Πρώτου βαθμού εγκάβματα έπαθε η γυναίκα. Τον συνέλαβαν κιόλας, τον βρήκαν τον συγκεκριμένο.
1: Μα είναι μαθητής, έχει χάσει το μάτι του, ένας από τους μαθητές. Υπάρχουν πάρα πολλοί συλληφθέντες, υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες και από τους διαδηλωτές και από την πλευρά των αστυνομικών. Ακούγονται φήμες και πληροφορίες ότι μέχρι θα κατέβει στρατός στους δρόμους και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι βούτυρο στο ψωμί. Μη διαφόρων, εν πάση περιπτώσει, οπότε κάποιος μπορεί να υπολογίσει και ποια είναι η σκοπιμότητα των όσων γίνονται, πέραν των υπαρκτών προβλημάτων που μπορεί να έχει η γαλλική κοινωνία, τα οποία τα γνωρίζουμε κιόλας, δεν είμαστε και τίποτα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν καταδικάζονται από όλους όλα αυτά τα γεγονότα, έτσι, αυτά τα ακραία, το αντίθετο. Τα φτιάχνουν και τα φέρνουν στα μέτρα τους διάφοροι, π.χ. βλέπε Μελανσόν, γιατί για κάποιους είναι βούτυρο στο ψωμί τους όλο αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Αυτό, ναι. Αυτό ακριβώς που έλεγα πριν.
0: Ακριβώς.
1: Ως θέση, εγώ το έχω πει από την Παρασκευή, ότι το να διαμαρτύρεσαι για τα σχολεία και να και σχολείο, εμένα δεν μου κάνει. Μου κάνει ότι είναι λίγο αντιθετικά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι και λίγο προσχηματικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή μπορεί να είναι η προσωπική μας άποψη, αλλά είμαστε εκ του μακρόθεν. Γι' αυτό και θα πάμε στο Παρίσι να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει από την ανταποκριτριά μας.
0: Λοιπόν. Πάμε στον Γιώργο τον Λαμπράκη τώρα να τον συναντήσουμε, να δούμε πώς ξημέρωσαν στην Κρήτη και πώς είναι η κατάσταση. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα γιατί έχει προγραμματιστεί η κάθοδος του κυβερνητικού κλιμακίου, όπου θα υπάρχει και μια σύσκεψη στις 10 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, παρουσία όλων των αρμοδίων τοπικών φορέων. Και στη συνέχεια θα υπάρχει αυτοψία στα τρία σημεία όπου επλήγησαν περισσότερο. Δηλαδή στο οροπέδιο Λασιφίου, στην Ιεράπετρα και στην περιοχή του ορεινού Μπλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Εκεί όπου πραγματικά η κακοκαιρία σάρωσε αυτές τις περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσει σιγά σιγά και η δύσκολη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών. Και σιγά σιγά να μπούμε και στη συζήτηση για την αποκατάσταση που επήγει, διότι έχουμε μπροστά μας το χειμώνα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσμα και καθυστερήσεις και νομίζω ότι και οι τοπικοί φορείς θα πιέσουν προς μια κατεύθυνση να ακολουθηθεί ένα μοντέλο τύπου Ντάνιελ, δηλαδή να έχουμε άμεση αρρωγή, να έχουμε γρήγορες διαδικασίες προκειμένου οι άνθρωποι να ανακουφιστούν και να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης, διότι πάρα πολλοί τονίζουν ότι μπαίνουμε σιγά σιγά και στο φθινόπωρο, αλλά ακολουθεί και ο χειμώνας. Η Κρήτη έχει τρωθεί πάρα πολύ με αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία. Η τρωτότητα των υποδομών φάνηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και μια γη κορεσμένη από το νερό προσπαθεί πλέον να επουλώσει τις πληγές της και να κοιτάξει την επόμενη μέρα με ό,τι συνέβη αυτό το τετραήμερο, να προβληματίζει κυρίως για το γεγονός ότι όπου υπήρχαν ρέματα, όπου υπήρχαν ποτάμια, τα προβλήματα ξεχύλισαν κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η περίπτωση των ζωνιανών του ορεινού Μελοποτάμου με τις αποκαρδιωτικές εικόνες των δεκάδων, εκατοντάδων νεκρών ζώων είναι νομίζω χαρακτηριστικές, όπως και το πλημμυρισμένο οροπέδιο του Λασιθίου με τόνους καλλιεργειών, πατάτας και εκπαιδευτικών να έχουν καταστραφεί από το νερό και τη λάσπη.
1: Ήθελα να πω ότι η ζημιά δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά και όλη την Ελλάδα με την έννοια ότι μεγάλο μέρος της παραγωγής, μπράβο, είναι τροφοδότης της υπόλοιπης Ελλάδος η Κρήτη. Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε χωριά ακόμη αποκλεισμένα ή εν πάση περιπτώσει δυσπρόσιτα. Τώρα που είναι Δευτέρα το πρωί και αυτό το λέω με την... έχω στο μυαλό μου ότι... Και σήμερα αναμένονται στα βόρεια της Κρήτης κάποιες βροχές. Υπάρχουν χωριά τα οποία είναι αποκλεισμένα ακόμη?
2: χωριά αποκλεισμένα δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν εκτάσεις ολόκληρες οι οποίες δεν μπορεί κανείς να τις προσεγγίσει, όπως για παράδειγμα το οροπέδιο Λαστιό.
1: Ναι.
2: Μόνο περιμετρικά μπορεί κάποιος να δει το μέγεθος της καταστροφής ή με βαρέου τύπου τρακτέρ, όχι τα απλά μικρά τρακτέρ των περισσότερων αγροτών, μπορεί κάποιος να μπει μέσα, όπως κάναμε εμείς χθες με το συνεργείο της ΕΡΤ, για να δουν το μέγεθος της καταστροφής. Κανένας από τους παραγωγούς, μάλλον για να το πω πιο σωστά, ελάχιστοι από τους παραγωγούς του οροπεδίου Λασιθίου πήγαν χθες στα χωράφια τους. Όλα είναι καλυμμένα με το νερό και τη λάσπη. Έχουν χάσει και αγροτικά μηχανήματα και αγροτικό εξοπλισμό. Δεν συζητάμε για τα δίκτυα άρδρευσης, ούτε για τους αγροτικούς δρόμους, που στις περισσότερες περιοχές όπου επλήρησαν την κακοκαιρία είναι απλά εξαφανισμένοι από τους ορμητικούς χυμάρους και τα φερτά υλικά. Εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα, η αγροτική οδοπία. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο έχει αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολό του, γιατί δούλεψαν τα μηχανήματα διαρκώς, ακόμα και μέσω της κακοκαιρίας, για να απομακρύνουν βράχια, πέτρες, φερτά υλικά από τα σημεία που είχαν γίνει είτε κατολισθήσεις είτε τα μετέφεραν τα ορμητικά νερά. Άρα δεν υπάρχει θέμα πρόσβασης, ωστόσο υπάρχει θέμα με το νερό σε κάποιες περιοχές. Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολό τους, γιατί τα νερά παρέσυραν και στήλους στη ΔΕΗ, ειδικά στις ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου. Και τώρα υπάρχει το ζήτημα με τους δρόμους που καταστράφησαν, Ιεράπετρα, Ζωνιανά, γέφυρες που έχουν πέσει, γεφυράκια μικρά, όπου εκεί υπάρχει τώρα ένα ζήτημα, και βέβαια το οδικό δίκτυο στην Ιεράπετρα προς Παχιά Άμμου, όπου εκεί υπήρχε μια τεράστια ζημιά που θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να αποκατασταθεί. Τώρα πρέπει να υποχωρήσει και ο καιρός, να αρχίσουν σιγά σιγά τα νερά να φεύγουν. Ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, ειδικά για το οροπέδιο μας έλεγαν ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, γιατί κατεβαίνουν συνεχώς νερά από τα βουνά,
1: από τα βουνά.
2: Στο οροπέδιο.
1: Η εικόνα που μας περιγράφεις, δεν χρησιμοποίησες στοιχεία τον όρο Ντάνιελ νωρίτερα. Είναι μια μικρογραφία του Ντάνιελ όλο αυτό που περιγράφεις. Άρα Ρω. Θέλει και ανάλογη κινητοποίηση, εν πάση περιπτώσει, από τις αρχές. Στυλ, για να μην πούμε τα ίδια. Στυλ Ντάνιελ, εν πάση περιπτώσει, γιατί οι ζημιές, οι καταστροφές που προκλήθηκαν είναι αυτού του είδους, έστω και σε κάποιο είδους μικρογραφία.
2: Ναι, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το οροπέδιο Λασιθίου πλημμυρίζει μήνα Οκτώβριο. Συνήθως, και επειδή κάθε χρόνο υπάρχουν ζητήματα, και είναι το Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, δηλαδή στην καρδιά του χειμώνα, όπου έχουμε και τις χιονοπτώσεις, έχουμε δυνατές νεροποντές,
0: ναι, ναι.
2: Όπου υπάρχουν κάποια ζητήματα. Αυτό το πράγμα όμως που συνέβη προχθές και που το είδαμε και εμείς από κοντά χθες, οι παλαιότεροι μας έλεγαν ότι δεν το έχουν συναντήσει ποτέ.
0: Όντως.
1: Αυτό μας έκανε εντύπωση. Το βλέπαμε στις δηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, έλεγε πριν η Κατερίνα για μια ηλικιωμένη, η οποία λέει, μεγάλη κυρία, εν πάση περιπτώσει, η οποία έλεγε: ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Ποτέ.
2: Ναι, αυτό το φαινόμενο έτσι όπως χτύπησε την Κρήτη ήταν πρωτοφανές ακόμα και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Θυμούνται κάποιες βροχές σε κάποιες περιοχές το 1986 για παράδειγμα, αλλά αυτή τη σφοδρότητα, τη ραγδαιότητα της βροχής, το γεγονός ότι η γη πότισε και δεν μπορούσε πλέον να απορροφήσει νερό μέσα στον Οκτώβρη, το δύο μήνα, αυτό το πράγμα δεν έχει ξαγίνει. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στα ορεινά του Μυλοποτάμου οι κτηνοτρόφοι δεν είχαν προλάβει να κατεβάσουν τα κοπάδια τους στα παιδινά, και τους βρήκε όλο αυτό, ενώ τα κοπάδια είναι στα ορεινά, στα διπρόσιτα σημεία, εκεί όπου είναι και οι μπάντρες των κτηνοτρόφων, είτε που βόσκουν ελεύθερα σε κάποιες περιοχές. Και γι' αυτό δυστυχώς όλα αυτά τα κοπάδια έχουν χαθεί. Όπως για παράδειγμα στον Προφήτη Λία εδώ στο Ηράκλειο, όπου είναι μια από τις λίγες πλέον περιοχές που έχουν μείνει με αμπελώνες στο νομό Ηρακλείου. Ξέρετε, κάποτε ο νομός Ηρακλείου ειδικά ήταν ένας απέραντος αμπελώνας.
0: Όντως.
2: Έχουν μείνει λίγες περιοχές, όπως είναι ο Προφήτης Ηλίας. Εκεί τα μπέλια σαρώθηκαν από την κακοκαιρία. Εκεί χάθηκε και ζωικό κεφάλαιο. Πώς μας έλεγαν οι κάτοικοι, κουνέλια, κότες, τα δίχτυα, τα αδρευτικά, που είναι ένα τεράστιο πλέον θέμα. Πώς θα ξαναφτιαχτεί αυτό το δίκτυο γρήγορα, ώστε να μπορέσει σιγά σιγά ο κόσμος, ο αγρότης, να αποκαταστήσει τις πληγές του, να ξεκινήσει ξανά η παραγωγή. Για παράδειγμα, το οροπέδιο μας έλεγαν χθες κάτι παραγωγή, ότι πλέον θα δούμε καλλιέργειες από την άνοιξη, διότι σε 10 μέρες θα έβγαζαν τις πατάτες.
0: Τις πατάτες, μπράβο.
2: Πατάτα καταστράφηκε στο 80%. Ήδη χθες Μας έλεγαν κάποιοι παραγωγοί ότι άρχισαν να τους παίρνουν τηλέφωνο προμηθευτές να τους ρωτούν τι θα γίνει, τι εικόνα είναι, διότι έχει και η αγορά θα έχει πλήγμα. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, την Πέμπτη μας έλεγε η παραγωγός ότι φόρτωσε πάνω από 1000 κλούβες με κυπευτικά, οι οποίες έφυγαν για την αγορά. Είχε τις καινούργιες παραγγελίες, οι οποίες απλά τώρα έχουν, δεν υπάρχει σοδειά για να στείλουν στις αγορές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρεωθεί, διότι υπήρχε η καταστροφή του περασμένου Μαΐου. Οπότε περίμεναν τώρα να μαζέψουν, είχαν φυτέψει αργά, περίμεναν να μαζέψουν σε 10 μέρες να πάρουν τα χρήματα για να ξεπληρώσουν τα χρέη των προμηθευτών τους και να μπορέσουν ήδη να τους τροφοδοτήσουν με τα απαραίτητα εφόδια. Αυτό το πράγμα δεν θα γίνει τώρα.
1: Ναι,
2: γι' αυτό και θα ζητήσουν σήμερα άμεση αρρωγή και μοντέλο τύπου Ντάνιελ, όπως λέμε, για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και κάποιες διαδικασίες να προχωρήσουν γρήγορα σε σχέση με την αποπληρωμή των χρεών, άσχετα από το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να μπουν πάλι στα χωράφια τους. Δηλαδή είναι τρομερά δύσκολη η κατάσταση στο οροπέδιο. Μιλάμε για μια από τις πιο έφορες περιοχές της Κρήτης
0: και της Ελλάδας.
2: Έχουμε την Ιερά Πέτρα με τα κυπευτικά και τα θερμοκήπια και έχουμε και το οροπέδιο Λατσεβίου με την Πακάτα και τα κυπευτικά. Αυτή η περιοχή πλέον δεν υπάρχει στο χάρτη των αγροτών της αγοράς των κυπευτικών και κυρίως της πατάτας.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω, με τους 8 που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Αβαριάς τους εργαζόμενους, οι άνθρωποι έχουν προμήθειες, είναι σε επαφή, πότε θα τους βγάλουν τους ανθρώπους αυτούς?
2: Αυτοί, επειδή εκεί γίνονται τετραήμερες οι βάρδιες, όπως άκουγα να λέει, ναι, συναδελφός μας στις Πενταράκη στα, ναι, ρεπορτάζ, εκεί έχουν και προμήθειες και έχουν επικοινωνία. Υπάρχει δηλαδή ίντερνετ, δορυφορικό τηλέφωνο.
0: Ωραία.
2: Είναι άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει και ο γιατρός εκεί. Δηλαδή υπάρχει προμήθεια, απλά θα πρέπει να περιμένουν να αποκατασταθεί λίγο η πρόσβαση.
0: Ναι.
2: Διότι εκεί τα πάντα είναι μέσα σε λάσπη. Το μονοπάτι, ειδικά από το οποίο μπαίνουν, βγαίνουν, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το περάσει κανείς. Οπότε θα κάνουν υπομονή αφού σταματήσει η βροχή. Τουλάχιστον για 2-3 μέρες. Άκουγα την ευτυχία να λέει, για παράδειγμα, ότι Τετάρτη, εκεί κάπου, Τετάρτη δηλαδή μεθαύριο, ενδεχομένως να είναι δυνατή η απομάκρυνση τους από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εσύ καλή συνέχεια, γιατί θα έχεις δουλειά σήμερα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά λοιπόν από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση είναι, όπως ακριβώς μας την περιέγραφε ο Γιώργος, είναι εντάξει, δραματική και με συνέπειες για όλη για την Ελλάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα από το κλιμάκιο που θα κατέβει εκεί, θα καταγράψει τις ζημιές και τα λοιπά, τι θα ακολουθήσει. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη μας λέει αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι κάποιοι μεγαλύτεροι θυμούνται τις βροχές του 86, με τσάκισε. Πλάκα, πλάκα, Δημήτρη. Το 86 είναι 40 χρόνια πίσω. 40 χρόνια πίσω είναι το 86, δηλαδή. Οκ. Ναι, αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη, ο οποίος πήγε με την κυρία Σουλτάνα βόλτα στα Γρεβενά και την Καστοριά. Του άρεσε πάρα πολύ και ο δρόμος και η Καστοριά και τα Γρεβενά.
0: Μπράβο.
1: Και μας συνιστά να πάμε κι εμείς. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη. Λυπηρό αυτό που έγινε στην Κρήτη. Ναι, είναι αντίστοιχο του Ντάνιελ. Το θέμα είναι τι μάθαμε και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ώστε να ελέγχουμε την έκταση των επιδράσεων παρόμοιων φαινομένων. Δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Αριστίδη, αυτό το έχουμε συζητήσει και με μετεωρολόγους και με φυσικούς του περιβάλλοντος. Κατά πόσο είναι εύκολο να προβλεφτεί το τι πρόκειται να γίνει ή πόση θα είναι η οργή της φύσης και πόσο μπορούμε να είμαστε απόλυτα προστατευμένοι από αυτό. Δεν το γνωρίζω. Οι ίδιοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, συζητάγαμε τις προάλλες με αφορμή το Ελνίνιο, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όπου λέγανε οι επιστήμονες ότι την ραγδαιότητα των φαινομένων δεν την έχουμε δει.
0: Όχι.
1: Μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία εμείς να έχουμε πάρει τα μέτρα με βάση το παρελθόν ή κάποιες προβλέψεις για το πόσο ραγδαία μπορεί να είναι, πόσο σφοδρά μπορεί να είναι αυτά τα φαινόμενα, αλλά το απόλυτο μέγεθός τους είναι αδύνατο να το προβλέψουμε.
0: Και οι προειδοποιήσεις πάντα που βγαίνουν, γιατί είχαν βγει πολλές προειδοποιήσεις, έχουν ως βασικό στόχο το πρώτιστο, ας πούμε, για τις αρχές είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, γιατί όλα τα άλλα φτιάχνονται, όπως και να έχει. Το βασικό είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αυτά πρέπει να τα ακούνε και κάποιοι πολιτικοί που μόνο και μόνο για να κάνουν αντιπολίτευση, γιατί εγώ θυμάμαι πριν λίγες μέρες τον κύριο Πολάκη να διαμαρτύρεται γιατί ανοιγοκλίνει το φαράγγι της Αμαριάς. Λοιπόν, ας αφήσουν τους ειδικούς να κάνουν αυτά που νομίζουν. Ας τους αφήσουν. Δεν είναι όλα αντιπολίτευση.
1: Καλημέρα στην κυρία Γεωργία που λέει ότι στις 10 το πρωί θα γίνει στην κεντρική πλατεία Καβάλας από μαθητικούς και φοιτητικούς συλλόγους κινητοποίηση για τον άδικο χαμό του 16χρονου μαθητή.
0: Σε αγώνα έγινε αυτό. Το παιδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο,
1: μάλιστα,
0: στο τσιμέντο.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από την Καλυθέα με 18 βαθμούς και ο κύριος Νίκος μας στέλνει φωτογραφία με μείον 1 βαθμό στο τριφύλι Γρεβενών. Εντάξει, έχουμε μέχρι τώρα το μείον 2,8 στο κάτω Νευροκόπη, που είναι το χαμηλότερο μέχρι στιγμής. Δεν το έχουμε ξεπεράσει επί του παρόντος.
0: Εντάξει, αυτό. Και αυτό κρύο είναι.
1: Βέβαια είναι κρύο. Μείον 1 τι είναι.
0: Εννοείται. Ναι. Πάντως μας ευνηδίασε, παιδιά, φέτος ο καιρός. Μας ευνηδίασε, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε καλοκαίρι.
1: Το γλωσσοφάγαμε εμείς. Που λέγαμε ότι πέρυσι, ας πούμε, ήταν πολύ ήπιος ο χειμώνας.
0: Ναι, το γλωσσοφάγαμε. Εμείς θέμε, μωρέ, τώρα.
1: Δεν φταίμε.
0: Εντάξει, είπαμε.
1: Που λέω.
0: Είπαμε τώρα, εντάξει, αλλά δεν είμαστε
1: κι εμείς.
0: Εντάξει, τώρα τι να πεις. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάει 7.30 ώρα. Να τα. Τα βλέπεις.
1: Πώς τα βλέπω, λες.
0: Βέβαια, μας τα είπε αναλυτικά ο Γιώργος Λαμπράκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάσταση που επικράτησε στο νησί, στην Κρήτη. Που εγώ είχα και εγώ πολλά χρόνια να ακούσω για τέτοια προβλήματα,
1: ναι,
0: στην Κρήτη.
1: Ναι,
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Και θα το πω για τρίτη φορά και ας γίνομαι λίγο κουραστικός. Προσομοιάζει με τον Ντάνιελ.
0: Ναι, ναι.
1: Και άρα πρέπει να υπάρχει ανάλογη και στήριξη και αρρωγή. Αυτό το πράγμα. Γιατί, εντάξει. Η εικόνα είναι αυτή ακριβώς που μας περιέγραψε. Λοιπόν, θα βγούμε για τους τίτλους των ειδήσεων,
0: ναι,
1: και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα. Θα σας πάμε και στο Παρίσι, θα μιλήσουμε και για αθλητικά, θα μιλήσουμε και για άλλα της επικαιρότητας. Υπάρχουν εμπόλικα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, ξεκινούν οι αυτοψίες. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 στις 10.30 Νέα Σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών, νεκρός 24χρονος, δύο 17χρονοι τραυματίες. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, Λούλα και Μπολσονάρου στο 47% δεξιός γερουσιαστής. Ένας νεκρός και 6 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε γρήγορα στο Παρίσι, στην Θωμαίδα την Παπαϊωάννου, την καλή μας ανταποκρίτρια και φίλη. Έτσι, που την ξυπνάμε εμείς κάθε πρωί.
1: Για να ξεκινάει ωραία ημέρα.
0: Αλλά έχει θέματα και η εβδομάδα
1: της. Τι να κάνω. Λοιπόν,
0: αλλά έχει θέματα από το Παρίσι. Έχει σε όλο τον κόσμο, ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο, από τις κύριες ειδήσεις, από τα κύρια θέματα της ειδησιογραφίας, ήταν
1: οι
0: φοβερές ταραχές που υπάρχουν στο Παρίσι. Έβλεπα μάλιστα κάποιους
1: να λένε. Όχι στο Παρίσι, σε όλη τη Γαλλία.
0: Ναι. Έβλεπα κάποιους να λένε μάλιστα ότι το Παρίσι έχει μετατραπεί σε Γάζα, ας πούμε, με βάση τις εικόνες των αναποδογυρισμένων αυτοκινήτων, των πυρκαγιών κτλ. Δεν ξέρουμε αν τέτοια είναι εικόνα ή είναι πλασματική. Πάμε στη Θωμαϊδα να μας δώσει την πραγματική εικόνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ποτέ δεν θα μπορούσα να συγκρίνω τη Γάζα με το Παρίσι, με την Γαλλία γενικότερα. Για το όνομα του Θεού, ας κρατάμε το μέτρο για να μπορέσουμε λιγάκι να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε την πραγματικότητα, για να την κατανοήσουμε περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη εβδομάδα, μάλλον στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, τα πράγματα ανέβηκαν, κλιμακώθηκαν περισσότερο από ότι ήταν τελικά αναγκαίο, όπως λένε εδώ πέρα, κυρίως η πολιτική και ο γαλλικός τύπος, γιατί οι διεκδικήσεις ήταν νόμιμες και κατανοητές και μπορούσε να ανοίξει ένας διάλογος για να βρεθεί μια λύση, τουλάχιστον κάποιες λύσεις, για να μπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν τη σχολική τους χρονιά. Κανένας δεν αμφισβητεί τις διεκδικήσεις τους, μόνο που φυσικά το γεγονός ότι εκφράστηκαν αυτά στο τέλος με πολύ βίαιο τρόπο και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ακραία βία, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο για τη συνέχεια που ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα ξανανοίγουν τα σχολεία, αλλά κυρίως το πού θα σταματήσει και πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Η βία ήταν, ήδη άρχισαν να εμφανίζονται οι δικαστές, να αρχίσουν
0: να απαγγέλουν κατηγορίες.
2: Να απαγγέλουν κατηγορίες σε μαθητές ή σε ενήλικες, νεαρούς ενήλικες, για λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα, με την έννοια να δώσουν τον παραδειγματισμό. Προσοχή, όχι ακόμα καταδίκες, απλώς κατηγορίες προς το παρόν, αλλά ήταν πολύ σκληρές οι κατηγορίες, και μάλιστα οι κατηγορίες και οι μηνύσεις πηγαίνουν από τη μια στην άλλη, δηλαδή και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά καταθέτουν μηνύσεις. Το θέμα είναι ότι ήδη υπάρχει και το άλλο μέρος, που είναι το πολιτικό σκέλος, φυσικά, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των βιοπραγιών, ένα κόμμα, το ακροαριστερό κόμμα του Jean-Luc Mélenchon, προσπάθησε λίγο να ρίξει, όχι λίγο και πολύ, λάδι στη φωτιά σε ορισμένους δήμους που έχει το Δήμο, έχει την δύναμη, την εξουσία, το κόμμα. Εκεί τα πράγματα πήγαν στα άκρα.
0: Μα έβλεπα έναν δήμαρχο που ανήκει σε αυτό το κόμμα, ο οποίος χοροπηδούσε μαζί με τους μαθητές όταν κεγόταν ένα σχολείο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θέλεις καλύτερη παιδεία και σε ένα σχολείο. Αλλά αυτό είναι προσωπικό μου, είναι δικό μου.
2: Ναι, και εικόνες, ας πούμε, και δεν καταδίκασαν τη βία. Αντίθετα, λένε μη τραυματίζεται, και καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάει σε ανήλικα άτομα, ναι, φυσικά τα ανήλικα άτομα δεν έχουν το μέτρο που χρειάζεται για να καταλάβουν. Απλώς ξέρουμε ότι τους ενισχύουν κάποιοι, και αυτό είναι το εκλογικό του κίνο, γιατί όσοι είναι τώρα 17, του χρόνου θα είναι 18 και θα πάνε να ψηφίσουν, και το εκλογικό κοινό του Jean-Luc Mélenchon είναι οι νέοι σε αστικά κέντρα. Μπίνγκο, είναι και νέοι και αστικά κέντρα. Οπότε ο Jean-Luc Mélenchon κάνει τη δουλειά του. Κάλεσε μάλιστα τους γονείς να φορέσουν μπρατσάκια άσπρα και κράνια άσπρα για να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στη διαδήλωση αύριο Τρίτη. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω και τους γονείς, οι οποίοι είναι μεταξύ πολύ μεγάλες ανησυχίες για τα παιδιά τους, αλλά και δικαιολογούν την κατάσταση ορισμένοι, γιατί πραγματικά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένα σχολεία, προσοχή, όχι όλα, γιατί εδώ είναι το γελίο της υπόθεσης, είναι ότι ορισμένα λύκια που βγήκαν έξω και φώναζαν και κλάν τις πόρτες ή έκαψαν, είναι από τα καλύτερα λύκεια της Γαλλίας. Και εδώ είναι η ειρωνία. Αλλά λένε ότι το κάνουν για να υποστηρίξουν τα δύσκολα λύκεια. Όμως εκεί τα χρήματα και η ανάγκη και η, να το πω έτσι, η συγκέντρωση πρέπει να είναι σε αυτά τα λύκεια, τα πολύ δύσκολα.
0: Να σε ρωτήσω
2: λύκια.
0: Κάτι, Θωμάς, επειδή διάβαζα πως σε μεγάλο βαθμό πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, γι' αυτό και σε ρωτάω στα επεισόδια, το οποίο είναι περισσότερο, δεν είναι θέμα αμυγός παιδείας, αλλά είναι περισσότερο κοινωνικό, με την έννοια του αποκλεισμού, του δεν βρίσκουν δουλειά ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους της έκρηξης ή των βιαιοτήτων και των βανδαλισμών, ή όχι, είναι πλασματική εικόνα?
2: Στη Γαλλία 80% του πληθυσμού είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης γενιάς. Δεν υπάρχει τόσο πολύ πλέον πληθυσμό.
0: Αυτόχθονας Γάλλος. Ναι.
2: Αυτό να πεις ότι θα τους διακρίνω από... εγώ νομίζω προσωπικά ότι έχει να κάνει με το οικονομικό, οικονομική δύναμη των ανθρώπων αυτών. Mm. Δηλαδή άνθρωποι που δεν μπορούν πλέον να μείνουν στο Παρίσι και μένουν σε προάστια. Άλλοι που δεν μπορούν να μείνουν σε τέτοια προάστια μέσης τάξης και πρέπει να πάνε στα φτωχά προάστια. Και έτσι είναι η κατάσταση. Δεν έχει να κάνει τόσο με το ποια είναι η καταγωγή σου, όσο έχει να κάνει ποια είναι η κατάστασή σου. Το λέω αυτό, αλλά είχε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και ήταν εξαιρετικό αδείο, που βλέπουμε έναν αστυνομικό κάτω στο έδαφος να τον κλωτσάνε, να το λιτσάρουν νεαρά άτομα, αλλά προηγούμενα αυτός ο αστυνομικός είχε ρίξει με το κεφάλι μέσα σε ένα ριάκι ένα νεαρό. Λοιπόν, το ριάκι φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ ρηχό, από ό,τι λέει τουλάχιστον ο εισαγγελέας, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το παιδί ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που γεννήθηκε στη Ρωσία, και τώρα ο δικηγόρος του μας λέει, ενώ είναι 4 χρόνια στη Γαλλία και είναι στο σχολείο, πηγαίνει σχολείο, μας λέει τώρα ο δικηγόρος ότι δεν μιλάει καλά γαλλικά, που σημαίνει ότι βάζει μέσα και το γεγονός ήταν ξένος, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι και λίγο ψέμα, με την έννοια ότι αυτό το παιδί, αν ήταν 4 χρόνια σχολείο και είναι νεαρός, τα γαλλικά τα έχει μάθει στο πολύ γρήγορο, λογικό έτσι γίνεται. Έτσι ήθιστε. Οπότε το να βάζουν μέσα στην αμυντική τους στάση υπόθεση του ότι δεν ήταν από τη Γαλλία και ότι δεν μιλάει καλά τα γαλλικά, αυτό δημιουργεί ευκαιρία στους άλλους, θα μου πει τη Βουλγαρία είναι...
0: Ακριβώς γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί είναι θέμα στο οποίο σηκώνει στην Ευρώπη πάρα πολύ σπέκουλα το τελευταίο διάστημα.
2: Η συγγραμματικότητα δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά γίνεται όπλο στα επιχειρήματα κάθε πλευράς. Και επειδή θέλω να σας πω ότι ποια είναι η πραγματικότητα, είναι το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό δείχνουν και στο δεύτερο γύρο να προκρίνεται η Μαρίν Λε Πεν και ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, δύο ακραία κόμματα, ακροδεξιά και ακροαριστερά, και τα δύο κόμματα έχουν κάθε συμφέρον
1: να χρησιμοποιούν
0: την κατάσταση.
2: Αυτονόητο είναι. Γι' αυτό χάνονται από την επικαιρότητα οι μετριοπαθέστεροι, να το πω έτσι, υποψήφοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν ορισμένες ακραίες θέσεις, αλλά είναι μέσα στο σπέκτρουμ των φυσιολογικών.
0: Του συστημισμού του λεγόμενου, για να το φέρω και στα δικά μας τα αυτά. Είναι η αντισυστημική και η συστημική μας.
2: Ακριβώς. Και έχουν ήδη 6 μήνες από τον πρώτο γύρο της Προεδρικής, που σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε κρεσέντο και θα έχουμε χειρότερα, γιατί σας λέω, επειδή μίλησα για τις 6 Οκτωβρίου αύριο, στις 17 Οκτωβρίου έχουν δώσει ραντεβού μέσω από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης τα κίτρινα γυλαίκα με όλο το υπόλοιπο πληθυσμό που θέλει να διαμαρτυρηθεί. Ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν λέει και οι μαθητές να συμμετέχουν και οι γονείς να συμμετέχουν και οι καθηγητές να συμμετέχουν, να γίνει ένα κοκτέιλ, ας πούμε, από κόσμο που θα κατέβει. Στο παρελθόν είδαμε ότι τα κίτρινα γυλαίκα το φτάνουν πολύ μακριά σε ορισμένες περιπτώσεις και εκείνοι καίνε, θυμάστε τις βανδαλισμούς,
0: όπως και έχουν γραφτεί πολλά για τις σκοπιμότητες των κίτρινων γυλαίκων ή τη χρηματοδότησή τους, γιατί και γι' αυτά έχουν γραφτεί πάρα πολλά και στο γαλλικό τύπο. Αυτό είναι το άλλο επίπεδο, γιατί έχουν χρηματοδοτηθεί και από ξένες χώρες.
2: Μάλιστα, το Ιράν αντέδρασε, ξέρετε, γιατί το Ιράν είπε, είπε στη Γαλλία ότι χρησιμοποιεί υπερβολική βία.
1: Το Ιράν.
0: Αλήθεια.
1: Το Ιράν.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
2: Εκτέλεσαν 4 άτομα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Πάντως είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και περίεργη.
0: Αυτό που λέει, θα έχουμε κρεσέντο το επόμενο διάστημα, γιατί πάμε σε εκλογές και όλοι πάνε να ψωνίσουν από αυτό το κλίμα της αστάθειας και της, των βανδαλισμών και τα λοιπά. Δηλαδή πάνε προς άγρα ψήφων, άρα το χρησιμοποιούν, άρα θα το χρησιμοποιήσουν και στο μέλλον. Και θα έχουμε ένα εξάμηνο το οποίο φοβάμαι ότι θα είναι θερμό. Μακάρι να μην είναι, το απευχόμαστε, αλλά φοβόμαστε ότι θα είναι θερμό.
1: Θωμά, ίσως ξυπνάμε πιο συχνά, ευχαριστούμε... το κατάλαβες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: επειδή ήμουν Θεσσαλία, επί Ντάνιελ, θέλει λίγο προσοχή στην παρομοίωση. Είχαμε δεκάδες νεκρούς από εγκλωβισμούς με βάρκες και ελικόπτερα, ενώ η αποξηραμένη λίμνη Κάρλα έγινε η μεγαλύτερη της Ελλάδος. Γι' αυτό, κύριε Νίκο, είπα σε κλίμακα και είπα σε μήνυ. Απλά είναι για την Κρήτη, είναι κάτι αντίστοιχο. Δεν είπα ότι είναι το ίδιο, είπα ότι είναι κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και είπα σε κλίμακα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Καταλαβαίνω και το πνεύμα
1: είναι
0: του.
1: Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Το ξέρουμε γιατί το. Και εμείς εδώ ήμασταν τότε.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ήμασταν αλλού.
0: Πάμε τώρα σε άλλα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Τι σου είχανε, πες μου.
0: Που οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γέφυρες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βομβαρδίζουν ακαδημίες επιστημών.
1: Ναι,
0: βομβαρδίζουν νοσοκομεία. Βομβαρδίζουν.
1: Αβέρτα.
0: Και ξαφνικά λένε ότι επειδή βγήκε και δήλωσε στο Reuters ο Ζελένσκι ότι, παιδιά, εμείς θα αμυνθούμε και θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τις πετρελαϊκές σου εγκαταστάσεις γιατί αυτές χρηματοδοτούν τον πόλεμό τους, διάβασα σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι σκληραίνει τη στάση του ο Ζελένσκι και στη συνέχεια σηκώνει το γάντι η Ρωσία. Θα ξεχάσουμε, όπως έλεγες πριν, θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Ποιος είναι ο εισβολέας, για να καταλάβω. Ποιος είναι ο εισβολέας? Η Ουκρανία είναι ο εισβολέας και αμήνεται η Ρωσία, η οποία σηκώνει το γάντι στον επιτιθέμενο Ουκρανό, στον επιτιθέμενο Ζελένσκι. Θα τρελαθούμε τελείως. Καταλαβαίνω ότι
1: αν δεν χρηματοδοτούνται από το από κάπου.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέσο που τα γράφει αυτό, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει σχέση, ας πούμε, με φορτία που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, ή μπορεί άλλα διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και ότι ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι.
0: Αυτό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Πάμε στα ευχάριστα τώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε στα ευχάριστα, διότι εγώ δεν είχα δει την Εθνική. Την είδα χθες, είναι ο πρώτος αγώνας που είδα. Μου άρεσε αυτό που είδα. Εντάξει, όχι τόσο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ως εικόνα γενικά είναι που σου,
0: χάρμα είδες,
1: σου δημιουργεί αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, σου δημιουργεί, βλέπεις αυτά τα παιδιά και σου δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλεια. Δηλαδή δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είχα χρόνια να το αισθανθώ αυτό το πράγμα. Να βλέπω και να λέω, σιγά μωρέ, τους έχουμε. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Αλήθεια.
1: Καταλαβες, ναι, ναι. Και ήταν και ένας αμυντικός που αχώνευτος. Αυτό το παιδί ο Γερμανός. Αχώνευτος, αχώνευτος. Πάμε στον Τάσο τον Επιτρόπη, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αντικειμενική προσέγγιση σου.
1: Εντελώς. Γιατί μια χαρά δεν παίξαν τα παιδιά μας.
0: Το λέει με το πώς αισθανόταν βλέποντας τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει τώρα τεχνική ανάλυση, ας πούμε.
1: Ψυχογράφημά μου. Τι θα γίνεις, κλέφτης εσύ, μίλα, πες.
3: Τι κάνετε, εντάξει, όλα
1: καλά.
3: Κοίταξε, όταν δίνεις 4 συνεχόμενα αγώνες μέσα σε 15 μέρες υψηλής έντασης, γιατί ήταν εκτός έδρας και Σερβία, να μην ξεχνάμε, στην πρεμιέρα. Έχει παίξει με την Ολλανδία εδώ, έχει παίξει με τη Γερμανία, εκτός 2 φορές με τη Γερμανία. Και μάλιστα με τους Γερμανούς δεν έχουμε δεχτεί ούτε γκολ. Για πρώτη φορά. Δεν παίξαμε 2 συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν δεχτήκαμε γκολ. Πήραμε 4 βαθμούς. Εντάξει, πού να το αγόραζες αυτό το πράγμα, σε ποια λαϊκή να πήγαινες να το πάρεις. Και σου λέγανε πάρε 4 βαθμούς από τους Γερμανούς και θα έλεγες ευτυχία. Εντάξει, είναι πετυχημένο αυτό το παράθυρο της Εθνικής Nations League σε αυτό το δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, που ξεχνάμε ότι είναι και η πρώτη κατηγορία, είναι λογικό να παίζεις με ισχυρούς. Οπότε πλέον το να έχεις 8 βαθμούς σε 4 αγώνες είναι πολύ θετικό. Να είσαι αίτητος, πολλές ομάδες αίτητες, μόνο η υψηλής.
0: Είδαμε τι έγινε με την Κροατία, ρε παιδί μου. 7-0 από την Αγγλία, ας πούμε. Δηλαδή, βγήκε ο Μούτριτς και έλεγε ντρέπομαι για αυτό το πράγμα. Δεν έχω ντρέπει ποτέ τόσο στη ζωή μου.
3: Ο Μόντριτς είναι 20 χρόνια στην εθνική ομάδα και δεν έχει γνωρίσει ποτέ αυτό και ποτέ η εθνική Κροατίας από το 1994, θυμάστε τότε με το διαμερισμό της Ιγκοσλαβίας,
1: ναι, ναι,
3: που δημιουργήθηκε, δεν έχει γνωρίσει τέτοια ήττα.
0: Ναι, ναι. Και, είμαστε εμείς αίτητοι, ας πούμε, και το συζητάμε. Μια χαρά είναι. Ναι. Κατάλαβες. Βέβαια, δεν είμαστε και στη φάση του. Πώς λέγαμε παλιά, το λέγανε αυτοί που ασχολούνται. Εγώ δεν ασχολούμαι
3: ποτέ.
0: Όχι. Το τσούκου τσούκου μπάλα. Από αυτό που περιγράφει η Κατερίνα, παίζουμε και καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
3: Είμαστε καλή παρουσία και χθες, αν εξαιρέσεις λίγο το πρώτο ημίχρονο, μετά οι διορθωτικές κινήσεις του coach Γιωβάνοβιτς ήταν πολύ καθοριστικές.
0: Πρόσεξε το πρώτο πληθυντικό, έτσι παίζουμε όλοι,
1: εμείς. Έτσι θα το πεις, πώς θα το πεις.
0: Έτσι το λέμε.
3: Όταν υπάρχουν επιτυχίες και ιδίως.
0: Είναι ολονών. Στις ήττες είναι μεμονωμένων.
3: Είστε οι προπονητές, είστε οι παίχτες.
0: Τα γνωστά.
1: Γιατί είμαστε όλοι προπονητές. Για πες.
3: Είναι και λάθος όμως να το πούμε και αυτό. Να το λέμε και να το καυτηριάζουμε, να τονίσουμε ότι είναι και λάθος αυτή η φιλοσοφία.
1: Για τη συνέχεια, τι έχουμε τώρα.
3: Λοιπόν, για τη συνέχεια τώρα το μόνο που χρειάζεται. Πρώτα, καταρχάς, οι συνέπειες αυτών των 8 βαθμών είναι ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Σερβία δεν μας προλαβαίνει. Γιατί ο αρχικός στόχος ήταν να βγούμε τρίτη, να παραμείνουμε στην κατηγορία. Σημαίνει ότι η εθνική πλέον παρέμεινε στην κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Δεύτερον, καταφέραμε και πήραμε τουλάχιστον τρίτη θέση, πρώτη είμαστε, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον τρίτη θέση για να μπούμε στους ισχυρούς στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για το Euro. Έτσι, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση, για να μην έχουμε δύο μπελάδες στο κεφάλι μας, να έχουμε μόνο έναν μπελά, να το πω έτσι, στο κεφάλι μας. Άρα είναι και αυτό ένα θετικό της όλης της ιστορίας. Και από την άλλη κυνηγάμε την πρόκριση στα πρώιμη τελικά, νοκάουτ παιχνίδια, στη συνέχεια του Nations League, που μετά τα προκριματικά οι νικητές θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο Final Four του Nations League, διεκδικώντας μέσα σε ένα πενταήμερο το τρόπαιο, ναι, στη στήλη, ναι, μπάσκετ, πώς γίνεται στο Final Four, κάπως, ναι, έτσι, αλλά θα χρειαστούν 5 μέρες εκεί πέρα για να γίνουν οι αγώνες. Δηλαδή θα έχει και μικρό τελικό, οπότε θα έχει 4 αγώνες. Τώρα είναι μακρινό αυτό. Η επόμενη αγωνιστική τώρα, 13 Νοεμβρίου, για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα, στο ντέρμπι των πρωτοπόρων πλέον, από 8 βαθμούς επαναλαμβάνω και οι δύο, και Σερβία-Γερμανία. Αν καταφέρουμε και δεν νικηθούμε από τους Ολλανδούς και γελάρει και η Γερμανία, θα εξασφαλίσουμε έτσι και το φαντάζομαι και την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί την τελευταία αγωνιστική, να θυμίσω, φιλοξενούμε τους Σέρβους, τους αδιάφορους βαθμολογικά, αλλά χθες απέναντι στην Ολλανδία που γνώρισαν την ήττα με 2-1 οι Σέρβοι ήταν πάρα πολύ καλοί, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες και μόνο εύκολο, για το λέω για τους Έλληνες Ελλάδες που το έχουν, νομίζω ότι θα πάρουν εύκολα τους Σέρβους. Αυτά βέβαια 15 Νοεμβρίου, έτσι. Αλλά
1: ναι, λέμε, εντάξει, τώρα, τι πάνω.
3: Δεν θα είναι εύκολο. Εγώ είδα το παιχνίδι χθες, ψιλοξενήθησα λιγάκι μετά, για το είδα, γιατί έπεσε την ίδια ώρα. Συγγνώμη, αλλά οι Σέρβοι ήταν πολύ καλύτεροι σε σχέση με το παιχνίδι που έδωσαν στην πρεμιέρα με εμάς που τους νικήσαμε.
1: Μάλιστα. Οπότε μάλιστα, περιμένουμε.
0: Ναι, ένα αναμονή. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Τάσος Επιτρόπου, για την πολύ καλή πορεία της εθνικής μας, έτσι.
0: Καλημέρα από την Εγνατία Αθηνατία στη Σικρίου, αλλά με 12 βαθμούς, ηλιοφάνεια και λίγη κίνηση, μας λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Φιλιά, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Μας στέλνει όμως και ο κύριος Λάμπρος από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής με ένα βαθμό. Και το σήμα του αυτοκινήτου το έχει αυτό το χιονάκι. Καταλαβες. Ένα βαθμό. Ότι έχει κρύο κάτω από μια θερμοκρασία. Και μετά βγάζει αυτό το σήμα για να σε προειδοποιήσει το αυτοκίνητο. Ένα βαθμό. Στη Χαλκιδική. Που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, από ό,τι λένε.
1: Έχουμε πάει και εμείς.
0: Το λέμε και για άλλα μέρη, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έχει μείνει όμως.
0: Οι Χαλκιδικιώτες το λένε μόνο για τη Χαλκιδική.
1: Βέβαια. Γιατί θα το πούνε.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί θα το πούνε για την Καλαμάτα.
0: Λοιπόν,
1: είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή εδώ στην Αττική από το ύψος του.
0: Νομισματοκοπείο.
1: Όχι, του Καραϊσκάκης, ας πούμε, μέχρι το Μοσχάτο, στο ένα ρεύμα. Και στο άλλο ρεύμα είναι πάλι από το Μοσχάτο μέχρι και εκεί που αρχίζει να μπαίνεις για Πειραιά, την Αλιπέδου.
0: Μπράβο, πολύ ωραία η Αλυπαίδο.
1: Η Αλυπαίδο όμως δεν έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Εκεί στην Αχαρνών, άρα γιατί να γίνεται με τη χειροβοβίδα, ας πούμε.
1: Θα σου πω τώρα, γιατί είμαι εδώ στην. Εδώ λέει. Πού είναι, Πέτρου Ράλι. Βλέπεις, Πέτρου Ράλι. Ναι. Ψάχνω να βρω την Αχαρνών.
0: Κάπου εκεί κοντά θα είναι.
1: Κοίταξε, το σημείο εκείνο είναι ακόμα κλειστό, οπότε έχει πρόβλημα. Αλλά γενικότερα η Αχαρνών δεν έχει ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Ο Κηφισός όμως, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τα Φιλαδέλφια πάνω, είναι προβληματικός. Και από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι και την. Πιο κάτω όμως, μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλι, στο ρεύμα καθόδου έχει προβληματάκια. Προβλήματα βλέπω κατά τόπους και στην Θιβών, αλλά είναι κατά τόπους. Επίσης, η Συγκρού έχει πρόβλημα από το ύψος του πιο πριν από το Νέο Κόσμο, στο ρεύμα ανόδου προς Αθήνα. Και είναι και οι Καλλιρόες φορτωμένοι, αλλά όχι όσο είναι η Λεωφόρος Συγκρού. Η Αρδιτού έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και Ούλοφ Πάλμε βλέπω ότι έχει προβληματάκια.
0: Κρίμα.
1: Έχει προβληματάκια στο ρεύμα όμως που πάει να σε βγάλει από την Κοκκινοπούλου, να σε βγάλει στην Κατεχάκη. Mm. Έτσι. Η Φιλολάου, εντάξει, δεν συζητάω τώρα και το πρωί στις 5 και 4 που πέρναγα. Τη Φιλολάου κίνηση. Είχε ένα ταξιτζί μπροστά μου.
0: Στη Φιλολάου.
1: Ένα ταξιτζί. Ο οποίος προφανώς είχε βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό του ότι θα κάψει συγκεκριμένο πετρέλαιο. Ναι. Ας πούμε. Δηλαδή είπε ότι δεν πρέπει να κάψω. Ναι. Δεν είχε κανέναν μέσα. Πήγαινε σιγά σιγά.
0: Συντηρητικά.
1: Πολύ συντηρητικά.
0: Οικονομία κάνει.
1: Πιο συντηρητικά. Θες να κοπανάς το κεφάλι στο τιμόνι. Λοιπόν, πολύ φορτωμένη ηλιοπόλεως
0: και εθνικής αντιστάσεως. Αφού εκεί το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά πήγαινε, νόμιμα πήγαινε ο άνθρωπος.
1: Πιο κάτω από 30 πήγαινε. Εντάξει, εγώ δεν είπα να κάνουμε Grand Prix στη Φιλολάου, αλλά ήταν άδεια ρε παιδιά μπροστά. Πονάει η ψυχούλα σου, δηλαδή λες, κοίτα, κρίμα είναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό όπως κάθε πρωί σε διάφορα σημεία, αλλά δεν είναι κατακόκκινος να πεις ότι είναι πολύ χάλια. Σε ένα σημείο είναι μόνο εκεί, στο ύψος της Τριανδρίας έχετε πρόβλημα. Η Τσιμισκή είναι πολύ φορτωμένη σήμερα και η Λαγκαδά, οι άλλοι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί. Οπότε μπορούμε να φύγουμε ήσυχοι.
0: Να φύγουμε ήσυχοι, αφού πω μια καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που μας στείλει φωτογραφία από τον Όλυμπο.
1: Ωραία,
0: χιονάκι. Με χιονάκι στον Όλυμπο. Δεν ξέρω αν είναι χθεσινή η φωτογραφία, εν πάση περιπτώσει πρόσφατη. Αλλά μας είχε στείλει ούτως ή άλλως πριν από λίγες μέρες ότι έχει ξεκινήσει να χιονίζει στον Όλυμπο. Έχει ασπρίσει η κορυφή.
1: Είδα τον Άγιο Διονύσιο, ευτυχώς που πήγε ο Μητσοτάκης εκεί πάνω.
0: Όχι, εγώ δεν θα σε πάω.
1: Να κάνει την UNESCO.
0: Στο Λιβάδι θα σε πάω. Στον Άγιο Διονύσιο δεν θα σε πάω γιατί ούτε εγώ έχω πάει.
1: Σας εκεί μνημείο κληρονομιάς και είδα τον Άγιο σου.
0: Στο Λιβάδι θα σε πάω, εκεί δεν θα σε πάω.
1: Τον Άγιο Διονύσιο.
0: Καλά, έκανες και τότε.
1: Έκανα το σταυρό μου που βλέπα και λέω ευτυχώς τουλάχιστον το βλέπω σε φωτογραφίες.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Μείνετε εδώ, ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονο. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρως εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένει κλειστή η οδός Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι 17 ετών, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμανς. Στα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στο επίκεντρο το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνες Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής θέσης στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τόσο διπλωματική όσο και στρατιωτική πίεση στο Ιράν, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο CBS ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Όπως είπε, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω οικονομικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία και 500 λύκες σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς η κινητοποίηση των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές

0: και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
1: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
2: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
3: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ανεξίτηλα σημάδια άφησε στην Κρήτη το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε στο νησί τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές με στόχο την αποτίμηση των προβλημάτων. Σήμερα το πρωί θα μεταβεί στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Την ίδια ώρα προληπτικά μέτρα λαμβάνονται και στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η διαζώση λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρίου. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο αεροπέδιο Λασιθίου, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν την περιοχή σε μια τεράστια λίμνη από νερά και λάσπη. Το ύψος των βροχοπτώσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν ποσότητες νερού που σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις αντιστοιχούν περίπου σε εκείνες που δέχεται η Αττική.

μέσα σε 2 χρόνια. Σημαντικό είναι το πλήγμα και για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα, μήνυμα στήριξης προς τους πληγέντες, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας την κυριακάτικη ανάρτησή του ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων και θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προκάλεσης η κακοκαιρία στο νησί. Στην περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγές της περιοχής του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Εφιαλτικές είναι οι εικόνες στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε. Ορμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ριάκια. Οι δρόμοι του χωριού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τα τοιχεία των ρεμάτων, προκειμένου να βρει τη έξοδο το νερό. Τα τοιχεία στις όχθες του ποταμού έχουν καταρρεύσει, ενώ ο δρόμος έχει υποστεί καθίζηση. Σπίτια, αυλές και πεζοδρόμια παρασύρθηκαν από τα νερά σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή σε περίπτωση που το ποτάμι εισέλθει στο χωριό. Από κορδιωτική είναι η εικόνα στις πλαγιές του Ψιλορίτη, όπου δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα αρνητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκή και βρέθηκαν νεκρά. Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαγί της Σαμαριάς, καθώς συνεχίζει βροχόπτωση, δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Όσο συνεχίζει τη βροχή, οι στάθμοι του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στον Εθνικό Δρυμό δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να ξεκινήσει μόλις σταματήσουν τα φαινόμενα και αρχίσει να υποχωρεί το νερό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχρεμοι στο σημείο που βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που σημειώθηκαν από την Παρασκευή ως και την Κυριακή. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε στα 318 μιλιμέτρα. Επισημαίνεται ότι το 1 μιλιμέτρο βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση ενός στρέμματος. Τεράστιες ποσότητες νερού δέχτηκε το φράγμα από Σελέμη μετά τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στο πεδίο Λασιθίου. Από τα 9.261.000 κυβικά μέτρα στις 30 Σεπτεμβρίου ξεπέρασε ήδη τα 12,7 εκατομμύρια, ενώ εκτιμάται ότι τις επόμενες μέρες θα αγγίξει τα 15 εκατομμύρια. Χωρίς ηλεκτροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα δίκτυα ίδρυυσης περιοχής. Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις. Τα συνεργεία βρίσκονται επιποδός και καταβάλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών είναι να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στα σημεία του δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές. Για τον λόγο αυτό, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους 3 οικισμούς. Σε λειτουργία εξάλλου βρίσκεται 24-ωρη γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Μυλοποτάμου για την καταγραφή και αντιμετώπιση αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Με απόφαση του Δημάρχου Μυλοποτάμου Γιώργου Κλάδα να στέλνει λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Η απόφαση λαμβάνεται λόγω των δυσχεριών πρόσβασης και των προβλημάτων στα δίκτυα υδροδότησης ως συνέπεια των έντονων καιρικών φαινομένων. Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου λειτουργούν κανονικά. Το ανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν ανηλίκο που οδηγούσε μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όταν άγνωστο πώς η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος φέρεται να ξέφυγε από την πορεία της και να προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το ΚΑΠ που μετέφερε το νερό στο Βενζέλη νοσοκομείο του Ηρακλείου, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εκτός από τη Χερσόνησο Ηρακλείου, σε βαρύ πένθος είναι και η Γάβδος, αφού το άτυχο αγόρι και η οικογένειά του ήταν επί πολλά χρόνια κάτοικοι του ακριτικού νησιού. Την Οδύνη των κατοίκων εκφράζει με ανακοίνωσή της στη Δημοτική Αρχή. Σε βαρύ πένθος εξάλλου βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, καθώς το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Βλάση εξελίχθηκε σαν ύποπτη τραγωδία. Το νυχτερινό συμβάν, το οποίο αρχικά έχει κινητοποιήσει αρχές για τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα, κατέληξε σε θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο οδηγό. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ένα μέλος κυκλώματος που έφερνε νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία στην Κρήτη, τις κρατούσε υπό καθεστώς αμυρίας και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες στο Ηράκλειο. Υποδιεύθυνση δίωξη ξενείας εγκλημάτων Ηρακλείου έχει ήδη περάσει χειροπέδες σε 3 άτομα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός 39χρονου Ρουμάνου, ο οποίος φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Την ίδια στιγμή έρευνα των
αστυνομικών ανοίγει ακόμα περισσότερο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι γυναίκες που είχαν πέσει στα χέρια της ομάδας δεν ήταν μόνο εκείνες που έχουν ήδη εντοπιστεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, το κύκλωμα έφερνε συστηματικά νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία στο νησί. Στη συνέχεια, οι γυναίκες κρατούνταν υπό τον έλεγχο των μελών της ομάδας και εξαναγκάζονταν να συνευρίσκονται με άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής, με τα χρήματα να καταλήγουν στα χέρια των δραστών. Συνελήφθη η περιοχή του Δήμου Πλατανιάνης 35χρονος Γερμανός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Ειδικότερα, ο 35χρονος συνελήφθη διότι εκκρεμούσε σε βάρος το Εθνικό Ένταλμα Σύλληψης Γερμανικών Αρχών, με το οποίο προβλέπεται μέγιστη ποινή φυλάκιση 10 ετών για τα αδικήματα της εμπορίας ουσιών ντόπινγκ, παράνομη κατοχή ουσιών ντόπινγκ, ηθική αυτουργία και πλαστογράφηση εγγράφων και απάτη. Σε ανάπλαση της παραλίας στην Αγία Μαρίνα προχωρά ο Δήμος Χανίων που αναζητά από το Ταμείο Αλληλεγγύης ποσό 340.000 ευρώ με ΦΠΑ για παρέμβαση τεχνητής αναπλήρωσης ακτής με αμοχαλικό διελικά και επιπλέον 25.000 ευρώ για αιτήσια επαναπλήρωση, αφού η μελέτη που προκρίθηκε δεν προβλέπει μόνιμες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:48 τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των 4 φορέων συγκρότησης του Εθνικού. Το ενιαίο Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάφος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Αισθητά βελτιωμένος αλλά άστατος παραμένει ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με κατατόπους πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ειδικά μέχρι το απόγευμα, οπότε και αφήστε μεγάλη προσοχή. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο βορειοανατολική διαλόβηση 8-9 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Όσο καλή μπορεί να είναι μια εβδομάδα που ξημερώνει για την Κρήτη με τεράστιες καταστροφές, με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, ιδιαίτερα σε Ρέθυμνο, Λασίθη και Ηράκλειο. ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από τους 97,5 και τους 105,6 FM από το Ηράκλειο, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Στα Χανιά ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων, και από τους 104 100,6 FM εκπέμπεται συμβατά το πρόγραμμά μας, από τους 1512 σε όλο τον κόσμο, και από το διαδίκτυο www.erteco.gr. Στην επιμέλεια, την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα είναι η Κατερίνα Πολύζου μέχρι τις 10. Και πάμε στο διατάφτα να δούμε την εικόνα πώς έχει διαμορφωθεί σε όλες τις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης που δοκιμάστηκαν καλύτερα τα καιρικά φαινόμενα. Θα το κουβεντιάσουμε και λίγο αργότερα με τον καθηγητή Λαγουβάρδο. Να δούμε όμως καταρχάς τι έχει αποτυπωθεί σήμερα, μέχρι σήμερα, ως μεγάλο πρόβλημα σε κάθε πληγήσα περιοχή, και πώς το κλιμάκιο, το κυβερνητικό κλιμάκιο που έρχεται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, θα επιχειρήσει να προτεραιοποιήσει τις ανάγκες και να κάνει όσο το δυνατόν πιο άμεσες παρεμβάσεις. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον Γιώργο Τσαπάκο. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα κύριε Μπορίζη και στις έξι ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Να τα πάρουμε αναζώνητα τα μέρη που έχουν πλήξει από την Παρασκευή μέχρι και χθες την Κρήτη. Σήμερα είναι λίγο πιο ήπια τα φαινόμενα. Ξεκινάμε από το Φαράγγι της Σαμαριάς που παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι.
1: Κοιτάξτε, για το Φαράγγι της Σαμαριάς θέλω να διευκρινίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εργαζόμενοι του Δρυμού.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σε ασφαλή σημείο. Δεν τους εγκλώβησε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τους εγκλώβησαν τα καιρικά φαινόμενα. Ανέβηκε η στάθμη του ποταμού, όμως αυτό ήταν αναμενόμενο. Υπάρχει υποδομή μες στο Φαράγγι, οι άνθρωποι αυτοί είναι ασφαλείς, έχουν τροφή, έχουν θέρμανση, δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Υπάρχει και γιατρός νομίζω.
1: Ναι, περιμένουμε να πέσουν τα φαινόμενα, να πέσει μάλλον η στάθμη του ποταμού, γιατί η καυγερία είναι σε ύφεση, είναι σε αποκλιμάκωση από χτες. Οπότε πέφτοντας στη στάθμη του νερού θα βγουν με ασφαλεία έξω, όπως προβλέπει και το πρωτόκολλο. Οπότε δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους ανθρώπους αυτούς. Και επικοινωνία, και επικοινωνία έχουμε και είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι, και εμείς αργότερα τους φιλοξενούσουμε στην εκπομπή. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στο Ρέθυμνο. Ποιες είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί πολύ και ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερες ζημιές.
1: Το Αμάρι έχει κάποιες ζημίες. Ο Μητροπόταμος, ο Δήμος Μητροπόταμου, ο οποίος έχει κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη, το ζητήσαμε την πρώτη στιγμή και κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχει τεράστιες ζημίες υποδομές τόσο στο οδικό δίκτυο, δημοτικό και αγροτική οδοποιία, αλλά και σε θέματα ίδρυψης ή θέματα με την ηλεκτροδότηση. Αυτά έχουν αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή είναι εκεί. Για την ίδρυψη προσπαθούν να δουν τι μπορεί να γίνει για να αποκατασταθεί και στο βαθμό που μπορεί να αποκατασταθεί. Από εκεί πέρα οι υπόλοιπες υποδομές είναι πάρα πολύ δύσκολο για να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση. Μηχανήματα έχουμε πάρα πολλά από την αρχή, τόσο της περιφέρειας του Δήμου. Ζήτησε την ενίσχυση από το ΔΚΑΦΚΑ, από τη μονάδα του στρατού, η οποία είναι ενταγμένη επίσημα στην πολιτική προστασία πριν από 2 χρόνια. Και ήταν στη διάθεσή μας τα μηχανήματα, οπότε ενεργοποίησα το μηχανισμό, το πρωτόκολλο, και πήγαν και παραμένουν εκεί μηχανήματα του στρατού. Από εκεί πέρα, για να επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση, οι περιοχές αυτές θέλουν πάρα πάρα πολύ δουλειά.
0: Τι είναι αυτό που προκάλεσε τόσο μεγάλες καταστροφές σε περιοχές όπως τα Ζωνιανά? Γιατί λένε ότι υπήρχαν και πολλά ρέματα που είχαν χτιστεί και ότι δεν υπήρχε περιθώριο για το νερό να βρει έξοδο.
1: Ο όγκος του νερού
0: ήταν τεράστιος.
1: Ήταν πρωτόγνωρος για την περιοχή. Όταν μιλάμε για 500-600 τόνους νερό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο φόρτος ψηλιορίτης από πάνω, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι διαχειρίσιμο με καμία υποδομή. Στο πέρασμά του πήρε τα πάντα. Για μας λοιπόν προείχε η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Και αυτή ήταν και η οδηγία του Περιφερειάρχη μας από την πρώτη στιγμή και αυτός είναι και ο προσανατολισμός μας και από εκεί και πέρα να στηρίξουμε τις υποδομές.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός πάντως στο μήνυμά του την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια των ανθρώπων και βεβαίως προτεραιότητα και στην αποκατάσταση των ζημιών.
1: Είχαμε το τραγικό εκεί, χάσαμε ένα συνάνθρωπό μας, ένα κτηνοτρόφο ο οποίος επιχείρησε να πάει στα ζώα του, έχουμε πληροφορίες. Από εκεί πέρα εμείς για κανένα λόγο δεν θέλαμε ούτε να έχουμε το παραμικρό ούτε τραυματισμό. Και με τη δύναμη του Θεού και τον καλό σχεδιασμό και την ενεργοποίηση των πάντων, θεωρώ ότι το πετύχαμε αυτό.
0: Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές μεγάλες ζημιές στον κτηνοτροφικό τομέα, πάρα πολλά ζώα έχουν πνιγεί. Έχουμε ζημιές στο δικό επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο. Έχουμε ζημιές στην υδροδότηση. Είχαμε και ζημιές στην ηλεκτροδότηση. Έχουμε ζημιές και σε σπίτια που πλημμύρισαν, έτσι.
1: Έχουμε σε σπίτια και σε επιχειρήσεις που πλημμύρισαν. Έγιναν αναλύσεις αρκετές από την πυροσβεστική. Όχι μόνο στην περιοχή του Μηλοποτάμου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Όπως στην Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα είχαμε προχτές την πρώτη κακογερία, το πρώτο κύμα κακογερίας που έπληξε για κανένα ζημίες και χτες επανήλθε και ουσιαστικά δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα. Χτες είχαμε και ενώσεις κτηρίων, είχαμε και ενώσεις ξενοδοχείων, απομακρύναμε ανθρώπους από θαλάσσι με το λιμενικό. Δηλαδή στήθηκε εκεί μια γιγάντια επιχείρηση η οποία σε ξανά προσανατολισμό και προτεραιότητα είχε τη διασφάλιση των ανθρώπων που βρισκόταν στην περιοχή. Από εκεί και πέρα και στην Ιερά Πέτρα γίνανε τεράστιες ζημιές.
0: Πλημμύρισαν τα οροπέδια καταρχάς.
1: Και στο οροπέδιο είχαμε τεράστιες ζημιές στη φυτική παραγωγή.
0: Καταστράφηκαν όλα τα πατάτες και τα λοιπά.
1: Οι άνθρωποι ήταν στη φάση που θα παίρνουν τις πατάτες τώρα, μιλάμε για χιλιάδες τόνες πατάτες, αλλά και άλλα κοιτατικά πολλά τα οποία είναι σκεπασμένα και τώρα που μιλάμε κάτω από το νερό.
0: Που σημαίνει ότι τα πάντα έχουν καταστραφεί. Κύριε Τζαπάκο, ποια είναι τα θέματα, τα θέματα είναι αυτά που περιγράψατε. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι με την κάθοδο και του κλιμακίου, τη συνάντηση και την περιοδία που θα ακολουθήσει στις πληγήσεις περιοχές από τη μια άκρη της Κρήτης στην άλλη, πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα έχουμε συνοπτικές διαδικασίες αποκατάστασης και αποζημίωσης, δεδομένου ότι δυστυχώς έχουμε το κακό παράδειγμα τόσο του Ντάνιελ όσο και του σεισμού στο Αρκαλοχώριο, που περνάει ο καιρός αλλά οι πολίτες δεν βρίσκουν απαντήσεις και ανακούφιση σε όσα υπέστησαν.
1: Εγώ δεν θέλω να προδικάσω τη σύσκεψη. Περιμένουμε, θα γίνει σε μία μισή ώρα από τώρα.
0: Καλό είναι που έρχεται το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καλό είναι που θα κάνει την ξανάγηση.
1: Είναι πολύ σαφώς και είναι καλό. Η ανταπόκριση είναι άμεση από ό,τι βλέπετε. Αν κρίνω λοιπόν από την ανταπόκριση που είχαμε στο υπηρεσιακό κομμάτι, δηλαδή συνεργασία που είχαμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας από την πρώτη στιγμή, από την προετοιμασία μέχρι το πεδίο. Η οποία πρέπει να πω και να ευχαριστήσω δημόσια ότι ήταν εξαιρετική. Είχα ανοιχτή επικοινωνία συνεχώς με τον Υπουργό και με όλα τα στελέχη του Υπουργείου ΕΣΚΕΔΗ, ΠΕ και ΔΟ, αξιωματικούς, ανώτερους αξιωματικούς. Δηλαδή έγινε μια κινητοποίηση τεράστια, η οποία ουσιαστικά συντέλεσε για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αν λοιπόν κρίνω από αυτό, θέλω να πιστεύω και να αισιοδοξώ ότι με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί και το επόμενο βήμα. Μετά τη σημερινή σύσκεψη θα δρομολογηθούν πράγματα για να ανακουφίσουμε τις πληγές της περιοχής τόσο στις υποδομές, αλλά όσο και στο βίος των ανθρώπων που κυριολεκτικά χάθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Είναι πολλαπλά. Πάντως η κλιματική κρίση είναι εδώ και το βλέπουμε. Είναι κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, παύλα κρίσης, όλο αυτό, δηλαδή το ξαφνικό και το υπερβολικό. Ευτυχώς στα Χανιά δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Εντάξει, έχουμε διάβρωση παραλιών, είχαμε ζημιά στο λιμάνι, αλλά δεν είχαμε κάτι τραγικό.
1: Είχαμε προβλήματα στα Χανιά, καταγραφήκαν ζημίες, όμως δεν ήταν στην ίδια κλίμακα με την υπόλοιπη Κρήτη. Από εκεί και πέρα, όπως σωστά είπατε, η κλιματική αλλαγή δυστυχώς είναι εδώ. Δεν είναι εδώ για την Κρήτη, δεν είναι για την Ελλάδα, είναι για όλο τον πλανήτη. Βλέπετε στην Ισπανία τι έγινε, που υποτίθεται ότι και εκεί υπήρχε μια οργάνωση διαφορετική, παρόλα αυτά στο πέρασμά της άρρωσε τα πάντα και δεν υπολόγισε τίποτα. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε και ως πολίτες πλέον στην κατάσταση αυτή, αλλά και ως κράτος και ως περιφέρεια, που σε ό,τι μου αναλογεί και μας αναλογεί, έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο σχεδιασμό, στην προετοιμασία, στα μέσα. Η Κρήτη είναι εξοπλισμένη με τελείως διαφορετικά μέσα σε σχέση με παλιότερα.
0: Ναι.
1: Φυσικά ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εμείς επιδιώκουμε, διεκδικούμε, σχεδιάζουμε για να είμαστε θωρακισμένοι όσο γίνεται. Όμως, ξαναλέω, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις αυτόν τον όγκο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι καμιά υποδομή και καμιά προετοιμασία δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει, είναι και πολύ μεγάλο το έργο, δηλαδή πρέπει να αποκατασταθούν και οι ζημιές, η ίδρυυση, η ηλεκτροδότηση, αλλά και να ανοίξουν δρόμοι και να μπορούν οι άνθρωποι να ταξιδεύουν με ασφάλεια, να οδηγούν με ασφάλεια. Να πούμε ότι μετά τις πολύ ισχυρές βροχές υπάρχει ο κίνδυνος πάντα βραχοπτώσεων και κατολισθήσεων.
1: Αυτό το αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας, στα Θέρμα συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Λέκας μίλησε χτες, ο Ευθύμης ο Λέκας, ο καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠ, μίλησε χτες 2 φορές τηλεφωνικά. Σήμερα τον περιμένω εδώ για να δούμε και με επιτροπή να εξετάσουμε τα σημεία αυτά, γιατί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο κυριολεκτικά κρέμονται κάποια βράχια τα οποία πρέπει
0: να απομακρυνθούν.
1: Να απομακρυνθούν ή να εκτιμηθεί η κατάσταση για να μην έχουμε ατυχήματα μετά από την κακοκαιρία.
0: Μάλιστα. Τώρα είστε καθοδόν.
1: Είμαι καθοδόν για το Ηράκλειο, έχουμε 10 ώρες εισήγηση. Ναι.
0: Ποιες είναι οι περιοχές που θα λέγατε θα συστήνατε στους πολίτες να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις?
1: Κοιτάξτε, οι πληγές περιοχές τώρα που έχουν όλα αυτά τα θέματα, καλό είναι να αποφεύγουν για να διευκολύνουν και το έργο των ανθρώπων που δουλεύουν στο πεδίο. Έχουμε πάρα πολλά συνεργεία, έχουμε πάρα πολλά μηχανήματα. Καλό είναι λοιπόν να μην εμπλέκονται στα σημεία αυτά και για την ασφαλειά τους, αλλά και να διευκολύνουν και το έργο των ανθρώπων αυτών. Γιατί έχουν γίνει ήδη ρυθμίσεις πρόσθετες και διαφορετικές για να διευκολύνουν όλη αυτή την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι και ο καθένας από την πλευρά τη δική του πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον την προσωρινή αποκατάσταση πιο εύκολη.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε νεότερα από την σύσκεψη, φαντάζομαι, και την περιοδία, γιατί είναι καλό που γίνεται η περιοδία. Αλλιώς είναι να το κουβεντιάζεις σε ένα γραφείο με όλη την καλή διάθεση, και αλλιώς είναι να έχεις τη δυνατότητα να μπορείς από κοντά να επισκεφθείς τους τόπους και να μιλήσεις με τους ανθρώπους και να κατανοήσεις το μέγεθος του προβλήματος. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει τα μάλα. Ελπίζουμε να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα μέτρα από τις άλλες περιπτώσεις. Ξέρουμε ότι κάνετε ό,τι μπορείτε. Αλλά το σπεύδιν βραδέως δεν μπορεί να ισχύσει, γιατί όπως είπατε θα έχουμε συνέχεια, θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτά τα έντονα, όλο ένα και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω μια ερώτηση. Πόσο σας βοηθούν τα προγνωστικά μοντέλα και σε ποιο βαθμό, δηλαδή σε τι σας προετοιμάζουν?
1: Κοιτάξτε, τα προγνωστικά μοντέλα, η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα πέσαν έξω σε κάποιες περιπτώσεις για ακόμα μία φορά. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε άμεσα σχετικά με τα ραντάρ στην Κρήτη και τη θωράκιση του νησιού. Γιατί η γεωγραφική θέση του νησιού ουσιαστικά βοηθά στο να έχουμε αποκλίσεις. Δηλαδή στο βόρειο κομμάτι περιμέναμε τώρα πάρα πολλά νερά. Ουσιαστικά πήγαν μπρος στις παράκτητες περιοχές και ευτυχώς που πήγαν φυσικά, γιατί θα είχαμε θέματα διαφορετικά. Αλλά όμως και αυτό ήταν μια απόκληση η οποία πρέπει να την κάνουμε όσο να την εξειδικεύσουμε για να έχουμε προγνωστικά καλύτερα. Από εκεί πέρα η προετοιμασία και η συνεργασία με το Υπουργείο, σας ξαναλέω, η οποία είναι διαρκής σε όλα τα επίπεδα, μας βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία και πολλές φορές δεν δημοσιοποιούνται. 24 ώρες στο 24 είμαστε πάνω στα θέματα αυτά, στα θέματα της πολιτικής προστασίας, που για μένα είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι, και δεν συνέβαινε στο παρελθόν το ίδιο. Υπήρχε μια διαφορετική. Δεν υπήρχε και τόση ένταση. Συνήθως τα φαινόμενα δεν είχαν τόση ένταση.
1: Ακριβώς, κύριε Πουλίζο, η πολιτική προστασία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εγώ έζησα την πολιτική προστασία ως δήμαρχος στο παρελθόν. Σας λέω ότι είναι ανώμια πράγματα το τότε με το τώρα.
0: Ναι. Ωραία. Οπότε προσοχή, συνεργασία των κατοίκων των πληγισών περιοχών με τις αρχές και τις συστάσεις των Δήμων και της πολιτικής προστασίας, να μπορέσουν και τα συνεργεία να δουλέψουν και να αποκατασταθούν οι βλάβες και να επιστρέψουν οι άνθρωποι όσο το δυνατόν σε μια ομαλή καθημερινότητα. Σε δεύτερο χρόνο βέβαια θα γίνουν και υποτιμήσεις για την επικινδυνότητα των σπιτιών, έτσι.
1: Όλα θα καταγραφούν, όλα θα εκτιμηθούν. Θα γίνουν πάρα πολλές επιτροπές, ήδη θα βγουν και οι υπηρεσίες ειδικής μας έξω να καταγράψουν και θα γίνει και αυτοψία από το κυβερνητικό κλιμάκιο, όπως είπατε προηγουμένως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσαπάκο, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ επίσης.

Έχουν ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και πώς αποτυπώνουν τα της κακοκαιρίας με τη Νέα Κρήτη. Η Κρήτη μετά τις πληγές της, τη άφησε πίσω της η καταστροφική κακοκαιρία. Βιβλική καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθιού και τον Ορεινό Μπυλοπόταμο επλήγησαν και πολλές ακόμα περιοχές της Κρήτης. Σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο με δύο υπουργούς στην Κρήτη για να κάνει την πρώτη εκτίμηση της έκτασης των ζημιών και των αναγκών των πληγισών περιοχών. Εκτεταμένες καταστροφές, ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες και υποδομές θα χρειαστούν πολλές ημέρες για πλήρη καταγραφή και αξιολόγηση. Διπλό πένθος, δύο νέοι άνθρωποι χάθηκαν στην Άσπλδο. Ναι, είναι ο 16χρονος Νικόλας και ένας 32χρονος άνθρωπος και οι δύο σε τροχέα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πρέπει να επιτυχηθούν οι διαδικασίες, λένε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις επιδοτήσεις. Πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Λόφος Καστέλη θα αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού των Χανίων. Είναι μια συνέντευξη του νέου πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αστυνομία ζώων, πλούσια δράση υπέρ των τετράποδων φίλων μας. Συνέντευξη Χένα Βίρκουνεν, η νέα κοινοπραξία CSE, ΕΝΤΙΚ και η Ευρωπαϊκή Κυβερνοασφάλεια. Και η αθλητική είδηση από την εφημερίδα UEFA Nations League, εθνική από Ατσάλι, 0-0 με τη Γερμανία και φουλ για πρόκριση στην προημιτελική φάση. Και πάμε στα χανιώτικα νέα. Από την κακοκαιρία στην Κρήτη, έντονες καταστροφές. Στο διπορικό των χανιώτικων νέων στις πληγές της περιοχής του Μπυλοποτάμου. Κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα στο νησί. Σε Καλάμη και Κιανή ακτή ανατροπές με εκτάσεις γης, εισήγηση για χάραξη αρχαιολογικής ζώνης 910 στρεμμάτων στον αποκόρονα αποκομμένα χωριά από τον βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ακροτήρι συνέδριο για τις Στέρνες. 15ο ΡΑΙΤ, κόκκινα φεγγάρια παντός καιρού, στο Ευρωπαϊκό Σκοποβολής Χάλκινο Μετάλλιο Ολ Νίκολα Ντουνάκης. Από τη θαλασσοτροχή ζημιές στο ενετικό λιμάνι, είχαμε πτώση δέντρου έξω εδώ στην οδό Χρυσοπηγής, κλαδιού, μεγάλου κλαδιού ευκαλύπτου, πτώση δέντρου και στις αυλές σχολείου. Και η Ανατολή. Βιβλική καταστροφή, δραματικές διασώσεις, μάχη στα λασπόνερα και κυβερνητική απόβαση. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Ανατολή, οι ζημιές στις περιοχές Ιεράπετρας και Σιτίας, πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα στον τόπο μας, παρεμβάσεις και ερωτήματα για τις συνέπειες της θεομηνίας. Αυτές είναι οι τρεις εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη. Πάμε με ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή αυτό που έχουμε ήδη, τον άνθρωπο που έχουμε ήδη υποσχεθεί, τον Διευθυντή Ερευνών Καθηγητή Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο από το Εθνικό Στερεοσκοπείο Αθηνών Meteo.gr. Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ναι.
0: Ήταν φαντάζομαι πολύ γεμάτες αυτές οι μέρες και για σας, διότι είχαμε πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν σφοδρά πολλές περιοχές στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Και στους τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Πολύ λιγότερο για μας, βέβαια. Πάρα πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους που υπέφεραν, για την ανθρώπινη απώλεια που είχαμε, αλλά και για τις μεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει σε πολλές περιοχές των νησιών. Ήταν πραγματικά με πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ανθρώπους εκεί και θα είναι για αρκετές εβδομάδες ακόμα. Γιατί αυτές οι βροχές, τα ύψη αυτών των βροχών, κυρία Πολύζα, αφήνουν αποτύπωμα το οποίο παραμένει για πολύ καιρό μετά, δυστυχώς, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και από το μέγεθος των καταστροφών που βλέπουμε και που σταδιακά βλέπουμε και την πλήρη ανάπτυξή τους, γιατί τώρα θα δούμε και τα περισσότερα προβλήματα που θα μπορούν να επισκεφτούν και οι αρχές, σημεία που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν μέχρι τώρα λόγω των φαινομένων.
0: Πώς διαμορφώθηκε ο καιρός αυτό το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και πώς διαμορφώνεται από σήμερα και έπειτα?
1: Να πούμε καταρχάς ότι ο καιρός ήταν πενθήμερη, ξεκίνησε από την Τετάρτη βροχές. Ναι. Είχαμε μια μικρή ανάπολα την Πέμπτη προς Παρασκευή, αλλά συνολικά οι βροχές κράτησαν ένα πενθήμερο. Είδαμε πολύ πολύ μεγάλα ύψη βροχής, πάνω από 800 χιλιοστέρια παράδειγμα στη Σαμαριά, στο Ψηλόσκολο, στη Λίσο του Φαραγγιού, πάνω από 600 στα Νόγια, σε πάρα πολλές περιοχές πάνω από 300-400 χιλιοστά. Δεν κυριαρχούν πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής. 400 χιλιοστά είναι η βροχή που πέφτει κατά μέσον όρο στην Αθήνα σε ένα χρόνο. Και πολλές περιοχές του νησιού είχαν πάνω από αυτόν τον αριθμό και φτάνονται μέχρι και τα 800. Επομένως, αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα των πολύσχων βροχοπτώσεων, της αιμονής των βροχοπτώσεων. Σε πολλές περιοχές έβρεχε ασταμάτητα για πάνω από 2 ημέρες. Επομένως, βλέπουμε αυτά τα εντυπωσιακά ύψη βροχής. Πιθανότητα, και αυτό αναλύουμε τώρα, είναι ίσως και η πιο σημαντική κακοκαιρία που έχουμε στο νησί τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Αναλύουμε λίγο και τα στοιχεία των προηγουμένων κακοκαιριών, όπως εκείνες οι φοβερές πλημμύρες που είχαμε το Φεβρουάριο του 2019. Αλλά η πρώτη διεκτίμηση που έχουμε ότι αυτή η κακοκαιρία ξεπέρασε και αυτές τις 2 κακοκαιρίες που είχαμε το Φεβρουάριο του 2019. Όμως μιλάμε για μια κατάσταση πολύ δύσκολη, μια ακραία συμπεριφορά του καιρού και συνδυασμό βέβαια και τους πολύ θελώδεις ανέμους που δημιουργήσαν προβλήματα στις παράκτητες περιοχές και τα σημεία.
0: Είναι κομμάτι αυτό που λέμε κλιματική κρίση ή είναι φαινόμενα που πάντα συνέβαιναν με εντάσεις κατά χρονικά διαστήματα?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι τέτοια πράγματα συνέβαινε. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Μην τα αποδίδουμε τα πάντα. Δεν είναι στο ύφος μου ότι τα πάντα στην κλιματική αλλαγή. Ναι. Πιθανόν τα κάνει πιο ισχυρά και αυτό φαίνεται. Αρκετά φαινόμενα δίνουν πιο ισχυρά και πιο βροχοφόρα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά νομίζω ότι τέτοια φαινόμενα έχουμε. Είχαμε και στο παρελθόν στην Κρήτη. Είναι σπάνια. Είναι το ακραίο αυτό σημαίνει, κυρία Πολύζου, ότι είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο. Μια περίοδο επαναφορά πάνω από 20-30 χρόνια. Αλλά δυστυχώς έχουμε δει άλλα τέτοια. Προφανώς η κλιματική αλλαγή τα κάνει πιο ισχυρά. Είναι δύσκολο να το προσυντικοποιήσουμε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια καιρική, έτσι, αν θέλετε, ανομαλία. Και οι χαμηλές θερμοκρασίες που είχαμε για πολλές ημέρες, η μονή των βροχοπτώσεων στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη επίσης για πολλές ημέρες, είναι κάτι το οποίο είναι μεν ακραίο, αλλά νομίζω ότι εντάσσεται μέσα στην, να το πω έτσι, πιο φυσιολογική μεταβλητότητα του καιρού. Είχαμε και θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, πιθανότητα πιο ισχυρά λόγω της κλιματικής αλλαγής.
0: Τώρα, πώς διαμορφώνεται το τοπίο του καιρού από σήμερα, Δευτέρα?
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, βρέχει ακόμα σε ελάχιστες περιοχές, τα Νόγια που να πουλούχουν κάποιες βροχές ακόμα. Σταδιακά πηγαίνουμε σε σημαντική βελτίωση του καιρού, γιατί θα σταματήσουν οι βροχές. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε κάτι αξιόλογο μέσα στην εβδομάδα. Θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχουμε πολύ ηλιοφάνεια. Αυτό θα βοηθήσει σιγά σιγά να στεγνώσει κάπως το νησί. Βέβαια, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το άλλο είναι ότι πρέπει να γίνουν σίγουρα αποκαταστάσεις των ζημιών που υπάρχουν, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι είναι αυτή η μέρη εβδομάδα θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Αλλά έχουμε μπροστά μας το υπόλοιπο φθινοπόρο και το χειμώνα, δηλαδή μήνες οι οποίοι κλιματικά γνωρίζουμε ότι φέρνουν βροχές, παίρνουν ισχυρά φαινόμενα. Επομένως, μπορούν να επιδεινωθούν προβλήματα που υπάρχουν ήδη σε κάποιες περιοχές που έχουν πληγεί από τις νέες βροχοπτώσεις των επόμενων εβδομάδων, των επόμενων μηνών. Όσο μπορούμε τώρα και σε εκμεταλλευτούμε σε αυτό το παράθυρο καλού καιρού που έχουμε για τις επόμενες τουλάχιστον 5 ημέρες, για να μπορέσουν να γίνουν κάποιες άμεσες παρεμβάσεις ώστε να αποφύγουμε νέα προβλήματα αν έχουμε και μικρότερες έντασης φαινόμενα το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Θα έχουμε γενικά ήπιο καιρό και ανέμους που δεν θα είναι πολύ ισχυροί?
1: Ναι, ναι,
0: και
1: γενικά
0: θα ηλιοφάνεια και τα λοιπά και άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ακριβώς. Και άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια. Αυτό θα βοηθήσει προφανώς να ανέβει η θερμοκρασία, γιατί με τόσες ημέρες νέφωση, συνεχή νέφωση πάνω από το νησί, η θερμοκρασία είχε μείνει πολύ χαμηλά.
0: Ήταν δροσερά.
1: Ήταν δροσερά, αυτό είναι αλήθεια. και βροχερά δυστυχώς.
0: Τα μετεωρολογικά μοντέλα βελτιώνονται συνέχεια, κύριε Λαγουβάδη. Είστε ικανοποιημένος από την εξέλιξή τους στην Ελλάδα και την υποστήριξη των ερευνητικών κέντρων όπως το MeteoGR, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από την πολιτεία αλλά και με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων? Πιστεύετε ότι δίνεται επαρκής έμφαση στον εξυγχρονισμό των εργαλείων εκείνων που θα επιτρέπουν όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση των φαινομένων?
1: Κοιτάξτε, και ναι και όχι. Καταρχάς να πούμε ότι τα μετεωρολογικά μοντέλα όντως βελτιώνονται. Μας βοήθησαν πολύ σε αυτήν την κακοκαιρία να δούμε την κατανομή των βροχοπτώσεων προγνωστικά. Όταν είχαν δοθεί ειδοποιήσεις ότι θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα, δεν ήταν τέλεια παντού. Για παράδειγμα, δεν είχαν φανεί τόσο ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή της Ιεράπετρας που είχαμε πολλές ζημιές. Είχαν όμως φανεί σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Ένα πράγμα το οποίο αποδείχτηκε και το είδαμε σε αυτό, ότι παρακολουθούσαμε τις βροχές με ένα πυκνό δίκτυο στο φόβο που έχουμε σαν μετεωρό και σαν αστεροσκοπείο στο νησί, το οποίο θέλει να επεκταθεί. Σε αυτό βοηθάνε και οι Δήμοι, κατά περιπτώσεις, άλλοι δεν βοηθάνε, για να είμαστε τώρα και ειλικρινείς. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ακόμα και την παρατήρηση του καιρού, γιατί μπορεί να έχουμε δώσει μια πρόγνωση για έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά όταν μετράς την ώρα που συμβαίνει ένα φαινόμενο και βλέπεις ότι υπάρχουν υπερβάσεις ορίων που νωρίς θα δημιουργήσουν πλημμύρες, δίνεις τις κατάλληλες εντοπίσεις. Άρα θέλουμε μετρήσεις, θέλουμε δεδομένα. Τα προγνωστικά μοντέλα έχουν βελτιωθεί, αλλά είναι προγνωστικά, δημόσια έχουν εμπειρία, έχουν μέσα τους φάλματα και αστοχίες. Αυτό που θα μπορέσει να βοηθήσει προς την κατάσταση είναι να πυκνώνουμε τα δίκτυά μας. Εμείς έχουμε ένα δίκτυο 70 σταθμών στο νησί, καθημερινά ανακοινώνουμε τις βροχές και είχαμε να παραχθεί από πολλά μέσα. Και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό στην Κρήτη, γιατί πραγματικά ήταν ένας τρόπος να περάσει το μήνυμα ότι έχουμε κάτι πάρα πολύ έντονο και πρέπει να προσέξουμε. Αυτά όμως τα δίκτυα πρέπει και να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται. Εγώ επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, το έχω πει πολλές φορές και μιλώντας και μαζί σας. Θέλουμε μετρήσεις, γιατί μόνο οι μετρήσεις μας δίνουν την πραγματική εικόνα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, αλλά και μετά. Για να δεθούν αποζημιώσεις, για να δεις τι συνέβη, να αποκτήσεις μια γνώση το πώς κατανέμονται για παράδειγμα οι βροχές στο νησί και τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες κακοκαιρίες.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να είστε καλά, κύριε Λαγουβάδη.
1: Να είστε καλά. Και καλό κουράγιο σε όλους που έχουν προβλήματα.
0: Να είστε καλά. Κάπως έτσι κάπου εδώ με ένα τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε στην Ανατολική Κρήτη και θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για αύριο 8 το πρωί πρώτα ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερτχανίων, συνεχίζουμε κανονικά λίγο μετά τις 9 τα δελτία ειδήσεων, την ενημέρωσή σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξε τα ξημερώματα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτέμβρη. Παραμένει κλειστή η Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αχαρνών και από την οδό Αχαρνών έως τη Χέιδεν. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα Νόδου και καθόδου από το ύψος λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη λεωφόρο Θηβών. Στην Αθηνών Κορίνθου η κίνηση καταγράφεται από το ύψος του Χαϊδάριου έως και τον Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας στον Κόμβο Καλυφτάκη και από Κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο της Φιλίσσεως στη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση παρατηρείται κυρίως στην έξοδο για Λαμία, όπου η καθυστέρηση ξεπερνά τα 15 λεπτά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένα στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο πάρκο Leon Day κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της νέας σεζόν της ομάδας νέο ποδοσφαίρου στη Βαλτιμόρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία έως και 500 λύκια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενδύμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287-89.
2: Εύκολα και γρήγορα.
4: 28210-51077 και 6944-287-89.
2: Εύκολα και γρήγορα.

0: θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
5: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλησπέρα σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ανεξίτηλα σημάδια άφησε στην Κρήτη το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Με στόχο την αποτίμηση των προβλημάτων, σήμερα το πρωί θα μεταβεί στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Την ίδια ώρα, προληπτικά μέτρα λαμβάνονται και στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα σήμερα αναστέλλεται η διαζώση λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου. Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα συνεδριάσει στις 10 το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις πληγείς περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Στο οροπέδιο Λασιθίου η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί σοβαρότητες ζημιές, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί και η παραγωγή πατάτας, αλλά και οι υπόλοιπες καλλιέργειες και τα κηπευτικά της περιοχής. Εφιαλτικές εικόνες και στο Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε, ενώ ορμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ριάκια. Οι δρόμοι του χωριού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τα τοιχεία των ρεμάτων, προκειμένου να βρει διέξοδο το νερό. Η καταρακτώδης βροχή προκάλεσε μεγάλες καταστροφές με κατολιστή και εκτεταμένη ζημιά στην αγροτική οδοπία των ορεινών περιοχών των Ζωνιανών, καθιστώντας την πρόσβαση σε πολλά σημεία αδύνατη. Ένας 80χρονος νεοτρόφος χάθηκε κάτω από τόνους λάσπης.

Παραμένει ανησυχία για τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φράγκι της Σαμαριάς, καθώς συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση, προσέγγιση και απομάκρυνσή τους. Όσο συνεχίζει τη βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στον αθμικό δρυμό δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Η επιχείρηση διάσωση αναμένεται να ξεκινήσει μόλις σταματήσουν τα φαινόμενα και αρχίσει να υποχωρεί το νερό. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που σημειώθηκαν κυρίως από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 318 mm. Επισημαίνεται ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμε ένα τόνο νερού σε έκταση ενός τρέματος. Τεράστιες ποσότητες νερού δέχθηκε το φράγμα από Σελέμη μετά τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στο οροπέδιο Λασιθίου από τα 9.261.000 κυβικά μέτρα στις 30 Σεπτεμβρίου. Ξεπέρασε ήδη τα 12,7 εκατομμύρια, ενώ εκτιμάται ότι τις επόμενες μέρες θα αγγίξει τα 15 εκατομμύρια. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρευσης της περιοχής. Σε λειτουργία βρίσκεται 24-ωρη γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Μυλοποτάμου για την καταγραφή και αντιμετώπιση αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Εξάλλου, με απόφαση του Δημάρχου Μυλοποτάμου Γιώργου Κλάδου, να στέλνεται λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παιδική σταθμή της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου λειτουργούν κανονικά. Ανατυπώδη τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν ήλικο που οδηγούσε μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όταν άγνωστο πώς η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που μετέφερε το νεαρό στο Βενιζέλο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εκτός από τη Χερσόνησο Ηρακλείου, σοβαρή πένθος είναι και η Γάβδος, αφού το άτυχο αγόρι και η οικογένειά του ήταν επί πολλά χρόνια κάτοικοι του κρατικού νησιού. Την οδύνη των κατοίκων εκφράζει με ανακοίνωσή της στη Δημοτική Αρχή. Σε βαρύ πένθος εξάλλου βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Βλάση. Το συμβάν, το οποίο αρχικά έχει κινητοποιήσει αρχές για τον σοβαρό τραυματισμό ως άνδρα, κατέληξε σε ανδεφέρω δυστύχημα με θύμα τον 32χρονο. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, όλα συνέβησαν την νύχτα του Σαββάτου, το όχημα που οδηγούσε ο άνθρωπος εξετράπη τις πορείες του και κάτω από διευκρίνησες συνθήκες προσέκρουσε βία σε τυχείο. Στο σημείο έσπευσε αμέσως στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το πλήρωμα το οποίο παρέλαβε τον οδηγό σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ένα μέρος κυκλώματος που έφερνε νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία στην Κρήτη, τις κρατούσε υπό καθεστώς ομηρίας και τις εξανάγκαζε να εκδίδονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες στο Ηράκλειο. Η υποδιέθεση δίωξη ξυνίας εγκλημάτων Ηρακλείου έχει ήδη περάσει χειροπέδες σε 3 άτομα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός 31χρονου Ρουμάνου, ο οποίος φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Την ίδια στιγμή η έρευνα των αστυνομικών ανοίγει ακόμα περισσότερο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι γυναίκες που είχαν πέσει στα χέρια της ομάδας δεν ήταν μόνο εκείνες που έχουν ήδη εντοπιστεί. Σε ανάπλαση της παραβίασης στην Αγία Μαρίνα προχωρά ο Δήμος Χανίων που αναζητά από το Ταμείο Αλληλεγγύης ποσό 340.000 ευρώ με ΦΠΑ για παρέμβαση τεχνητής αναπλήρωσης ακτής με αμοχαλικό υλικά και επιπλέον 25.000 ευρώ για ετήσια επαναπλήρωση, αφού η μελέτη που προκρίθηκε δεν προβλέπει μόνιμες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης. Ασθενή σεισμική δόνηση με γεύση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:48 τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το επίγεδο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Διαστήματα με ηλιοφάνεια, τα οποία όμως θα αναλάσσονται με νεφός, προβλέπονται σήμερα για την Κρήτη. Τις πρωινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά, τα μυρωινά, καθώς και σε περιοχές στα βόρεια τμήματα του νησιού. Ο υδράργυρος στο νησί θα κυμανθεί από τους 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ήπιες φθινοπορεινές συνθήκες. Στο Αιγαίο και το Νότιο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια άνεμοι έντασης
μέτριων 5 μποφόρ και τοπικά έως ισχυρών 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρίτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Δεύτερο μέρος της εκπομπής από την Earth Union, από τους 104,6 FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας, αλλά και από τα μεσαία σε όλο τον κόσμο, 1512 μεγάκυκλους, από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού, www.rteco.gr. Οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ μας στο www.news.gr. Βάιας Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Κατερίνα Πολύζου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Εκτός από τα καιρικά φαινόμενα, είχαμε απώλειες δύο νέων ανθρώπων, ένα παιδί 16 χρονών Νικόλας, ένα παιδί που γνωρίζαμε και την οικογένειά του, χρόνια κάτοικοι στη Γάβδο, κάναν αγώνα για να μπορούν να κάνουν τα μαθήματά τους από εκεί. Χάθηκε ο πατέρας, πήγαν στο Ηράκλειο, χάθηκε το παιδί. Μια μεγάλη τραγωδία, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια. Και ένας 32χρονος, πάλι νέος άνθρωπος, σε τροχαίο, πάλι χάθηκε ο έλεγχος στην οδήγηση. Παρά τους αυστηρούς τροχονομικούς ελέγχους, παρά τις ποινές που επιβάλλονται, παρά τα μπλόκα που στείνονται και ορθώς, κουβεντιάζοντας με ένα παιδί που πρωταγωνίστησε πρόσφατα σε πολύ σοβαρό τροχαίο, αντιλήφθηκα ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν μυαλό. Πήγε να μου λέει με 170, γιατί το αμάξι πάει καλά. Το αμάξι πάει καλά όταν το οδηγούμε προσεκτικά. Το αμάξι μπορεί να τρέξει στα 170. Εμείς δεν μπορούμε να το χειριστούμε με αυτή τη ταχύτητα. Γι' αυτό και έφυγε η επιβορία του. Και είναι θαύμα πώς σώθηκαν οι επιβάτες του. Όλοι οι νέοι. Αλλά δυστυχώς αντιλήφθηκα ότι μεταξύ τους τα παιδιά κάνουν πλάκα για αυτά τα θέματα, ακόμα και όταν είναι θύματα τροχαίου. Και με ένα παράξενο τρόπο νιώθουν σούπερ ήρωες, νιώθουν μια μαγιά. Είναι κρίμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα να χάνονται άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, στον δρόμο, όχι γιατί συνέβη κάτι τρομακτικό στο πέρασμά τους, αλλά γιατί επέμεναν να θεωρούν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα στο τιμόνι ή της μηχανής ή του αυτοκινήτου. Πάμε σε ένα τραγούδι για να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους που είναι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς, ο εργαζόμενος που είναι αποκλεισμένοι. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος, γιατί είτε θα επιχειρούν να βγουν, είτε δεν θα κοιτάζουν πώς θα πορευτούν. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη συνάδελφο την Ευτυχία την Πεδαράκη, που το Σαββατοκύριακο έτρεχε στα όρυτα άγρια βουνά, που Έλληνε δεν ξεσπαθώνει, προσπαθεί να δει τι γίνεται με την κακοκαιρία. Καλημέρα, Ευτυχία.
1: Καλημέρα, Κατερίνα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Ήταν πολύ δύσκολο το τριήμερο.
1: Πολύ, πολύ. Και αν ήταν για μας, όπως είπε και ο κύριος Λαμπουβάρδος, σκέψου για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από τα καιρικά φαινόμενα, τι σημαίνει όλο αυτό και τι έχουν μπροστά τους όσον αφορά στην καθημερινότητά τους, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο, είναι και το από εδώ και πέρα που τρομάζει.
0: Το από εδώ και πέρα που θα το εξετάσει σήμερα κλιμάκιο, ναι, κυβερνητικό, θα πάει και εκτός από τη σύσκεψη στην περιφέρεια στις 10, θα πάει και στις περιοχές που έχουν πληγεί. Το θέμα είναι ότι αυτές, γιατί μιλήσαμε και με την κυρία Λιονή χθες, την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου και με εκπροσώπους αυτοδιοίκησης του νομού Λασιθίου. Το θέμα είναι ότι οι επόμενες ημέρες με τη λιακάδα και τα λοιπά θα δώσουν και άλλα προβλήματα με κατολισθήσεις, βραχοπτώσεις. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το έργο που πρέπει να γίνει. Την ίδια ώρα που δουλεύουν πυρετοδό συνεργεία των ΔΕΙΑ, της ΔΕΗ και τα λοιπά, για να αποκαταστήσουν στοιχειοδός υδροδότηση, ηλεκτροδότηση κλπ.
1: Είναι πολλά προβλήματα μαζί, πολύπλοκα, διαφορετικές υπηρεσίες, διαφορετικοί άνθρωποι που επηρεάζουν τόσο πολύ την καθημερινότητα, τα σχολεία, τις υπηρεσίες, τους ανθρώπους, το βιός τους. Δηλαδή,
0: καλά, η γενιά είναι τρομερή και στη Λασίθη και στο Δημούλα ποτάμι.
1: Αλλά έχουμε και εμείς εδώ τώρα που, ναι μεν στα Χανιά και ευτυχώς και δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Έχουμε όμως αυτούς τους 8 εργαζόμενους που όσο οι μέρες πλησιάζουν στην Τετάρτη, που λήγουν τώρα οι προμήθειές τους, που τελειώνουν, όσο πλησιάζει και συνεχίζει να βρέχει, γιατί μόλις τώρα έλαβα κάτι βίντεο από εκεί, Κατερίνα, από πάνω από το ξυλόσκαλο, και βρέχει. Όσο βρέχει
0: δεν
1: υποχωρεί
0: δεν
1: το νερό.
0: Πρέπει να
1: υποχωρήσει το νερό για να μπουνε, να βγουνε. Κατάλαβες. Κάποιοι να μπουνε, να τους πλησιάσουν και να βγουν όλοι μαζί.
0: Να πούμε ότι είναι ασφαλείς, έχουν φάρμακα, είναι και γιατροί μέσα. Είναι γιατρός.
1: Είναι γιατρός του φαραγγιού. Ναι. Έχουν φάρμακα, έχουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη. Έχουν ξύλα για να ανάψουν να ζεσταθούν. Έχουν ψυχραιμία. Κάποιοι από αυτούς έχουν ιδιαίτερη γνώση, εμπειρία, που είναι πολύ σημαντικό για να πορευτούν. Είναι 5 άντρες, 3 γυναίκες, η γιατρός και άλλες 2 γυναίκες επόπτριες. Είναι 5 εργαζόμενοι του ΦΠΚ και 6 εργαζόμενοι του ΦΠΚ και 2 δασολόγοι. Είναι όταν τους μιλάμε στο τηλέφωνο, όπως και εσύ γνωρίζεις, εντάξει, αλλά, λέω εγώ και πάλι, μια ανησυχία έτσι στο βάθος υπάρχει, γιατί δεν έχει, λέω και πάλι, σταματήσει να βρέχει.
0: Εντάξει, και είναι εξουθενωτικό όσο και έμπειρος να είσαι, να βρίσκεσαι αποκλεισμένο σε ένα δωμάτιο, ένα μικρό χώρο, 8 άνθρωποι και να...
1: Και με το νερό απ' έξω να είναι χύμαρος.
0: Ναι, ναι, δεν είναι και πολύ ευχάριστη εμπειρία.
1: Γιατί λες, θα σταματήσει να βρέχει, θέλει και μια μισή μέρα να σταματήσει το νερό να τρέχει, αφού σταματήσει να βρέχει, που είμαστε τώρα Δευτέρα πρωί, πες και τώρα μαχαίρι να σταματήσει να βρέχει, θέλουμε Τρίτη μια μέρα, Τρίτη βράδυ.
0: Άρα πάμε Τετάρτη.
1: Όλα οριακά. Τώρα, και τώρα να σταματήσει.
0: Βράδυ
1: δεν
0: θα επιχειρηθεί. Βράδυ θα επιχειρηθεί να φύγει.
1: Όχι, άνθρωποι, αλλά εννοώ που θα φτάσει για να σταματήσει το νερό.
0: Και θέλει και προσοχή.
1: Μα τι λες τώρα, μου είπαν εμένα, με ανθρώπους που μιλάω, ότι έχουν plan B στο μυαλό τους, διάφορα, δεν θα αφήσουν έτσι εκεί το... Από κάτω δεν το συζητάμε, έτσι, από κάτω, και από την Αγία Ρουμέλη τώρα που μου στείλανε βίντεο λίγο πριν τη θάλασσα, το νερό είναι ποτάμι. Την από κάτω έξοδο δεν τη συζητάμε καν, γιατί από τον οικισμό της Σαμαριάς και πίσω, δηλαδή ο οικισμός της Σαμαριάς είναι στο 7 χιλιόμετρο.
0: Ναι, ναι.
1: Η διαδρομή μέχρι την νότια έξοδο, το θυλάκιο, είναι 12,5. Μέχρι τη Σαμαριά είναι 16, είναι ακόμα δηλαδή 2,5-3,5 χιλιόμετρα. η νότια έξοδος από τη Σαμαριά και κάτω και πόρτες και τα λοιπά έχουν γίνει πάρα πολλές ζημιές. Όταν με το καλό βγουν οι άνθρωποι, γνώσουν τα νερά, υποχωρήσουν, θα αρχίσουν οι εργασίες που θα πάρουν αρκετά, γιατί μιλάμε τώρα για καιρό χειμώνα.
0: Και δεν είναι μόνο χειμώνας, είναι πάρα πολύ ευάλωτα τα εδάφη σε όλες τις περιοχές που πλήγησαν, για βραχοπτώσεις και κατολισθήσεις. Στεγνώνοντας το χώμα με την ηλιοφάνεια των επόμενων ημερών, είναι αναμενόμενο, όμως το επιβεβαίωσε ο κύριος Λαγουβάρβος και ο κύριος Σαπάκος, να χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, αυτό δηλαδή είναι, δεν ξέρω και αν είναι και ασφαλές πότε να ανοίξει. Βέβαια έχουμε ακόμα μπροστά μας ένα 20ήμερο. Αν κάνει καλό καιρό και θεωρηθεί ασφαλές, άλλωστε ξέρουν οι επιστήμονες που παρακολουθούν και τα φαινόμενα και αυτό το φαράγγι, θέλω να πιστεύω ότι θα ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Ωστόσο τώρα προέχει αυτοί οι άνθρωποι να βγουν από εκεί ασφαλείς, να μην τους λείψει κάτι, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί
0: πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων.
1: Μπήκαν να εργαστούν, δεν μπήκανε για να περάσουν. Ξέρουμε βέβαια, 4 μέρες ξέρεις κατά η βάρδια, μου έλεγαν. Μπήκανε στις 29 του μηνός για 4 μέρες. Χάλασε ο καιρός, εγκλωβίστηκαν.
0: Εντάξει, αφού είναι καλά όλοι στην υγεία τους και με το καλό να βγουν οι άνθρωποι και να πάνε στα σπίτια τους και να λήξει αυτή η περιπέτεια, που είναι μια άσχημη περιπέτεια. Είχαμε και την απώλεια ενός ανθρώπου που προσπάθησε να σώσει τα ζώα του στον
1: μικροπόταμα.
0: Βέβαια.
1: Ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας. Και ξέρεις, Κατερίνα, τώρα υπάρχει και μια παράμετρος ακόμη σε αυτή την ιστορία, γιατί είναι και στις Καρίνες κάτι φίλοι και μου έλεγαν ότι πριν εκεί επί COVID, λίγο στο τελείωμα του COVID, πέθανε η σύζυγός του που ήταν πολύ πιο νέα. Και έχει 3 παιδιά ο άνθρωπος. Και τώρα η κοινότητα εκεί και η εκκλησία μαζεύουν χρήματα για να βοηθήσουν τα παιδιά, γιατί μείνανε και πεντάρφανα και χωρίς σπόρους.
0: Χωρίς σπόρους.
1: 3 παιδιά, έτσι, μόνα τους. Πολύ, πολύ στενάχωρη είδηση, πάρα πολύ.
0: Είχαμε αυτή την απώλεια. Υπήρξαν και άνθρωποι που βοήθησαν πάρα πολύ στον αποκλωβισμό των ανθρώπων, των συμπολιτών τους. Και αυτό είναι, ξέρεις, μια χτίδα ελπίδας μέσα σε αυτή την καταστροφή. Ότι παραμένουμε άνθρωποι και δεν γυρίζουμε την πλάτη όλοι σε μία ανάγκη. Ο οδηγός ταξί έσωσε μία οικογένεια.
1: Ναι, αυτή η γυναίκα, τρομερό. Έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Με τα παιδάκια μέσα, κάντε εικόνα, ξενείς, ένα ξενό.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι τρομακτικά τα καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Ναι. Και πώς από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.
0: Τα πάντα, να δούμε και τις ζημιές που πέστησαν η παραγωγή μας και οι κτηνοτρόφοι και οι καλλιεργητές κυπευτικών και πατάτας. Πολύ μεγάλες ζημιές. Θα δούμε πώς αυτά θα αποτιμηθούν σε βάθος χρόνου, βέβαια. Ναι, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί και το αγροτικό οδικό δίκτυο.
1: Βέβαια. Αλλά σκέψου ότι η απώλεια στο εισόδημα είναι άμεσο. Η αποκατάσταση είναι σε βάθος χρόνου. Μακάρι, με δεδομένο των συνθήκων και της τεράστιας καταστροφής που έχει γίνει, να είναι αντίστοιχο ακριβώς της απώλειας η αποζημίωση των ανθρώπων αυτών σε όλα τα επίπεδα.
0: Εγώ έλεγα στον κύριο Τζαπάκο να μην δούμε τα φαινόμενα που είδαμε τις κινητοποίησεις και τις εξαγγελίες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι και στον Ντάνιελ και μετά τίποτα. Μετά αργή ρυθμίση όλα. Τώρα πρέπει να επιταχυθούν όλα και να αποκατασταθούν οι άνθρωποι. Έτσι
1: και αυτό ελπίζουμε και περιμένουμε όλοι και είμαστε και εδώ και κάνουμε ρεπορτάζ και είμαστε στα σημεία και σήμερα η ΕΡΤ θα βρίσκεται εκεί πάλι στις περιοδίες των κλιμακίων. Από το Ηράκλειο βρίσκονται ήδη στην περιφέρεια οι συνάδελφοι. Ο συνάδελφος από το Λασίθι είναι ήδη στις περιοδίες που θα γίνουν εκεί. Αύριο έρχεται και ο κύριος Ανδρουλάκης για περιοδία στο Λασίθι. Κλιμάκιο του Πασόκ θα κάνει περιοδία στο Μιλοπόταμο. Όλοι έρχονται τώρα. Το θέμα είναι, εμείς είμαστε κύριο και πάλι, είναι να γίνει και να υπάρχει.
0: Ναι,
1: και
0: νομίζω ότι τους καλά κάνουν και έρχονται οι άνθρωποι, αλλά αυτό που οι πολίτες περιμένουν είναι να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δουν μια βοήθεια για να ορθοποδήσουν και πάλι. Γιατί θυμάμαι τις καταστροφικές φωτιές στον Άγιο Βασίλειο, όχι φέτος, πριν 5 χρόνια πόσο ήταν ευτυχία.
1: Ναι,
0: Που ήταν και λίγο εξαγριωμένοι οι άνθρωποι όταν εμφανιζόταν η πολιτική, γιατί λέγανε τι να σας κάνουμε τώρα, εμείς καήκαμε. Θέλει προσοχή, τώρα είναι τα πνεύματα τεταμένα.
1: Και είδες εκεί στην Ιερά Πέτρα Κατερίνα αυτό που λέμε. Πρώτα κάηκαν, τώρα πλημμύρισαν.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Είναι αυτό, ότι άμα δεν υπάρχουν το πράσινο τείχος αυτό να συγκρατήσει τα νερά... Δυστυχώς η φύση εκδικείται. Το είπαμε πολλές φορές, θα το πούμε και άλλες τόσες.
0: Δεν είναι ότι εκδικείται, ευτυχία. Νομίζω ότι, ας πούμε, ο χύμαρος του νερού θα βρει το δρόμο του.
1: Να βγει.
0: Ούτως ή άλλως. Και τα ρέματα που έχουν παζωθεί έχουν πολλά. Σιγά-σιγά θα ποντιάσουμε ήρεμα, αλλά όχι τώρα που είναι τα πράγματα έντονα. Ευτυχία, Πεντεράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλή συνέχεια και
0: σε εσά. 10 η ώρα έρχεσαι, Τζιανή.
1: Ναι, βέβαια, ενημέρωση, φυσικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Έγινε. Γεια σας, Κατερίνα μου.

Εδώ είμαστε, είναι η Κρήτη, επικεντρώνεται σήμερα στο κομμάτι της καταμέτρησης, αποτίμησης των ζημιών που μέχρι τώρα έχουν, είναι δεδομένες. Είναι τεράστιες οι ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες. Την ίδια ώρα όλοι ζούμε στην αγωνία των τιμών των καυσίμων και του πετρελαίου. Ένας εφιάλτης για τους πολίτες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Ακρίβεια, ενέργεια, ιδιωτικό χρέος, τα τρία μεγάλα αγκάθια επί του παρόντος.

μία επίθεση ενός τύπου σε μία σε βάρος μιας γυναίκας και του συντρόφου της μέσα στο σπίτι που βρίσκονται τα δύο ανήλικα παιδιά, σοκάρει. Αλλά όταν μια γυναίκα καταγγέλει 5 φορές ένα χρόνο ότι δέχεται απειλές για τη ζωή της, η σύσταση της αγγελίας, η αστυνομία καλά έκανε τη δουλειά της, έκανε τη γραφή, έστειλε τον τζάμπα μάγκα στην εισαγγελέα. Με ποιο σκεπτικό, όταν βλέπεις ότι 5 φορές έχουν γίνει οι καταγγελίες και αυτό αναφέρεται στην τοιχογραφία, δεν του βάζεις ένα βραχιολάκι τουλάχιστον ηλεκτρονικό να τον παρακολουθείς, αλλά περιορίζεσαι στο κουμπί πανικού που ο άλλος πολύ πιθανό να μην προλάβει καν να το πατήσει όταν δεχθεί η επίθεση, όπως το ζευγάρι που δέχθηκε αυτή την φρικτή επίθεση μέσα στο σπίτι την ώρα που τα παιδιά κοιμόταν στο δωμάτιό τους. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες πώς δηλαδή όλο αυτό η πρόκληση για την Ευρώπη, το νέο ενεργειακό σοκ για την Ευρώπη, πετρέλαιο, δίζελ, φυσικό αέριο, φέρουν την γυραιά Ήπειρο σε κόκκινο συναγερμό. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το πώς ακριβώς διαμορφώνεται το τοπίο. Τρικυμία σε Ιταλία, Γαλλία. Έχουμε και μία πολιτική είδηση. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο συντοπίτης μας από το Ρέθυμνος, εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ, συνάντηση με τον κύριο Δουλάκη σήμερα. Βουλευτής και υπουργός επί της κυβέρνησης Τσίπρα, ο κύριος Αποστολάκης γυρίζει στα πάτρια εδάφη του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι μεταγραφές έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό πεδίο εάν τελικά, που όπως όλα δείχνουν έτσι θα γίνει, ο κύριος Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα. Πάντως τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, στο σχετικό βίντεο ήταν και ο κύριος Σαμαράς μέσα. Πάμε με ένα τραγούδι σιγά σιγά να πάμε στους τίτλους τέλους της εκπομπής.

Κάπως έτσι, κάπως εδώ, σιγά σιγά τελειώνουμε τον κύκλο της εκπομπής. Έχουμε και διεθνείς εξελίξεις. Στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, την ίδια ώρα που η Ελλάδα εξοπλίζεται δις από τη Γαλλία σε εξοπλισμό, η Παρίσι και Άγκυρα υπέγραψαν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το κουβάρι των εξελίξεων και πολύ δύσκολο να αποτιμήσεις πώς κινούμαστε. Διότι τα δεδομένα εξελίσσονται και ελίσσονται. Και οι μικρότεροι λαοί, λαοί όπως οι Έλληνες, πολύ συχνά βρισκόμαστε σε μία ομοιρία ενεργειακή, ομολογιακή, χρηματιστηριακή. Και βρισκόμαστε και νιώθουμε και μία βαθιά απογοήτευση, κάτι που ίσως δίνει χώρο στο να συνεχίζεται μια κατάσταση με μας παθητικούς αποδέκτες της, πιστεύοντας ότι δεν αλλάζει τίποτα ό,τι και αν κάνουμε. Η χαμηλή μισθή, η θανατηφόρα ακρίβεια, δηλαδή πραγματικά σε σχέση με τους μισθούς μας, αυτό που συμβαίνει από το καύσιμο σε όλα τα προϊόντα είναι άνευ προηγουμένου.

το ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευθεί. Και τις επόμενες μέρες θα συζητήσουμε και αυτό το πακέτο των 120 δόσεων που σίγουρα δίνει μια ανάσα, αλλά θα δούμε αν οι όροι του είναι εφικτοί. Πρώτα απ' όλα το επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό, 5,69 νομίζω. Θα έπρεπε να είναι το πολύ 3%, διότι το 5,69, ένα πολύ ψηλό επιτόκιο, παραπέμπει σε τοκογλυφικό δανεισμό και όχι σε κανονικό δανεισμό. Και εφόσον απευθύνεσαι σε ευάλωτους ανθρώπους και όχι σε κακοπληρωτές που έχουν βίλες και κότερα, θα πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να τους επιβαρύνεις περαιτέρω, γιατί θα υπάρχει απόλυτη αδυναμία να ενταχθούν ακόμα και σε αυτό το ευνοϊκό αρχικά μέτρο. Πάμε με ένα τραγούδι να δώσουμε τέλους εκπομπής από το Πάιο Χειμώνα, την Κατερίνα Πολύζου και τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και μια υπέροχη ασφαλή ημέρα. Πρώτα ο Θεός, αύριο στις 8 η ώρα θα είμαστε εδώ και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου, Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τούρνα για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη έναρξή του Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωής, πρέπει να αποζημιωθούν εξ ανάγκες και νόμου υποχρεωτικό, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο κύριος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι μεγάλη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι καταστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε ούτε ζωοτροφές ούτε γάλα να πάρουν. Το μεγάλο πρόβλημα του νερού αποκαταστάθηκε χθες το βράδυ, αφορούσε 3 ορεινά χωριά με 2.500 κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν ο στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου, τόνισε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφεια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Θηβών. Διαμαρτυρία πραγματοποιούν σήμερα οι αλλοίοι στον Πειραιά, οι οποίοι βρίσκονται σε πανελλαδική κινητοποίηση για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει τον κλάδο σε οριακό σημείο. Κινητοποίηση πραγματοποιούν και οι αλλοίοι στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν αποκλείσει την ιχθυόσκαλα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση, στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις, θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπι θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει και συναντήσει με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σήμερα, τοπική ώρα 10 Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε στο γραφείο του, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη προώρων εκλογών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ωραίο τραγούδι βρήκαμε να ξεκινήσουμε. Ωραία η βροχή, αρκεί να μην φέρνει μαζί της και προβλήματα. Αν ήταν μια βροχούλα όπως λέει και η Τσαλιγοπούλου θα ήταν ωραία. Αλλά εμάς εδώ μας πήρε και μας έβρεξε για τα καλά, για να μου πω κάτι. Και οι βοριάδες μας πήραν και μας σήκωσαν. Τέλος πάντων, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Ελπίζουμε σε καλύτερες ώρες, σε καλύτερες συνθήκες, χωρίς προβλήματα, να πάνε όλα καλά, να γίνει γρήγορα η αποκατάσταση. Αυτό τώρα είναι που έχει σημασία. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πληγεί τόσο πολύ στην Κρήτη να αποζημιωθούν όπως πρέπει και αξίζει και δικαιούνται φυσικά. Και να μην αρχίσουμε πάλι τις καθυστερήσεις και τα γραφειοκρατικά και όλα αυτά. Να γίνουν τάχιστα όλα. Θα μου πεις πολύ ιδανικό ακούγεται. Μα αυτό θέλουμε, το ιδανικό, δεν θέλουμε κάτι λιγότερο. Εδώ είμαστε. Ας μην ξεκινήσω με την κρίνια πρωί-πρωί. Δευτέρας 10 και 16 λοιπόν εδώ από την ΕΡΤ Χανίων. Μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα σε όλους. Πρόεδρες εκλογές στην Ισπανία της προκήρυξε ο Πέδρο Σάντζες. Να τα λοιπόν, να και τα νέα από τη διεθνή επικαιρότητα. Μου πεις άσε μας πενταράκι πρωί-πρωί, μας νοιάζει τι γίνεται. Παντού μας νοιάζει τι γίνεται. Ό,τι γίνεται στη γειτονιά μας και λίγο πιο πέρα επηρεάζει. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό μετά. Τώρα στο Earth News, τώρα ο Άγιος Ομενούτης, ο καλός συνάδελφος από το εξωτερικό δελτίο, ενημερώνει μια έκτακτη είδηση στην εκπομπή Newsroom και τον Γιώργο Τοσιαδήμα ότι προκήρυξε πρόωρες εκλογές ο Πέδρο Σάντσεθ. Ήταν και εδώ στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε και θα τα πούμε και εκεί, να δούμε πώς και τι. Λοιπόν, μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Είναι εδώ μαζί μας ο ένας και μοναδικός Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Έχει ρίξει έτσι και την γκάπα, σαν πώς φοράνε οι κτηνοτρόφοι την γκάπα, οι τσέλιγκες εκεί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί οι δικοί μας εδώ είναι κατεχάριδες, δεν βάζουν τέτοια. Εμένα που καμισάκι, χειμώνα καλοκαίρι και πολύ του. Να, έβαλε και την κουκούλα, η γκλίτσα σου λείπει. Και είναι μέσα στο κοντρόλ εκεί να μας κάνει τη ρυθμίση του ήχου. Η Γλυκερία Γρηγορίου επέστρεψε δρυμύτερη από την άδειά της και μας κάνει όλα με το που ήρθε. Της δώσαμε εδώ, πάρε, φτιάξε και αυτό το χαρτί, κάνε και εκείνο, πάρε και τούτο. Έτσι, για να την υποδεχτούμε όπως πρέπει. Έχουμε στο Ηράκλειο, φυσικά εκεί, τη μάνα όλων, τα κουμάντα όλα κάνει, πάνω από όλους και όλα, είναι η Ελένη Ξυλούρη. Η μάνα του λόχου είναι η Ελένη Ξυλούρη. Οι καλοί συνάδελφοι εκεί, Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρη Στρατήγης, άλλες φορές από κοινού, άλλες κατά μόνας, ρυθμίζουν τους ήχους. Οι συνάδελφοι εκεί, επιποδός επίσης, αυτοί και αν έχουν τώρα εκεί τρέξει πολύ και τρέχουν με όλα όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, 100,6 και 104 στα FM στα Χανιά, 97,5 στο Ηράκλειο, 1512 χιλιοκυκλοί. Καλό το λέω, πάντα ρωτάω, εντάξει, ρωτάω για να είμαι σίγουρη. Στα Μεσαία και φυσικά Earth News, ραδιόφωνο Περιφέρεια Χανιά ή Ηράκλειο. Μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε, όπου και στο διαστημικό σταθμό να είστε και να θέλετε να πείτε τι λέει ρε παιδιά σήμερα η ΕΡΤ Χανίων, γιατί άμα είστε στο διαστημικό σταθμό να μην σας νοιάζει τι λέει η ΕΡΤ Χανίων. Μπαίνετε, λέμε απ' όλα, μην ανησυχείτε, δεν λέμε μόνο εδώ τα δικά μας, τα λέμε όλα όλα όλα, όσα προλαβαίνουμε τέλος πάντων και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε λοιπόν. Για το βάρος λοιπόν, υπό το βάρος της στεγαστικής κρίσης, οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία, είδαμε τι έγινε και το προηγούμενο διάστημα, είδαμε τη γυναίκα αυτή που την έβγαλαν από το σπίτι της μετά από πόσα χρόνια, είχε και πρόβλημα κινητικό και πήγε και εκεί ξεχύλισε το ποτήρι, γιατί στην Ισπανία φωνάζουν χρόνια για το στεγαστικό. Μάλιστα έχουμε δει και πάρα πολλές φορές διαμαρτυρίες εναντίον των
τουριστών που έχουν, φυσικά πάνε, υπάρχει και υπερτουρισμός, αλλά πάνε και πιάνουν και τα καταλήμματα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σπίτια να νοικιάσουν οι άνθρωποι. Μην νομίζετε, μια μικρή Ισπανία είμαστε και εδώ στα Χανιά. Αμφιβάλλεις, Μάνο Παπαδάκη, και στο Ρέθυμνο, αλλά εδώ από για τα δικά μας. Μην νοίκιασαι και μια φίλη μου στο Ρέθυμνο τώρα η κόρη της ένα σπίτι, μπορώ να σας πω πόσα πολλά λεφτά και πόσο μικρό, όμορφο, εντάξει, αξιοπρεπές, αλλά ένας μισθός είναι μόνο το νίκη. Τέλος πάντων, εδώ στα Χανιά, μία μικρή Ισπανία είμαστε με το πρόβλημα το στεγαστικό. Σπίτια δεν βρίσκουν οι φοιτητές, σπίτια δεν βρίσκουν όσοι έρχονται να μείνουν στο νησί, σπίτια δεν βρίσκουν οι Χανιώτες να νοικιάσουν. Είναι όλα Airbnb, είναι όλα βραχυχρόνιας μίσθωσης, κάτι παλιά, κάτι πολύ ακριβά, κάτι... Δηλαδή άμα θες και μια περιουσία 1000 ευρώ να νοικιάσεις ένα σπίτι, τα υπόλοιπα... Δηλαδή πρέπει να παίρνεις ένα μισθό, δύο μισθοί να μπαίνουν στο σπίτι, να είναι πολύ, ή ένας πάρα πολύ καλός, για να πεις ότι θα καλύψεις και τα υπόλοιπα. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Α, είπαμε δεν είπαμε. Να πάμε τραγουδάκι, τραγουδάκια και να πάμε στο Ηράκλειο να δούμε τη γενετική. Να πούμε και τα δικά μας, τα έχουμε λίγο έτσι πει. Είπαμε για τα προβλήματα πολλά. Είναι και οι δικοί μας οι άνθρωποι εδώ. Είναι καλά, το έχουμε ξαναπεί. 8 εργαζόμενοι μέσα στο φαραγγί της Αμαριάς. Είναι καλά. Είναι υγιείς. Έχουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη. Έχουν φάρμακα. Έχουν ξύλα για να ενσταθούν. Έχουν ψυχραιμία. Έχουν έμπειρους μαζί τους. Είναι 8 άτομα, 5 άντρες, 3 γυναίκες, μία γιατρός, 2 επόπτριες, 6 του ΟΦΗΠΕΚΑ, 2 δασολόγοι. Πήγαν να εργαστούν για τετράημερη βάρδια, χάλασε ο καιρός, μείναν εκεί. Το μονοπάτι είχε γίνει ένα ποτάμι, ορμητικό νερό, χύμαρος κατεβαίνει από τα βουνά και βγαίνει στην Αγία Ρουμέλη. Βρέχει και σήμερα. Τώρα μου στείλαν πριν από λίγο φωτογραφίες και βίντεο. Θα φτιάξουμε και ένα θέμα στο Earth News να δούμε τι γίνεται. Αλλά είναι αν δεν σταματήσει να βρέχει, δεν μπορεί να αποχωρήσει το νερό. Οπότε θα φτάσουμε, σήμερα είναι Δευτέρα, τώρα έχει πάει η ώρα 10:30 σχεδόν. Και τώρα να σταματήσει να βρέχει, αύριο μπορεί να σταματήσει μέχρι το βράδυ το νερό. Και μετά να ξεκινήσει να πούμε ότι θα φτάνουμε, δηλαδή στην ίδια μέρα που τελειώνουν και οι προμήθειες. Είμαστε ψύχρεμοι ότι όλα θα πάνε καλά. Όπως είπα και χθες στο ραδιόφωνο που πήραν από την Αθήνα, λέω υπάρχουν διάφορα σχέδια. Λέω τι να πάνε δικές δυνάμεις. Λέω έχουμε εδώ στα Χανιά κατεχάριδες. Δεν χρειάζεται, αν πεις και άλλο έχουν κατεχάριδες. Αλλά μιας και μιλάμε για τα δικά μας, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πάνε και κοντά. Όχι για να φύγουν αυτοί που είναι μέσα, αλλά για κάποιος να τους πλησιάσει. Οπότε. Δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας. Υπάρχει μία ανησυχία, όχι μία αγωνία ακόμα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Το παρακολουθούμε, όλοι το παρακολουθούν. Αυτοί που πρέπει βασικά το παρακολουθούν. Εμείς το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά και ανθρώπινα φυσικά. Επικοινωνία υπάρχει, ίντερνετ έχουν. Την έννοια μας την έχουν. Τη θετική μας ενέργεια την έχουμε στείλει όλοι φυσικά εκεί. Και περιμένουμε τα νεότερα με τον καιρό και μετά τα υπόλοιπα. Πάμε τραγουδάκια και επιστρέφουμε.

0: Αργήσαμε, σας αφήσαμε να ακούτε τραγουδάκια, γιατί όλα εξελίσσονται τώρα και αλλού ήταν να πάμε, αλλά θα πάμε εδώ στα δικά μας, θα πάμε στο Μπρασέ, γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα που λέγαμε στα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, υπάρχουν πολλά προβλήματα και εδώ σε εμάς και πού. Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Κώστας Φραγκιουδάκης, στα Κάστανα, κύριε Φραγκιουδάκη, καλημέρα, πρόεδρος της κοινότητας του Πρασέ, να πούμε, για όσους δεν τον γνωρίζουν. Ο κύριος Φραγκιουδάκης είναι πάντα μάχημος, πάντα τρέχει για την περιοχή του και όχι μόνο, και θα μας πει τώρα τι πρόβλημα έχει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς, κύριε Πεντράκη, και στους ακροατές σας. Δυστυχώς, εδώ στα ορεινά χωριά, στον Πρασέ και στο Σέμπνα, γινόμαστε για άλλη μια φορά μάρτυρες των φυσικών φαινομένων. Ήταν η περίοδος τώρα της συλλογής των καστάνων. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Δυστυχώς τα χιλιοστά του νερού στο Σέμπρο, για καταλάβετε, είναι 500 χιλιοστά νερό έχει βγάλει. Τα κάστανα ήταν κάτω, δεν προλάβαμε να τα μαζέψουμε. Και όπως αντιλαμβάνεστε, τα πήρε όλα το νερό. Γιατί τα εδάφη εδώ πέρα δεν είναι έχουν κλείσει.
0: Δεν
1: καταφέραν να τα συγκρατήσουν. Υπάρχουν φετά υλικά. Μεγάλη καταστροφή και δυστυχώς το πρόβλημα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο, διότι και αυτά τα λίγα που έχουν μείνει, ο κόσμος δεν μπορεί να πάει να τα μαζέψει, διότι οι δρόμοι έχουν υποστεί τεράστια καταστροφή. Μπορώ να σας πω, η αγροτική οδοπία είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2019.
0: Από τις είναι από τις βροχές τις τωρινές χάλασαν οι δρόμοι ή από αυτοί που ήταν?
1: Από τις τωρινές. Είχαμε φτιάξει αρκετούς δρόμους. Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, είναι σαν να πάμε σε μια βρύση και να μην προλάβουμε να πιούμε νερό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι καταστροφή έχουμε υποστεί. Όλοι οι κάτοικοι εδώ πέρα είναι σε απόγνωση. Το κάστανο είναι ένα προϊόν το οποίο όλοι κοιτάζουμε να βγάλουμε κάποιο εισόδημα από εκεί πέρα. Είναι ένα από τα κύρια εισοδήματα του χωριού μας εδώ. Δυστυχώς, μεγάλη ζημιά. Μόνο στενοχώρια.
0: Έχετε επικοινωνήσει με κάποιους, το έχετε θέσει το θέμα, τι...
1: Έχουμε ενημερώσει, θα βγει και η αναγγελία από την ενημέρωση του Δήμαρχος από τον Ελιγά για τα κάστανα. Έχουμε ενημερώσει και τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καλογερή. Το θέμα είναι ότι αυτό που σας είπα, τα μηχανήματα δεν μπορούν να έρθουν. Τώρα υπάρχουν πολλά σαφρά υλικά, υπερτά υλικά στους δρόμους. Δεν μπορεί να έρθει δηλαδή μηχάνημα να πατήσει, δεν θα κάνει μόνο ζημιά, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν δεν στεγνώσει λίγο, να φύγουν τα νερά τα πολλά, δεν μπορεί να γίνει επέμβαση από μηχανήματα.
0: Βρέχει σήμερα.
1: Σήμερα πάλι βρέχει, ναι. Βέβαια, καμία σχέση με τις άλλες μέρες. Μιλάμε πολύ σιγά την βροχή. Αλλά η ζημιά έγινε.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε σε επικοινωνία φυσικά για ό,τι χρειαστεί.
1: Και να πω επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι είναι και κάποιοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι. 2-3 κτηνοτρόφοι, 4 που έχουν μεριώσει ως τώρα, οι οποίοι ψάχνουν ορισμένα ζώα τα οποία δεν τα βρίσκουν, δεν ξέρω τώρα αν τα βρούνε ή αν τα έχει πάρει, γιατί και το ποτάμι του χωριού και όλα τα αριάκια που λέμε εμείς κατεβάσανε πάρα πολλά κυβικά νερού. Τι να σας πω τώρα. Είναι μια παρόμοια κατάσταση όπως το 19.
0: Το θυμόμαστε όλοι τι έγινε το 19. Το καταλαβαίνω, γιατί με τέτοια τόσο έντονα φαινόμενα δεν μας κάνει εντύπωση, απλά δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι και εδώ στην πόρτα μας έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Φυσικά και το παρακολουθούμε. Μάνο, βάλε σε παρακαλώ ένα τραγούδι να συνεχίσω να μιλάω με τον κύριο Φραγκιουδάκη, που θέλω λίγο Φραγκιουδάκη να συνεννοηθούμε. Βγάλε μας από τον αέρα για να μιλήσουμε.

0: Αυτό το ωραίο τραγούδι, Μανώλη, κράτα το να το ξανακούσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο. Αλλά πρέπει να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη στο Ηράκλειο, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Γιώργο, γιατί να σου πω τώρα, πάνω στην εκπομπή προέκυψε, εκτός από όλες τις ζημιές που ήδη γνωρίζουμε και τα λοιπά, μιλήσαμε τώρα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Μπρασέ, εδώ στο Πλατανιά.
1: Και καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πήρε η βροχή όλα τα κάστανα που είχαν πέσει από τις καστανιές. Και δεν είχαν προλάβει να τα μαζέψουν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Και πάθανε τεράστια ζημιά και έχουν σπάσει και από τη βροχή.
1: Η περιοχή ζει από το κάστανο.
0: Ναι. Και έχουν σέμπρονα Μπρασές και έχουν σπάσει και οι αγροτικοί δρόμοι από τη βροχή τώρα αυτή. Και δεν μπορούν και αυτοί που δεν τα έχουν πάρει να πάνε να μαζέψουν.
1: Να πάνε να τα μαζέψουν. Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια εικόνα που τη βλέπουμε σε όλη την Κρήτη, σε πάρα πολλά σημεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμη και σε σημεία που δεν καταστράφηκαν καλλιέργειες, οι αγρότες δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα χωράφια.
0: Τρομερό, ρε. Πολλές ζημίες.
1: Βέβαια, είναι κινούμενη άμμος τώρα εκεί στις όρες της λάσπης κλπ. Δηλαδή, δεν μπορούν και μηχανήματα.
0: Όχι, μόλις αυτό έλεγε ακριβώς. Ναι. Μόλις αυτό έλεγε. Μερό. Πώς πάτε εκεί, τι γίνεται, η σύσκεψη ξεκίνησε?
1: Ναι, μόλις. Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος είναι επικεφαλής. Μετέχει ο Υπουργός Κλιματικής.
0: Α, ο κύριος Δήμας είναι ο επικεφαλής.
1: Θεωρείται επικεφαλής ως αρμόδιος επί των υποδομών και των μεταφορών. Γιατί αυτό λέγαμε τώρα. Έχουν πάθει ζημιά τα οδικά δίκτυα. Είτε είναι αγροτικό, είτε είναι επαρχιακό. Έχει πάθει πολύ μεγάλες ζημιές. Ευτυχώς δεν θίχθηκε και ο ΒΟΑΚ, έτσι, για να έχουμε άλλα προβλήματα, άλλης φύσης δηλαδή. Μετέχει βεβαίως και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, καθήλυνα αρμόδιος ομοίως. Ομοίως ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αδριανός, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο Πέτρος Καμπούρης. Και βεβαίως άνθρωποι από την περιφέρεια, ο ίδιος ο Περιφέρειας Αλίμονο, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, ο κύριος Λέκας, που είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, δηλαδή. Και στη συνέχεια τώρα τα κυβερνητικά κλιμάκια θα διαμοιραστούν και θα πάνε να δουν η διεισόμαση τις πληγείς περιοχές, να αντιληφθούν δηλαδή την καταστροφή, να κάνουν εκτιμήσεις με τους πραγματογνώμονες και η στόχευση είναι να προκύψουν άμεσα κατά το δυνατόν γρήγορα αποζημιώσεις.
0: Αυτό,
1: και
0: έτσι,
1: να προχωρήσει βέβαια στο κράτος.
0: Το μην μπλέξουμε σε γραφείο.
1: Ναι, αποζημιώσεις, ειδικά στους αγρότες που έχουν θυχθεί και δεν θα έχουν κανένα εισόδημα, γιατί στο οροπέδιο έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά η παραγωγή πατάτα, σε βαθμό που θα επηρεάσει και την τιμή του προϊόντος συνολικά στην ελληνική αγορά. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής. Γιατί μιλάμε για πάνω από 3.000 τόνους πατάτας. Και βεβαίως τα ακυπευτικά κλπ. Οι άνθρωποι στο οροπέδιο δεν έχουν εισόδημα από ελιές, για παράδειγμα, ή από αμπελιά, έχουν μόνο από τις καλλιεργίες τους. Πρέπει λοιπόν να στηριχθούν άμεσα. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να υπάρξει και πλήρες αποκατάσταση κατά το δυνατόν πιο σύντομα των υποδομών. Ξαναλέμε, το επαρχιακό δίκτυο έχει υπάρξει πολύ μεγάλες ζημιές. Παράδειγμα, η Ιερά Πετρασιτία. Δεν υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή στον νότιο ειδικό άξονα και στα φέρμα. Έχει κοπεί σε τρία σημεία και μιλάμε για κανονική διακοπή. Έχει φύγει ο δρόμος στη θάλασσα, έτσι. Πέραν των ζημιών στις αγροτικές καλλιέργειες κλπ. Αυτή είναι η εικόνα τώρα μέχρι στιγμής. Μεγάλες ζημιές και στην αμπελουργία του νομού Ηρακλείου, από τον προφήτη Λία, Αρχάνες, Τίλισο, μέχρι και την Πεδιάδα. Ευτυχώς δεν φαίνεται να έχει θυχθεί ιδιαίτερα η παραγωγή του ελαιοκάρπου, γιατί είχαμε αυτό που λέμε βεντέμα.
0: Φέτος.
1: Ευτυχώς δεν έπεσε χαλάζι. Σε κάποιες χρονικές περιόδους είχαμε στιγμή εμφάνιση χαλαζόπτωση, αλλά δεν ήταν έντονη.
0: Ωραία.
1: Και έτσι δεν προκλήθηκαν ζημίες στον ελαιόκαρπο.
0: Πάλι
1: αλλά αυτή την ώρα, καλά, δεν είναι νωρίς για να ξεκινήσει κάποιο συλλογή ελαιοκάρπου. Αλλά κάποιοι ξεκινούν τέλη Οκτωβρίου. Ελπίζουμε τότε τα χωράφια να έχουν απορροφήσει το νερό. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορεί να μπει όχημα μέσα, δεν μπορεί να μπει τρακτέρ.
0: Εντάξει, φαντάζομαι αν δεν βρέξει κι άλλο θα τα απορροφήσουν. Θέλω να πιστεύω. Αλλά δεν είχε κανένα καλό αυτή η τόσο έντονη βροχόπτωση.
1: Το μόνο καλό που μπορούμε να πούμε, έτσι, γιατί θυμόμαστε όλοι, επειδή περάσαμε μια μακρά περίοδο ξηρασίας, και θυμόμαστε όλοι το φράγμα του Αποσελέμη, ένα φράγμα χωρητικότητας 23 εκατομμυρίων κυβικών, έτσι, είχε πέσει στα 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει,
1: υδροδοτούσε η Ηράκλειο, Χερσόνησο, Άγιο Νικόλαο, τρεις πολυάνθρωπες περιοχές της Κρήτης, στην τον τουρισμό δηλαδή. με το ζόρι και με διακοπές. Τώρα το φράγμα έχει σχεδόν γεμίσει.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο θετικό.
0: Σωστό.
1: Έτσι, αλλά κυριολεκτικά πήγαμε από το ένα ακρό στο άλλο, δηλαδή από την ξηρασία στην πλημμύρα. Είναι χαρακτηριστικό της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτή έχει έρθει για να μείνει, Γιώργο.
1: Προφανώς.
0: Και θα από εδώ και πέρα, γιατί δεν είναι όλα κλιματική αλλαγή, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος και είναι αυτό το ακραίο που μας τρομάζει, για το να ρίξει πολύ βροχή, αν η βροχή αξιοποιηθεί και πάει εκεί που πρέπει, okay. Το θέμα είναι αυτό που μας τρομάζει, τα φαινόμενα τα έντονα σε μια τόσο πολύ νερό, τόσα χιλιοστά βροχής σε κάποιες περιοχές, που να απορροφηθεί και που να πάει. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει, κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Στην ουσία και μια καταμέτρηση της καταστροφής. Σήμερα μια επιμέτρηση μάλλον. Υπάρχουν πολλές περιοχές που δεν... Σήμερα μας είπες το παράδειγμα εκεί με τα κάστανα.
0: Ναι, με τα κάστανα.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές στην περιοχή εκεί στα Χανιά που ζουν από την παραγωγή του κάστανα.
0: Βέβαια.
1: Μια μεγάλη ζημιά. Έτσι.
0: Βέβαια, όλα τα ορεινά εδώ.
1: Τις καταστροφές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, το οποίο κάποιοι μπορεί να το υποτιμούν, αλλά είναι κρίσιμο στην παραγωγή.
0: Πώς θα πάνε οι αγρότες. Και είναι, λέει, και κάποιοι εκτινοτρόφοι που ψάχνουν τα ζώα.
1: Ελπίζουμε να μην πάμε στο χειρότερο σενάριο στον χώρο του κτηνοτρόφου. Δηλαδή τα ζώα
0: να είναι κάπου, να τα βρουν. Αυτό. Μακάρι, Γιώργο, γιατί τώρα είναι που έχει σταματήσει. Σε κάποιες περιοχές βρέχει ακόμα, βέβαια. Που βλέπουμε και το μέγεθος αυτής της ζημιάς που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Αυτό είναι τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρω ότι τρέχεις, ξέρω ότι έχεις πολλή δουλειά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ. Να είμαστε καλά να τρέχουμε. Στο Λασίθι έχουμε και στο Λασίθι κλιμάκιο, έτσι.
1: Θα πάνε κλιμάκια κυβερνητικά. Μιλάς για το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, έχουμε λίγο τα κυβερνητικά που θα πάνε και Μυλοπόταμο και Ηράκλειο και Λασίθι.
1: Για το Λασίθι ξέρω με τα βεβαιότητας και λογικά πρέπει να φτάνουν από στιγμή σε στιγμή. Είναι ο συνάδελφος ο Ιάσανος Σταυλάς εκεί. Φτάνει κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα του οργανωτικού, τον κύριο Μπουλέκο. Θα δούμε. Πάνε οι άνθρωποι.
0: Αύριο έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκης, έτσι, στο Λασίθι και κλιμάκιο στο Μυλοπόταμο.
1: Κλιμάκιο στο Μυλοπόταμο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος θα πάει στο οροπέδιο που κατάγει τη μητέρα του. Πολύ λογικά, γιατί αν το πάμε έτσι σαν εικόνα, την μεγάλη καταστροφή όσον αφορά την αγροτική παραγωγή την έχει υποστεί το οροπέδιο.
0: Ναι, σωστό.
1: Όχι ότι υποτιμούν προς Θεού.
0: Όχι. Απλά οι άνθρωποι έχουν μόνο. Αυτή είναι η αποκίνηση.
1: Αλλά εκεί μιλάμε για συγκεντρωτική καταστροφή, πλήρη καταστροφή της παραγωγής. Και οι άνθρωποι στο οροπέδιο, ως γνωστόν, δεν έχουν ελιές, δεν έχουν αμπέλια, δεν φυτρώνει εκεί πέρα πάνω ελιά. Μιλάμε για 1200 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Να πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: μας. Καλημέρα. Καλή δύναμη.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και όπως είπε και το πρωί ο κύριος Λαγουβάρδος και όπως διαβάζω κιόλας τώρα, είναι οι λόγοι που φτάσαμε να έχει τόσο σημαντικές καταστροφές, είναι ένα πολυσύνθετο, είναι πολυσύνθετο, δεν είναι ένα ή δύο λόγοι. Είναι ότι έπεσε, λέει, ότι ήταν, ξέρανε, είναι 5 μέρες ασταμάτητες που έβρεχε. Το ξέρανε, λέει, αυτό. Και η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας ήταν και έπεσαν, λέει, εστάλησαν ορθώς αρκετά μηνύματα, 112 στη δεύτερη φάση κακοκαιρίας. Και μίλησε, διαβάζω τώρα και στο διαδίκτυο, ότι μίλησε και ο κύριος Μιχάλης Διακάκης, που δεν ξέρω πού ακριβώς μίλησε, γι' αυτό και δεν σας λέω, εγώ το βλέπω αναδημοσιευμένο από διάφορα site, που είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, και αυτός με τη σειρά του είπε ότι εκτός από τα μεγάλα ύψη βροχής είναι και άλλοι λόγοι που στην Κρήτη ήταν εκτεταμένες οι καταστροφές. Τα ψηλά βουνά, που όταν, λέει, οι βροχές πέφτουν, το αυτό που είδαμε κιόλα, στον Κίγκυλο να τρέχουν οι χήμαροι εκεί και στη Ζούρβα, λέει, όταν οι βροχές πέφτουν στα μεγάλα υψόμετρα, κινούμενος από τα βουνά προς τα κάτω, δημιουργούν διαβρώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα κοντά στην παραλία. Επίσης, λέει, ότι οι περισσότερες παραλίες της Κρήτης έχουν πάρα πολύ πυκνό δομικό ιστό, έχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, παλιούς οικισμούς, πολύ πυκνούς, που χτίστηκαν και δομήθηκαν έτσι πριν από πολλές δεκαετίες, με αποτέλεσμα τα νερά αυτά που έρχονται από τα βουνά να μην μπορούν να βρουν απρόσκοπτα προς τη θάλασσα, κάπου εμποδίζονται δηλαδή και δεν αποστραγγίζονται σωστά. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλη τη βόρεια πλευρά του νησιού, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις στη νότια πλευρά. Επίσης, όπως και σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Κρήτη, έχουμε και μπαζώματα ρεμάτων που έχουν μετατραπεί σε δρόμους ή σε οικισμούς. Και όλα αυτά μαζί δημιουργούν αυτά τα ακραία, αυτές τις καταστροφές. Λέει ότι η χωροταξία μιας περιοχής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και το κατά πόσο κατανοούν οι πολίτες την έγκαιρη προειδοποίηση, αλλά και πώς διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο μετά από τέτοιες καταστροφές. Για να δούμε αν από όλο αυτό θα υπάρξει κάτι καλό, εννοώ όσον αφορά συνολικά το πώς αντιμετωπίζουμε, το πώς κινητοποιείται ο μηχανισμός που κινητοποιήθηκε. Βεβαίως, από την πρώτη στιγμή ήταν όλες τις επάλξεις μέρες πολλές. Άνθρωποι που μέρα νύχτα δεν κοιμήθηκαν, δεν ξεκουράστηκαν, έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να γίνει διαχείριση και δυστυχώς ένας άνθρωπος χάθηκε. Αν χωράει μια καλύδηση, αυτό είναι, κύφτε έχουμε φτάσει, ότι είχαμε μόνο μία απώλεια και δεν είχαμε κάτι χειρότερο ανθρώπινης ζωής, που είναι το υπέρτατο, που είναι πάνω από όλα. Ένας άνθρωπος εκεί στις Καρίνες, τόσο στενάχωρο στην πρώτη φάση της κακοκαιρίας, πήγε ο άνθρωπος μέσα στον οικισμό, ήταν τα ζώα του, απλά για να πάει εκεί έπρεπε να περάσει ένα ριάκι, που το ριάκι έγινε χήμαρος, τον πήρε το νερό, χτύπησε, έφυγε από τη ζωή. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας των Καρινών, ένα αμυγός κτηνοτροφικό χωριό οι Καρίνες, οι άνθρωποι επίσης εκεί ζουν από την κτηνοτροφία, είναι και από τα πιο κτηνοτροφικά χωριά όλης της Ελλάδας οι Καρίνες. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, με αγωνία για το τι, όταν θα αποκαλυφθεί πλήρως το μέγεθος αυτής της κακοκαιρίας, τι έχει αφήσει. Να είστε καλά όλοι, καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 5 Οκτωβρίου, εδώ από την Ερτχανίων και την Ερτηρακλείου σας καλημερίζουμε. Αύριο, σήμερα Δευτέρα βεβαίως, έχουμε και τον Γιώργο τον Βλαζάκη με τα αφιερώματα 3 με 4. Έχουμε και την Άρτεμις Κατράκη στη Στράτα 4 με 5, το πρόγραμμα μας συνεχίζεται. Γεια σας και χαρά σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη βρίσκεται ήδη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συφορά που τους βρήκε, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωή, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου Λεσθίου. Ο κ. Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, πως και το 50% της καλλιέργειας των κυπευτικών είναι καταστραμμένο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοπίας είναι κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος να κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρωπή για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας βρίσκονται, σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες, και ταυτόχρονα βέβαια παρατείνοντας την επιδότηση και διευρύνοντας το ντίζελ της κίνησης, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Για να προσαρμοστείς όμως θα πρέπει να έχεις και μία ευελιξία, αλλά να έχεις και κάποια αποθέματα τα οποία σε βοηθούν την κατάλληλη στιγμή να συμβάλλεις σε κάτι που έχουμε κάνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργική ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής της Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αφορά ολόκληρο το χειμώνα. Και όπως είπε, πάμε βήμα-βήμα λόγω των τεράστιων αναταράξεων που επικρατούν στις αγορές. Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Την απόφαση του να προκηρύξει προώρες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στο έκτακτο διάγγελμα που απίθυνε σήμερα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο

Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ. Ώρα για σπορ, μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Ρασίδου 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή, φίλες και φίλοι, που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν κατά κύριο λόγο τον κρητικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Καραλαμπάκη, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Εδώ ζει λοιπόν, φίλες και φίλοι αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Η εθνική μας ομάδα άντεξε και χθες και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League 0-0 με τη Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα δείχνει να μεγαλώνει σιγά σιγά και να κοιτάζει στα μάτια μεγαθύρια όπως είναι οι εθνικές ομάδες της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Μετά τις δύο εκτός έδρας νίκες με την Σερβία και την Γερμανία, είχαμε τις δύο εντός έδρας ισοπαλίες με την Ολλανδία και την Γερμανία και την εθνική μας ομάδα να είναι αγκαλιά στην πρώτη θέση στον όμιλό της με 8 βαθμούς και να γλυκοκοιτάζει, φίλες και φίλοι, με πολλές ελπίδες την πρόκριση στα προημιτελικά. Καταρχάς να πούμε ότι ευρέωσε την θέση της στην Eskio Link, στην πρώτη κατηγορία της στην Eskio Link και στην επόμενη διοργάνωση, καθώς πλέον οι Σέρβοι δεν μπορούν να φτάσουν την εθνική μας που έχουν 0 βαθμούς και απομένουν ακόμα 2 αγωνιστικές που θα γίνουν το Νοέμβριο. Τώρα, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι που έγινε στην Τούμπα, η εθνική μας ομάδα είναι αλήθεια ότι στο πρώτο ημίχρονο υπέφερε, είχε για κορυφαίο ποδοσφαιριστή τον τερματοφύλακά μας, τον κριτικό, τον Χανιώτη, τον Κωνσταντή Τζολάκη, που όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί που έπρεπε να είναι για να επέμβει και να σώσει την ομάδα μας από κάθε κίνδυνο. Στην επανάληψη η εθνική μας ομάδα πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, ισορρόπησε το παιχνίδι, παρότι οι Γερμανοί είχαν την πρωτοβουλία. Οι μεγάλες ευκαιρίες για την εθνική μας ομάδα ήταν με τον Μασούρα, ειδικά η πρώτη καλύτερη στο πρώτο λεπτό με την καρφωτή κεφαλιά που έπιασε ο τερματοφύλακας της Γερμανίας, ενώ οι Γερμανοί είχαν και αυτοί αρκετές ευκαιρίες και μάλιστα στο 35 πέτυχαν γκολ που σημείωσε ο Τζόναθαν Μπουργκάρ, το 26χρονο center forward της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, το οποίο όμως ακυρώθηκε διότι είχε προηγηθεί χέρι του Τόμα Μπίσκοφ του 21 ετών μέσου της Μπάγερ. Έτσι παρέμεινε το 0-0 σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνουμε, φίλες και φίλοι, η εθνική μας στο πρώτο ημίχρονο υπέφερε, αλλά στην επανάληψη πήρε μέτρα, ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι και κράτησε τους Γερμανούς μακριά από την εστία του Τζολάκη, και όποτε χρειάστηκε να επέμβει ο Χανιώτης

τερματοφύλακας ήταν εκεί για να δείξει την κλάση του. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα μετά το 0-0 πρέπει να πούμε ότι κλείδωσε την τρίτη θέση και το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που έχει να κάνει σχέση με την κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι η Ολλανδία κέρδισε τη Σερβία 2-1. Στο 31ο λεπτό ο Τεούν Κοπ Μέινερς θα κάνει το 1-0, 25χρονος σκαφ της Γιουβέντους. Στο 35 ο Μιχάηλο Τσβέτκοβιτς, ο 19χρονος επιθετικός της Άντερλεκτ, θα ισοφαρίσει 1-1. Αλλά στο 72 ο Τζόσουα Ζίρκ Ζέι, ο 25χρονος παίκτης της Manchester United, θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Ολλανδία-Σερβία 2-1. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία στον δεύτερο όμιλο της Link A του Nations League, του δεύτερου όμιλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ολλανδία και Ελλάδα στην πρώτη θέση με 8 βαθμούς, 7-5 τα γκολ για τους Ολλανδούς, 5-3 για την Ελλάδα. Ακολουθεί η Γερμανία, 8 βαθμούς είπαμε Ολλανδία-Ελλάδα, 5 βαθμούς η Γερμανία, χωρίς βαθμούς η Σερβία και έχουμε ακόμα 2 αγωνιστικές, φίλες και φίλοι. Θα παίξουν Ελλάδα-Σερβία στις 10 παρατέταρτο, στις 13 Νοέμβρη και Γερμανία-Ολλανδία στην πρώτη τελευταία αγωνιστική επίσης 10 παρατέταρτο, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα φέρει την Ελλάδα να παίζει εκτός έδρας με την ομάδα της Ολλανδίας.

0: Τι σημαίνει όμως μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, η βαθμολογία για την εθνική μας ομάδα? Καταρχάς, η Ελλάδα αποφεύγει όλα τα μεγαθύρια της Ευρώπης, δεν θα συναντήσει στον όμιλο τις ομάδες όπως η Ισπανία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο ή η Κροατία. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος θα είναι σαφώς πιο ισορροπημένος με αντιπάλους που δεν επιβάλλουν το ίδιο επίπεδο δυσκολίας και έτσι η εθνική θα ξεκινήσει ως ισχυρή με μεγαλύτερη άνεση στη διαχείριση των αγώνων και περισσότερες πιθανότητες να κτίσει βαθμολογική βάση από την αρχή για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028 θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast και εκεί θα φανεί ξεκάθαρα το μέγεθος του ωφέλους που έχει η εθνική μας ομάδα από αυτούς τους αγώνες του National League. Μάλιστα, αν η Ελλάδα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ, θα αποφύγει όχι μόνο τα μεγαθύρια, αλλά και τις μεσαίες δυνάμεις που συχνά δημιουργούν ομίλους παγίδες. Θα μπει ως ισχυρή, με ξεκάθαρο στόχο, την πρόκριση και με ένα πρόγραμμα που δεν θα απαιτεί υπερβάσεις σε κάθε αγωνιστική. Εάν η εθνική μας ήταν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, θα έπεφτε πάνω σε μία ή δύο κορυφαίες ομάδες, κάτι που δυσκόλευε την προσπάθεια πρόκρισης. Η διαδρομή γίνεται σε αυτή την περίπτωση πιο περίπλοκη και οι απαιτήσεις αυξάνονται και τα περιθώρια λάθους μειώνονται. Τώρα η εθνική μας ομάδα είναι πολύ κοντά στο να αποφύγει όλα τα μεγαθύρια της Ευρώπης. Επιστρέφουμε στο χθεσινό παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία. Να πούμε καταρχήν ότι στη βασική ενδεκάδα ξεκίνησαν τρία κριτικόπουλα. Ο 24χρονος τερματοφύλακας Κωνσταντίνος Τσολάκης, τερματοφύλακας της ΚΑΛ, ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, 24χρονος κεντρικός αμυντικός της Ρώμα και ο Μανώλης Σάλιακας, ο 30χρονος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, ένας ποδοσφαιριστής που έχει ξεκινήσει από τον Εργοτέλη, ο Κωνσταντίνος Τσολάκης από τον Πλατανιά και ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τα Χανιά. Να πούμε ότι στο δεύτερο μήχρονο μπήκε και ο Θανάσης Ανδρούτσης, που ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της εθνικής μας. Πριν πάμε όμως στο Θανάση Ανδρούτσο, ας ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος χαρακτήρισε βαθμό χρυσάφι την ισοπαλία της εθνικής μας απέναντι στους Γερμανούς.
1: Βαθμολογικά σίγουρα, ναι, βάσει τη εξέλιξη του γκρουπ, τέσσερα πρώτα παιχνίδια μέσα σε δύο πολύ έντονες εβδομάδες, 8 βαθμοί. Έχουμε καλές προϋποθέσεις για την συνέχεια. Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε πραγματικά με σπουδαίες ομάδες, όπως είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία. Και η Σερβία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν πρέπει να το δούμε βάσει της εικόνας μόνο στο πίνακα. Είναι μια δύσκολη ομάδα που είναι πολύ πιο έμπειρη από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι και στα δύο ημίχρονα είμαστε λίγο καλύτεροι, αλλά ξέρετε, έχουμε να κάνουμε και εξαιρετική ομάδα. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή, θα έλεγα, τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχνημοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση. Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, κατά κάποιο τρόπο, οδηγήσαμε το παιχνίδι στα άκρα, που δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με το πρώτο. Μας βοήθησαν σίγουρα και οι αλλαγές, αλλά περισσότερα απ' όλα ήταν οι αυτοτησίες των παικτών. Εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ήταν πολύ εξαντλητικά για μας και όσον αφορά τη συμμετοχή των παικτών. Κάποια παιδιά παίζανε και τα τέσσερα. χάσαμε και κάποιους παίκτες στη διάρκεια αυτού του camp και πριν το camp. Αυτό που εύχομαι εγώ μόνο πριν τα παιχνίδια Νοεμβρίου, όλοι μας οι παίκτες να είναι καλά στην υγεία τους με τις ομάδες τους, για να θετικά ολοκληρώσουμε αυτό το έργο που έχουμε ξεκινήσει στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε στον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος αυτούς τους τέσσερις αγώνες χρησιμοποίησε 44 παίκτες. Αυτό δείχνει το βάθος του γερμανικού ποδοσφαίρου. Ούτως ή άλλως εννοείται ότι οι Γερμανοί είναι μια σχολή που βγάζουν αρκετούς ποδοσφαιριστές. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο τώρα η Εθνική Γερμανίας, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι δεν είναι και δυνατή ομάδα. Έχουν ποιότητα και μάλιστα ο Γιούργεν Κλοπ έκπλεξε το εγκόμιο της εθνικής μας ομάδας. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα ήθελα να παίξω κι άλλο αγώνα με την Ελλάδα με χιούμορ. Τόνισε ο Γερμανός τεχνικός. Είπε ότι έπαιξε καλά η εθνική Ελλάδος, έξυπνα και πειθαρχημένα. Αν σημειώνουμε τέρματα, δύσκολα όμως θα μας σταματούσαν. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήθελα πολύ να κερδίσω την Ελλάδα, δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες, τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιούργεν Κλοπ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Πάμε εμείς στο Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος μπορεί να μην έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι, να μπει και αλλαγή στο τέλος, αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια αποκλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είτε να ξεκινήσει βασικός είτε να μπει ως αλλαγή στο μάτς. Έδειξε ότι δικαίως βρίσκεται στην εθνική μας ομάδα, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες και χθες στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι στη θέση του Κιζηρίδη, και με την παρουσία του η εθνική μας ομάδα έδεσε το κέντρο και έκοψε την φόρα των Γερμανών μπρος στην εστία του Τζολάκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος.
2: Δεν ξέρω, με τους Γερμανούς, εγώ όπως έχω πει πολλές φορές, όποτε παίζω, όταν μπαίνω σαν αλλαγή, όταν ξεκινάω, θα κοιτάξω να δώσω το 200% ό,τι έχω και δεν έχω, για να βοηθήσω την ομάδα, τους συμπαίκτες μου και γενικά όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και σήμερα κοντά μας, και γενικά όλη την αγάπη που μας δίνουν αυτόν τον καιρό και συνέχεια. Οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τα δώσω όλα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο, αλλά από το πρώτο παιχνίδι κατάλαβα και όλοι μεταξύ μας καταλάβαμε ότι αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Οπότε αρχίσαμε να το πιστεύουμε όλοι όλα ένα και περισσότερο και είμαστε σίγουρα τρίτοι μαθηματικά, οπότε ο πρώτος στόχος ήταν αυτός, αλλά εμείς δεν κοιτάμε όλο και πιο πάνω και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και στην επόμενη φάση. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αυτή η ψυχή νομίζω είναι elite, είναι για elite. Όλα αυτά τα παιδιά, τι να πω.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Πάμε και στον ένα από τους τρεις κριτικούς που έπαιξαν χθες στη βασική εντεκάδα, τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη, τον Χανιώτη, κεντρικό αμυντικό, τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Ρώμα, ο οποίος και αυτός μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την εθνική μας ομάδα, αλλά και την συνέχεια του Nations League.
3: Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή για τα καινούργια μας του Nations League. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που επέστρεψα στη βασική δεκάδα. Αλλά είμαι γενικά χαρούμενος για όλη την εικόνα της ομάδας τις τελευταίες 15 ημέρες και στα τελευταία 4 μάτς που δώσαμε. Η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλα τα παιδιά. Δείξαμε μια νέα εικόνα μες στο γήπεδο. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει αν είναι σε αυτό, να δίνουμε την ψυχή, να έχουμε μαχητικότητα μέσα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι πολύ σημαντικό. Πλέον μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Γιατί κάνουμε πολύ σημαντικό βήμα τώρα στα παιχνίδια του Οκτωβρίου. Οπότε είναι άλλη μια νίκη ώστε να μπούμε στην οκτάδα. Οπότε γιατί όχι, δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί, στις καλύτερες 8 ομάδες του Nations League και της Ευρώπης, από εγώ. Οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί τώρα, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε όσο πιο πολύ καλή κατάσταση μπορούμε, ώστε να διεκδικήσουμε την πρώτη διάδα και να προκριθούμε στους 8 Nations League. Παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά στα λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε τον βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά, φίλες και φίλοι, τι λέει ο γερμανικός τύπος. Η Bild έχει πρωτοσέλιδο και τίτλο για το παιχνίδι της εθνικής μας, το ξεκίνημα του Klopp παραπατά. Το γερμανικό μέσο δεν αναφέρεται μόνο στο συγκεκριμένο 0-0, αλλά εξετάζεται συνολική μέχρι τώρα παρουσία του Jürgen Klopp στον πάγκο της εθνικής ομάδας, κάνοντας για ένα νεοθρό ξεκίνημα. Το Kicker γράφει «Δεν υπήρχε τρόπος να περάσουν από την Ελλάδα». Και μάλιστα λέει το γερμανικό μέσο τονίζει ότι η Γερμανία πραγματοποίησε ένα δυνατό πρώτο ημίχρονο, όμως στη συνέχεια έχασε το ρυθμό της και δεν υπήρχε τρόπος να περάσουμε από την Ελλάδα. Το Spox λέει «Οι μάγοι της μπάλας λύγησαν απέναντι στους εαυτούς του». Πιο αιχμηρή ήταν η προσέγγιση αυτού του γερμανικού μέσου, καθώς χαρακτήρισε τους Γερμανούς διεθνείς μάγους της μπάλας, οι οποίοι τελικά ετήθηκαν από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ενώ το Sky Sports λέει χαρακτηριστικά «Χάθηκε η ρεβάνς, κινδυνεύει η πρόκριση». Το Sky Sport Germany δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις βαθμολογικές συνέπειες από την απώλεια βαθμών για την εθνική Γερμανίας και τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Γερμανία πρέπει να ανησυχεί για την πρόκριση στα προημιτελικά και ότι ήθελε την νίκη μετά την προηγούμενη ήττα από την Ελλάδα, όμως τελικά δεν κατάφερε να πάρει ούτε αυτή τη φορά τους τρεις βαθμούς. Ενώ η World λέει θεωρεί την ισοπαλία με την Ελλάδα ως χαμένη ευκαιρία της Γερμανίας και σύμφωνα με τον γερμανικό μέσο τη νίκη η γερμανική ομάδα την άξιζε με βάση την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, το πρόβλημα όμως ήταν η αφλογιστία της. Συνεχίζουμε όμως το ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τύπο 29χρονος κεντρικός αμυντικός της West Ham, ο Ντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής μας κρίσης απέναντι στην Γερμανία. Με τον Μαυροπάνο μάλιστα υπήρξε και μια παρεξήγηση στο 78 όταν έγινε αλλαγή λόγω ενός τραυματισμού και στη θέση του Μπιτ και ο Ρέτσος. Φάνηκε να απορρεί για την αλλαγή του, αλλά στην συνέχεια ο ίδιος ομολόγησε ότι ζήτησε συγγνώμη από το τεχνικό επιτελείο. Ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση της στιγμής. Βλέπετε η αδρεναλίνη εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν στα ύψη και ας ακούσουμε τι είπε ο Ντίνος Μαυροπάνος.
4: Στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά. Κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο είναι να κρατήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάναμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Πήγα κατευθείαν στο τεχνικό επιτελείο μετά και ζήτησα συγγνώμη γιατί η αντίδρασή μου ήταν υπερέβαλα, η αλήθεια είναι. Απλά εντάξει, με τη θέλησή μου και εγώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα και την αδρεναλίνη να τρέχει. Κάποιες φορές τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις, αλλά εντάξει, όπως είπα και στους προηγουμένους, πραγματικά η αποστολή που έχουμε όλοι οι παίχτες δίνουν τα πάντα για την ομάδα και αν χρειαζόταν να πω εγώ θα έπρεπε να πω, γιατί έτσι γίνεται και ήξερα ότι ο Ρέτσος θα δώσει τα πάντα, γιατί και αυτός είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Έχουμε ένα τρομερό team και πραγματικά δίνουμε τα πάντα για το εθνός μου. Νομίζω με την εικόνα που δείξαμε σε όλα τα τέσσερα παιχνίδια αυτά, φαίνεται ότι το αξίζουμε. Πραγματικά η εικόνα μας ήταν τρομερή καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Είχαμε θέσει κάποιους μικρούς στόχους αρχικά, να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα, να εξασφαλίσουμε το ποτέ ένα για τα προκριματικά του Euro. Και αυτό το καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, βλέπουμε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Και πραγματικά νομίζω μπορούμε να κοιτάμε και τα πρώιμη τελικά.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Ντίνος Μαυροπάνος. Η εθνική μας που είχε μαζί και το 12ο παίκτη, πραγματικά τα παιχνίδια στην Τούμπα ο κόσμος τα υποστήριξε, γέμισε και τις δύο αγωνιστικές, και με την Ολλανδία και την Γερμανία. Την Τούμπα μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπήρχαν 100.000 φίλαθλοι που ζήτησαν εισιτήρια, αλλά λίγοι ήταν οι τεχεροί που παρακολούθησαν τα παιχνίδια. Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο στις 16 του Νοέμβρη, τελευταίο παιχνίδι με την Σερβία. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την υποστήριξη του κόσμου στα παιχνίδια της εθνικής μας στην Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Από την πλευρά μου, εγώ πρέπει να ευχαριστήσω την Θεσσαλονίκη, την υποδοχή που είχαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, στην πόλη, την ομάδα του ΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάσια, που έκανε αυτή η 7ήμερη παραμονή πάρα πολύ όμορφη για όλους μας. Και η Θεσσαλονίκη πραγματικά ζούσε αυτές τις 7 μέρες για την εθνική ομάδα, το απέδειξε στο αγωνιστικό χώρο από την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί και γενικώς ήταν μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες αναμετρήσεις για την εθνική μας ομάδα. Εδώ κλείνουμε το κεφάλαιο εθνική ομάδα στην σημερινή εκπομπή. Να πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας. Δεν είχαμε Super League όπως είναι γνωστό, όμως από σήμερα οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, με τον Όφι να παίζει το Σάββατο εκτός έδρας αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ. Όφι, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα γόλγοθα μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας.
5: Ο Θανασίου περιμένει από τα αριστερά πρωταγωνιστή της προηγούμενης φάσης. Ωραία η κίνηση, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Είναι ο Ανδρούτσος, είναι το 1-1 στο 61ο λεπτό για τον Όφι. Η μπάλα πήγε με ωραία λόμπα από τον Ανδρούτσο από θέση μέσα αριστερά στην αριστερή γωνία του goalkeeper της ΑΕΚ. Ο κυπελούχος Όφι ισοφαρίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο σε 7.30 Όφι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντι είναι ότι επιστρέφουν υγιείς όλοι οι διεθνείς. Ήδη έχει επιστρέψει ο Χρήστος Χίλης που ήταν με την εθνική ομάδα της Κύπρου. Ο Νικολάου ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του. Ενώ θα επιστρέψει και ο Ανδρούτσος και περιμένουμε και τους παίκτες από την εθνική Ελμπέρων, τον Θεοδοσουλάκη, τον Αποστολάκη και τον Κωστούλα. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο Όφι μπαίνει σε ένα πρόγραμμα γολγοθά, καθώς από τις 10 του μήνα, δηλαδή από το μάτς με την ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο σε 7.30 μέχρι τις 8.11 που το παιχνίδι, που μάλλον το πρωτάθλημα διακόπτεται λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας, ο Όφι θα δώσει 9 παιχνίδια, τα 6 μακριά από την έδρα του και μόλις 3 στο Παγκρίτιο στάδιο σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Αρχή γενομένης λοιπόν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο, θα παίξει στη συνέχεια στη Γαλλία με τη Ρεν την 5η 15 του μήνα. Την Κυριακή 18 του μήνα θα πάει να παίξει στην Καλαμάτα. Θα παίξει μάλλον στην Καλαμάτα όπως δίνουν τα πράγματα στο γήπεδο της Νεάπολης στην Αθήνα. Στις 22 Δεκάτου θα υποδεχτεί την 5η 22 Δεκάτου την Bayern Leverkusen για το Europa League. Την Κυριακή 25 Δεκάτου θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Παγκρίτιο στάδιο. Στις 28 ενδιάμεσα Τετάρτη θα παίξει κύπελο με τη Λάρισα εκτός έδρας. Στις 1 του Νοέμβρη θα παίξει με τον Πανετολικό εκτός έδρας πρωτάθλημα. Στις 5 του Νοέμβρη θα παίξει με την Χάπουελ Μπερσεβά εκτός έδρας στο Βουκορέστι για το Europa League και στις 8 Ενδεκάτου θα παίξει με τον Ατρόμητο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πρόγραμμα Γολγοθάς για τον Όφι, 9 μάτς σε λιγότερο από ένα μήνα, έχοντας μάλιστα τα 6 παιχνίδια Όφι να τα δώσει εκτός έδρας και τα 3 στην έδρα του. Είναι μια πρώτη τάξης δοκιμασία για τον Όφι. Το πρώτο διάστημα το πήγε πάρα πολύ καλά. Σε 11 μάτς και 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα και κατάκτηση ενός τροπαίου του Super Cup. Η μοναδική ήττα που είχε καταγράψει τα πρώτα 11 μάτς επίσημα που είχε δώσει Όφι πριν διακοπεί το πρωτάθλημα ήταν με τον Άρη στο Κλεάνες Βικελίδης με 2-1. Είχε 3 νίκες σε ισάρθμα παιχνίδια στο Europa League. Είχε κατακτήσει το Super Cup και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές, Όφι μετράει 10 βαθμούς, έχοντας σύγκομη δί στα πρωταθλήματα, 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά τον Όφι, τον αφήνουμε, περνάμε στην Super League 2 όπου είχαμε την 5η αγωνιστική που θα γίνει σε 3 δόσεις, σε 3 δόσεις ναι, το Σάββατο είχαμε νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, χθες ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 2-0, καθυστερήσεις έχασε ο Πανιώνιος με γκολ που σημείωσε ο Μανσούρ Φοφανά στο 90 και στο 96 και Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρίτσας 2-0 με γκολ του Κόλα και του Κύρκου. Τα γκολ στο Νίκη Βόλου ΑΕΛ στο 2-2 πέτυχαν Βαβέας και αυτογκόλο Μακρύς για την Νίκη Βόλου, ενώ για την ΑΕΛ σκόραραν Νικοκυράκης, ο Βαγγέλης Νικοκυράκης, ο Ηρακλειώτης και ο Αλμπάνης. Και στο Πανθρακικός Πανσεραϊκός το 1-1 τα γκόλ πέτυχαν ο Σαραντίδης για τον Πανθρακικό και ο Ντουμάνης με αυτογκόλ στο 21 για τον Πανσεραϊκό που είχε προηγηθεί στο σκορ. Σήμερα θα παίξουν στις 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στο Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης. Στις 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελλάδα Σύρωνα μας μεταδίδει τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό.

Στην βαθμολογία, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η πέμπτη αγωνιστική, να πούμε ότι Μαρκό είναι στην κορυφή με 4 αγώνες, 4 νίκες, 12 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 11 βαθμούς, Πανιόνιος με 10, Καλυθέα με 9 και Ελλάδα Σύρου με τον Πανθρακικό με 8 βαθμούς. Τρίτη εθνική, φίλες και φίλοι, δεν είχαμε χθες την Κυριακή, διότι λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στο νησί αναβλήθηκαν όλα τα παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη κανονικά στις 4 το απόγευμα. Από τα παιχνίδια αυτά ξεχωρίζει σίγουρα το παιχνίδι του Εργοτέλη με τα Χανιά, που θα γίνει στο γήπεδο του Αλμυρού. Να δούμε και τις υπόλοιπες συναντήσεις που θα γίνουν την Τετάρτη. Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος, Σαούντι Μπακίου Γιούχτας, Πανοκρατηριακός Επισκοπή, Ρεθυμιακός Χερσόνησος, Νεάπολη Πόα και όπως είπαμε και Εργοτέλης Χανιά. Αυτά είναι τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στην τρίτη εθνική που δεν έγιναν χθες, θα γίνουν όμως την ερχόμενη Τετάρτη.

πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο έγιναν για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, έγιναν μόνο οι αγώνες που είχαν προγραμματιστεί την Κυριακή. Τα παιχνίδια που ήταν το Σάββατο αναβλήθηκαν όλα. Έτσι, για την Α1 κατηγορία είχαμε τα παιχνίδια Ανθεστίων που ΑΒΙΤΑ 1-0, ΑΕΚ Όφαρ Καλοχωρίου 2-2, Ζαρός Μινοϊκή 2-1 και Τίλισσος ΠΑΟ Κρουσόνα 0-3. Μάλιστα, ο Κρουσόνας είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Κρουσόνας, ο οποίος σκόραρε στα παιχνίδια αυτά με τον Κουράκη, ο οποίος σημείωσε τα τέρματα για την ομάδα του ΠΑΟ Κρουσόνα στο 65 και στο 80, ενώ άλλο ένα γκολ σημείωσε ο Βασιλάκης στο 83ο λεπτό. Να πούμε ότι το Σάββατο είχαμε τα παιχνίδια Πανόμ Ρούβας που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 7 του μήνα, Αλμυρός Αετός Ανογίνου που θα γίνει τη μεθεπόμενη Τετάρτη 14 του μήνα, ενώ δεν έχουν οριστεί τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν το Σάββατο, Ρωμανός Μινοϊκή και Δαμάστα Νέος Ηρόδοτος. Να πούμε ότι προπονητής πλέον στο Νέο Ηρόδοτο είναι ο Ανδρέας Κρυδάγης, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού. Στην βαθμολογία, με κουτσουρεμένους τους αγώνες λόγω των αναβολών των παιχνιδιών το περασμένο Σάββατο, ο ΠΑΟΚ έχει 10 βαθμούς και ακολουθούν Ανδεστίων Ζαρός με 9 και στην τέταρτη θέση είναι η ΑΕΚ με 8. Στην Α2 κατηγορία είχαμε τα μάτς που έγιναν την Κυριακή. Ο ΦΑΜ Κεραμνός 4-0, Αγία Βαρβάρα Φεστός 3-1, ΑΕΜ Ιρών Γαρίπα 7-0 και Ποσειδώνας Κόρυβος 0-1, ρε που έχει ο Αστέρας Μυρτιάς. Στην βαθμολογία η Αγία Βαρβάρα έχει 9 βαθμούς και ακολουθούν Μύρες, Αστέρας Μυρτιάς, Φεστός και Λίντο με 6. Δεν έγιναν τα παιχνίδια Λίντο Άλογο Μαλεβιζίου, Τρίαμβος Ανάληψης Λωρίας και Μαραθώνας Κόρακας. Το μάτς αυτό θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Πάμε στην δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ να δούμε τα μάτς στον πρώτο όμιλο που έγιναν αυτή την αγωνιστική τη δεύτερη. Έγιναν ΑΕΠΕΤΑ Χωρίου Εργοτέλειες Β' 1-2, Snakes Ατρόμητος 1-0, Δόξα Γαλλιάς ΠΟΗ 2-1 και Πέδες Σιροδότου Στέρισος 2-4 αναβλήθηκε το παιχνίδι Τηγανίτης Αλμυρός Β'. Στην βαθμολογία Δόξα Γαλλιάς και Θέρισος με 6 βαθμούς και ακολουθεί Εργοτέλειες Β' με 3. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο. Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια Κουνάβη Ασίμι και Άγιος Ιωάννης Μινοϊκή και έγιναν τα παιχνίδια Δειλινά Δόξα Ερακλείου 2-2, Ηρακλής Νιπιδητού Ερμής Ατσαλένιο 1-1. Ρε που είχαν οι Ελπίδες Καρτερού. Στην βαθμολογία Ασίμι, Άγιος Ιωάννης Μινοϊκή Β' και Ελπίδες Καρτερού έχουν από 3 βαθμούς.

Πάμε στα Χανιά, φίλες και φίλοι, που είχαμε την πέμπτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία των Χανίων, όπου ο Μινόταυρος έκανε το απόλυτο, καθώς κέρδισε τον Όγκη Σαμικό με 2-1, με δύο γκολ που σημείωσε ο Δρακάης στο 65 και στο 90, ενώ για την ομάδα του Όγκη Σαμικού είχε σκοράρει ο Σαντσόλη, στο 24ο λεπτό. Στη δεύτερη θέση είναι η ΑΕΚ Κεδονίας, η οποία κέρδισε τον, έφερε μάλλον ισοπαλία 1-1 με τον Ηρακλή Νεροκούρου. Προηγήθηκε μάλιστα ο Ηρακλής με γκολ του Κολιά στο 22 για να ισοφαρίσει ο Βουδουρίδης στο 86 για την ΑΕΚ Κεδονίας. Και ακολουθούν ο Κρητικός Αστέρας και η Άμυλα με 10 βαθμούς. Και στην πέμπτη θέση είναι ο Γρανίτης με 9 βαθμούς. Να πούμε ότι ο Κρητικός Αστέρας, φίλες και φίλοι, είναι στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς, όπως είπαμε, μαζί με την Άμυλα. Μάλιστα, ο Κρητικός Αστέρας θα παίξει σήμερα στις 7 με τον Μαχανιακό ΑΟΔΑ, με τον οποίο, ένα παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Σήμερα λοιπόν στις 7 θα παίξουν Μαχανιακός ΑΟΔΑ, Κρητικός Αστέρας στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς. Ο Κρητικός Αστέρας, που όπως είπαμε, είναι στη δεύτερη θέση μαζί με την Άμυλα. Η Άμυλα, η οποία έχασε χθες 4-1 από τον Άρη Σούδα. Συνοπτικά τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής στα Χανιά: ΑΕ Κεδονίας Ηρακλής Νεροκούρου 1-1, Ιωνία 2000 Άρης Βοκολιών 3-3, Μινόταυρος Νέος και Σαμικός 2-1, Γρανίτης Πάθα 5-0, Παλαιόχωρα Ιδωμενέας 3-0, Θύελλα Καλαθρέμων Ποσειδών Σκαλαριών 3-1 και Άρης Σούδας Άμυλα 4-1. Στη βαθμολογία, επαναλαμβάνουμε, Μινόταυρος στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, έχει το απόλυτο σε 5 αγώνες, 5 νίκες, 15 βαθμούς, και ακολουθούν ΑΕ Κεδονίας με 11, Κρητικός Αστέρας με 10 και ένα παιχνίδι λιγότερο, Άμυλα με 10 και ο Γρανίτης στην 5η θέση με 9 βαθμούς. Πάμε μπάσκετ, φίλες και φίλοι, όπου το Σαββατοκύριακο οι εθνικές κατηγορίες είχαν ανάμεικτα συναισθήματα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την Elite League, τη δεύτερη διτάξη κατηγορία του μπάσκετ στη χώρα μας, όπου η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου μπήκε με το δεξί, ιστορική νίκη, πρώτη νίκη της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στην Elite League το χθες στο κλειστό σταδίο Ωράκια, κέρδισε τον Γλαύκο Εσπέρου με 87-79 σε ένα παιχνίδι που η ομάδα της Αναγέννησης ήταν από την αρχή μπροστά στο σκορ, δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στην τελική επικράτηση με 87-79. Να πούμε ότι κορυφαίος παίκτης της ομάδος ήταν ο Dr. Brandley, ο οποίος πέτυχε 26 πόντους, πήρε και 14 rebound, ο 26χρονος Αμερικανός forward της Αναγέννησης, ενώ ο guard, ο Emmanuel Stewart, σημείωσε 21 πόντους με 4 τρίποντα, 24χρονος ύψους 1,94 γκάρ από τις ΗΠΑ. Ακόμα ο Γρηγόρης Πρέκατς είχε 14 πόντους και ο Γιώργος Κογιώνης, ο σέντερ της ομάδας Αναγέννησης, πέτυχε 12 πόντους. Η Αναγέννηση, που έπαιξε με ελλείψεις, είχε απουσίες. Για την ομάδα του Γλαύκου Εσπέρου, ο Μπρόντρν Νέξ σημείωσε 27 πόντους με 4 τρίποντα και ο έτερος Αμερικανός Σουάλεν 18 πόντους με 2 τρίποντα. Να πούμε ότι στο ημίχρονο η ομάδα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, διαχειρός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμου Σενετάκη, τίμησε τον αθλητή της, τον παλιό αθλητή της, τον Νίκο Κρυθινάκη, για την προσφορά του στην ομάδα αλλά και γενικά στο μπάσκετ. Στην τρίτη εθνική, στην Nation League 2, μόνο ο Αγόρ κέρδισε. Έχασαν και
Όφη αλλά και ο Ηρόδοτος. Ο Αγόρ μετά από ένα δραματικό παιχνίδι χθες το κλειστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο κέρδισε τον ΔΑΣ Δραπετσόνα με 73-71. Η ομάδα του Γιώργου Κούμουλου είχε για κορυφαίο παίκτη τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους με 2 τρίποντα. Ο Στεβόβιτς είχε 8, ο Παπαβασιλείου 17 με 2 τρίποντα και ο Λιβανός 8 πόντους με 2 τρίποντα. Για την ομάδα της Δραπετσόνας, ο Αναγνωστάκης είχε 24 πόντους και ο Δενδρινός 14. Με ήττα ξεκίνησε και ο Όφη το πρωτάθλημα, χάνοντας χθες το κλειστό του στρέφει από την αναγέννηση Πετραλώνων με 93-81, πληρώνοντας ουσιαστικά το κακό πρώτο ημίχρονο όπου έχανε 54-38. Ο Πρωτογυράκης με 21 πόντους, ο Ήλιτς με 16 πόντους και 4 τρίποντα, ο Καψάλης με 12 πόντους και 4 τρίποντα και ο Μποχωρίς με 10 πόντους και 2 τρίποντα, οι κορυφαίοι παίκτες για την ομάδα του Ρούλι Αλμπάνη, προπονητή του Όφη. Ενώ για την αναγέννηση Πετραλώνων, ο Ιωσήφ Δάνας είχε 30 πόντους με 9 τρίποντα, παρακαλώ, ασταμάτητος ο Ιωσήφ Δάνας, ενώ ο Αλέξανδρος Δάνας σημείωσε 14 πόντους με 2 τρίποντα και ο Πατρινός 18 πόντους. Ήττα είχαν όμως φίλες και φίλοι και για τον Νεοφώτη στο Ηρόδοτο, ο οποίος έχασε εκτός από τον Ίκαρο Νέα Σμύρνης με 90-86. Ο Ηρόδοτος, ο οποίος πάντως το πάλεψε το παιχνίδι μέχρι τέλος, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Πρώτο σκόρερ για τον Ηρόδοτο ήταν ο Γιώχαν Κρόφορτ, ο Σουηδός παίκτης ομάδας της Νέας Αλικαρνασσού, ο πρώτος στην ιστορία του μπάσκετ για την ομάδα του Ηρόδοτου. Ο Κρόφορτ σημείωσε 24 πόντους με ένα τρίποντα, τρίποντο, ο Καβαλαράκης και 16 πόντους με ένα τρίποντο, ο Καρλίες 12 με 2 τρίποντο και ο Μιλαθιανάκης 11 με ένα τρίποντο για την ομάδα του Χριστόφορου Κρυμίλη, προπονητή του Ηρωδότου, ενώ για τον Ίκαρο Νέα Σμύρνης ο Γεωργόπουλος και 19 πόντους και ο Κατσαρέας 18. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική στην National League 2, την παλιά τρίτη εθνική, περιλαμβάνει το κριτικό ντέρμπι Όφη Αγόρ, ενώ ο Ηρωδότος στην άλλη Καρνασσό υποδέχεται το Κοροπή. Με ήττα και με πολλά παράπονα για την διαιτησία ξεκίνησε το πρωτάθλημα Women's Basket League, δηλαδή την παλιά Α2 εθνική κατηγορία, η ομάδα του Ανδρογέα, η οποία χθες στο κλειστό του Λίντο έχασε από την Άμυλα Περιστερίου με 72-66, 38-38 το ημίχρονο. Για την ομάδα του Γιάννη Νιφαντάκη, η Δανδουλάκη είχε 23 πόντους με 2 τρίποντα, η Μανουσουργιάν 15 με 2 τρίποντα, η Μαριέλου 13 πόντους με 3 τρίποντα και η Μιλιαρά 10 με 1 τρίποντο. Ενώ για την ομάδα της Άμυλας Περιστορίου, η Παντέλη είχε 39 πόντους με 6 τρίποντα και η Βαρβιτσκότη 11 πόντους με 1 τρίποντο. Είχαμε και κύπελο μπάσκετ στην Κρήτη, στην ΕΚΑΣΚ, δηλαδή ξεκίνησαν ουσιαστικά και οι αγώνες για τις διοργανώσεις της ΕΚΑΣΚ. Για το κύπελο είχαμε προκρίσεις για το Ηράκλειο για τον ΑΟΚ Χανιά. Το Ηράκλειο κέρδισε τον Άγιο Νικόλαο 75-52, ενώ ο ΑΟΚ Χανιά στο χανιώτικο ντέρμπι κέρδισε δύσκολα τον ΟΑΚ με 75-72 και αναβλήθηκε το παιχνίδι της Ακαδημίας με την Ιερά Πέτρα.

Πάμε στο βόλεϊ, φίλες και φίλοι, όπου ο Όφη κατέλαβε την τρίτη θέση στο 10ο τουρνουά Γιάννης Μπουσούνης που έγινε στην Καλαμάτα. Όφη έχασε στα ημιτελικά από τον Φλίσβο με 3-1, με το Φλίσβο να παίρνει τα δικά τους 25, 17, 25, 22 και 25, 23 και προσωρινά Όφη είχε ισοφαρίσει 1-1 με 25, 22. Έτσι στο χθεσινό μικρό τελικό κέρδισε την Καλαμάτα με 3-1, 25, 21, 23, 25 για την Καλαμάτα, 25, 20 και 25, 21 τα άλλα δύο σετ για τον Όφη που είχε για κορυφαίο σκόρερ τον Πασχαλέρη με 16 πόντους, ο Ράιαν Πουλ σημείωσε 11, ο Πασκάλο Ζογκόγε 10 και ο Σπύρος Παπαδόσιφος 10 πόντους. Να πούμε ότι και στα δύο μάτσε, και με τον Φλίσβο και με τον Μέντιν Καλαμάτα, Όφη έπαιξε χωρίς τον σπουδαίο διαγωνιό του, τον Μιχαήλοβιτς που ήταν τραυματίας, αλλά και τον ακραίο, τον Πίτου Μάκινεν, ο οποίος είχε πάρει άδεια για να πάει στην Φιλανδία. Για την ιστορία να πούμε ότι το τουρνά κατέκτησε ο Φλίσβος, ο οποίος τον τελικό κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 3-0, 29-25, 29-25 και 27-25 τα σετ νίκες για τον Φλίσβο, ο οποίος ο νέο Παναθηναϊκός στα ημιτελικά είχε κερδίσει την Καλαμάτα με 3-1. Έτσι λοιπόν ο Φλίσβος, που δείχνει ότι θα έχει δυνατή ομάδα φέτος, κέρδισε τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό με 3-0 σετ. Η επόμενη φιλική αναμέτρηση του Όφη στο Βόλο είναι την ερχόμενη Τετάρτη, όπου στο Αίγιο Όφη θα παίξει με τον Παμβοχαϊκό.

Πάμε και στο πόλο φίλες και φίλοι, όπου οι ομάδες του Ναυτικού Ομίλου Χανιών είχαν από μία νίκη στις γυναίκες και από μία ήττα στους άνδρες. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Water Polo League ανδρών, ο Πανιώνιος το Σάββατο στο κολυμβητήριο Ηρακλείου κέρδισε τον Ναυτικό Ομίλο Χανιών με 17-11. Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάγη προσπάθησε για το καλύτερο, όμως ο Πανιώνιος πήρε τη νίκη. Να πούμε ότι για την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Χανίων ο Ιβάνοβ είχε 6 γκολ και ο Βατράη 2, ενώ για τον Πανιώνιο ο Μιτσάκος σημείωσε 4 γκολ και ο Γραμματικός 3. Ο Ναυτικός Ομίλος Χανίων δεν έχει νίκη μέχρι στιγμής στην Water Polo League ανδρών, μετά και το πέρας της δεύτερης αγωνιστικής. Είναι στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Προηγούνται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Απόλλωνος Μήνης, Πανιώνιος και Ιδραϊκός με 6 βαθμούς. Πάμε και στην Water Polo League γυναικών, όπου επίσης με τη δεύτερη αγωνιστική. Όμως ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων το Σάββατο στο κολυμβητήριο της Λάρισας κέρδισε τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισας με 11-8. Τα κορίτσια του Σεμπάστιαν Λιψάκη ήταν ανώτερα και έφτασαν δίκαια στην τελική επικράτηση, με την Κότσια να έχει 4 πόντους, 4 γκολ, την Ιαρκάκου 3 γκολ και την Τάσιου 2 γκολ, ενώ για την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Λάρισας η Αναστασία Λούδη σημείωσε 4 τέρματα. Αυτά όσα αναφορά, φίλες και φίλοι, και για την δεύτερη αγωνιστική στην Water Polo League γυναικών. Να πούμε εδώ ότι οι Βουλιαγμένοι είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν Πανιώνιος και Ναυτικός Όμιλος Χανιών με 4 βαθμούς. Για το πόλο, φίλες και φίλοι, να πούμε μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά τα Χανιά, που είναι μια ομάδα με υπόβαθρο στο νευρό στίβο, στο water polo και όχι μόνο, καθώς δύο χανιώτες πολίστες βρίσκονται ανάμεσα στους 5 υποψήφιους για τον κορυφαίο πολίστα του 2026. Ο λόγος για τον Δημήτρη Σκουμπάκη και τον Στέλιο Αργυρόπουλο Κανακάκη, οι οποίοι διεκδικούν την παγκόσμια διάκριση μετά την κατάκτηση του World Cup από την εθνική ομάδα. Για τον Αργυρόπουλο Κανακάκη είναι μάλιστα η δεύτερη διαδοχική χρονιά που διεκδικεί βραβείο. Πέρυσι ήταν ξανά υποψήφιος, με το βραβείο να απονέμεται τελικά στον Ισπανό Άλβαρο Γρανάδος, ενώ πλέον ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και ο Σκουμπάκης. Οι άλλοι τρεις υποψήφοι είναι ο Κριστιαν Μάνχερτς από την Ουγγαρία, ο Ρόχερ Ταχούλ από την Ισπανία και ο Βλάχο Παύλιτς από την Κροατία.

Λοιπόν, να επαναλάβουμε φίλες και φίλοι ότι η δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στο νησί. Να επαναλάβουμε το πρόγραμμα, είναι τα μάθα γίνουν στις 4 το απόγευμα. Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος, Αόντι Μπακιού Γιούκτας, Πανοκρητηριακός Επισκοπή Ρεθυμιακός Χερσόνησος Νεάπολη Πόα και το κριτικό, το μεγάλο τέρμπι, το τέρμπι μάλλον που ξεχωρίζει, γιατί πλέον οι αναμετρήσεις από ό,τι δείχνουν από το ξεκίνημα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Το μάτς που ξεχωρίζει από την δεύτερη αγωνιστική είναι αυτό που θα γίνει Τετάρτη στο γήπεδο του Αλμυρού ανάμεσα στον Εργοτέλη και τα Χανιά.

Στο σημείο λοιπόν αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή ώρα για σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 η ώρα. Πάντα μέσα από τις συχνότητες του δημόσιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων. Από τον Γιώργο Γελιτά ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στην Κρήτη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά, υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιών, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά που τους βρήκε, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Για ανυπολόγιστη καταστροφή στις καλλιέργειες έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο Γιώργος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, όπως και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι κατεστραμμένο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε στο Earth News Radio ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι κατεστραμμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 70 χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτρο Σάντσες στο τηλεοπτικό διάγγελμά του. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την επόμενη χρονιά, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων. Θα συνεχίσουμε με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν, λόγω κλιματολογικών συνθήκων, μεγαλύτερες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται το ντίζελ της κίνησης, αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε, μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας μας στα ενεργειακά, σχολίασε ο Υπουργός. Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για άδεια ή οτιδήποτε παρεμφερές από την Τουρκία προκειμένου να αρχίσει το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί δεν προβλέπεται. Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωράει και είναι το θέμα των επόμενων εβδομάδων, είπε χαρακτηριστικά. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού του 2027. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Κλιμακών της κινητοποίησης τους οι αλληλείς ολόκληρη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Έχουν αποκλείσει το λιμάνι του Πειραιά και την ηχθεία Όσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν ετηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής, ανακοίνωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο πηγή του ενεργειακού τομέα. Πειρατεία στο κεντρικό μητρό των προσώπων που κατοικούν ή έχουν καταγραφεί στη Δανία επέτρεψε την πρόσβαση στα στοιχεία 8,8 εκατομμυρίων ατόμων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διεξάγεται έρευνα και οι δράστες ενέργειας αυτής δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Η πρόσβασή τους, νόμιμη στο αρχικό στάδιο, εξασφαλίστηκε μέσω δανέζικης εταιρείας. Έκτοτε, αυτή η πρόσβαση έχει ανακληθεί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως και 6 μποφόρ, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΑ, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα.

με μια ενδιαφέρουσα είδηση ξεκίνησε η εβδομάδα αυτή, φίλες και φίλοι. Προφανώς αναφέρομαι στις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Πέδρο Σάντσεφ. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία, φίλες, είναι ραγδαίες. Ο Σάντσεφ προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές με διάγγελμά του σήμερα το πρωί. Οι εκλογές θα γίνουν 29 Νοεμβρίου, πάρα πολύ γρήγορα δηλαδή, στο τέλος του άλλου μήνα. Η αφορμή ή για κάποιους άλλους η χαριστική βολή για την κυβέρνηση Σάντσεφ δόθηκε στο Κοινοβούλιο. Γιατί εκεί είχε φέρει το νομοσχέδιο για τη στέγαση, το οποίο τελικά καταψηφίστηκε, ενώ την ίδια ώρα η κοινωνική δυσαρέσκεια και εκφράζεται από χιλιάδες πολίτες με διαδηλώσεις στους δρόμους μετά την έξωση αυτής της 87χρονης γυναίκας που επί της ουσίας ήταν η θριαλίδα για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία. Πολύ καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο.

Εδώ στα δικά μας φίλες και φίλοι, να σας πω ότι επίσης είναι μια εβδομάδα με, και με ενδιαφέρον και με κινητικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, από το ότι κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Κατατέθηκε πριν από λίγο, μόλις με ενημερώνει η Βασιλική Κολτσίδα, πολύ ευχαριστώ. Πριν από λίγο λοιπόν κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Προφανώς στην σκιά των ανατιμήσεων των καυσίμων, η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού είναι η βασική στόχη για το 2027. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι και τα έχουμε πει επανειλημμένα πάρα πολλές φορές, με δεδομένη

0: την κρίση η οποία έχει δημιουργηθεί, την ενεργειακή κρίση και την εκτόξευση των τιμών, όχι μόνο στο πεδίο της ενέργειας αλλά σε όλη την αλυσίδα. Ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του έκανε αναφορά επίσης στο μέτωπο της ενέργειας, αναφέρθηκε στις πιέσεις που προκαλεί η παρατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα στενά του Ορμούς. Είναι αυτό που συζητάμε σταθερά, πως η γεωπολιτική αστάθεια έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα και στην γεωοικονομία. Είναι όλα αυτά θέματα τα οποία και έχουμε συζητήσει και θα εξακολουθούμε να συζητάμε. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον σημείο της βδομάδας που ξεκινά σήμερα προφανώς και είναι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, μια επίσκεψη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επί της ουσίας θα είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, όλα αυτά εν μέσω ενός εξαιρετικά ρευστού διεθνούς σκηνικού και προκλήσεων για όλους, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι και υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και επίσης ο επικεφαλής του State Department είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της περιοχής. Θα έλεγα ότι είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα από όλους την κυβέρνηση Τραμπ και βεβαίως είναι επί της ουσίας ο βασικός συνομιλητής του Προέδρου Τραμπ. Επίσης, σήμερα η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 της χρόνια μετά την ίδρυσή της από τις 4 Οκτωβρίου του 1974. Θα τα γιορτάσει με μια μεγάλη εκδήλωση, με μια εκδήλωση η οποία είναι ανοιχτή, η οποία έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα της τεχνολογίας. Μία εκδήλωση που μαθαίνουμε ότι θα είναι σε διάδραση με τους ανθρώπους που θα βρεθούν εκεί, αλλά αυτά και το πώς έχει διαμορφωθεί η πολιτική ατζέντα, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσω αμέσως τώρα με τον συνάδελφό μου, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Καλό μεσημέρι, Διονύση, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Θα πας για ρεπορτάζ το βράδυ.
1: Είναι πάρτι. Σε επίπεδο γιορτής έχουν υπάρξει μεγαλύτερες για τα γενέθλια, όταν ήταν πιο νέο κορίτσι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, όσο μεγαλώνουμε μας εγκαταλείπουν.
1: αλλά έχει ενδιαφέρον στη συγκυρία, βεβαίως. Έχει ατζέντα πράγματα, είναι και το αγιασμό στη Βουλή, ξεκινάει και επισήμως η νέα κοινοβουλευτική περίοδος. Έχει διάφορα πράγματα, αλλά νομίζω το πες νωρίτερα, νομίζω ότι το μείζον θέμα της εβδομάδας για τα ελληνικά πράγματα είναι η επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Εκείνη στραμμένο όλο το ενδιαφέρον.
1: Μπορεί να πω σημασίας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας πύχης στην κυβέρνηση και στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Υπουργείο Εξωτερικών που είναι ψηλά, αλλά μένει να αποδειχθεί αν η σχετική αισιοδοξία θα επιβεβαιωθεί μεθαύριο.
0: Για να δούμε, γιατί είναι η συγκυρία δύσκολη, έτσι.
1: Ναι, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται αύριο το βράδυ.
0: Αύριο βράδυ.
1: Την Τετάρτη είναι η βασική ατζέντα. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του έκτου κύκλου του διμερούς διαλόγου της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σημασίας, εν πάση περιπτώσει, συζήτησης, εκκρεμεί υπογραφή συμφωνίας. Δεν νομίζω ότι θα είναι σε αυτή τη φάση υπογραφή της ανανέωσης της συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: Αλλά δεν να πούμε να, ότι να... επί της ουσίας είναι αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο αρχικά ήταν να γίνει το 25 και με το περιβάλλον...
1: Από πέρσι το φθινόπωρο το περιμένουμε, αυτό είναι αλήθεια.
0: Από το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι, κάνω λάθος, το 25 ήταν να έρθει.
1: Από το Δεκέμβριο να
0: δεν
1: να
0: ήρθε γιατί
1: νωρίτερα.
0: Είχαμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο στο Ιράν, εκεί οδηγήθηκε σε αναβολή. Και να πούμε βεβαίως, το έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι είναι ένας άριστος γνώστης των θεμάτων της περιοχής, έτσι.
1: Είπες ότι είναι βασικός συνεργάτης του Τραμπ, είναι σωστό.
0: Συνομιλητής του και έτσι.
1: Θα προσέθετε ένα ακόμη στοιχείο, είναι και βασικός υποψήφιος διάδοχος, έτσι.
0: Κοίταξε, αυτή, αν τολμάμε να πούμε και την άποψή μας, Διονύση, αυτή είναι η καλή εκδοχή, έτσι, του, ναι. Εννοώ να είναι ο διάδοχος που λες, γιατί σου θυμίζω ότι υπάρχει και αντιπρόεδρος, έτσι.
1: Δεν θα είναι λίγοι, αλλά με δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μεθαύριο έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές και ουσιαστικά μπαίνουμε πια στην τελευταία διετία Τραμπ, που πολύ θυμίζω οι Αμερικανοί πρόεδροι λειτουργούν και ως η κουτσή πάπια που λένε, ναι. Στο τέλος του κύκλου, οι διάδοχοι θα παίξουν πιο καθοριστικό ρόλο στη διετία που έρχεται.
0: Προφανώς, ναι.
1: Εάν ο Μάρκο Ρούμπιο μας εκπλήξει ευχάριστα, μένει να αποδειχθεί. Έχει αρχίσει μια φιλολογία ότι έρχεται στην Αθήνα, δεν πάει στην Άγκυρα. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Μπορεί να μην λέει τίποτα όλο αυτό.
0: Προφανώς.
1: Μπορεί να έχει και τη σημασία του.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κι άλλες φορές στο παρελθόν σε ανάλογες επισκέψεις είχαμε προσδοκίες. Στα ελληνοτουρκικά θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να επαναληφθεί αυτό το κλασικό μότο της Ουάσιγκτον, ότι βρείτε τα μεταξύ σας, εμείς στηρίζουμε το διάλογο που κάνετε και συνεχίστε να διαλογίζεστε.
0: Ναι, πάντως κρατώντας την ανακοίνωση του State Department για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, επί της ουσίας περιγράφει το πλαίσιο των συνομιλιών και τονίζει ότι αποσκοπεί στην εμβάθυνση συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, προφανώς για την αμυντική συνεργασία, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, που αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι το ενεργειακό, το θέμα με τα ενεργειακά είναι το κυρίως μενού, νομίζω.
1: Είναι το βασικό θέμα, δεν ήταν πάντοτε. Σε άλλες φάσεις είχαμε τα οπλικά.
0: Όχι, αυτή τη φορά λέω.
1: Αυτή τη φορά προφανώς και είναι, διότι το ενεργειακό κόστος, η ενεργειακή ασφάλεια ακριβέστερα, είναι κρίσιμο στοιχείο για τη Δύση, για το δυτικό κόσμο. Το βλέπουμε τι αναταράξεις δημιουργεί και εντός της χώρας, αλλά γενικότερα, έτσι. Οι Ισπανοί έχουν εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, είναι αφορμή η ιστορία των ενοικίων και
0: το στεγαστικό
1: τους,
0: ναι.
1: αλλά πίσω από αυτό μπορεί κάποιος να διαβάσει και το ενεργειακό κόστος, γενικά το κόστος ζωής που εξαρτάται άμεσα από την ενέργεια στο δυτικό κόσμο.
0: Ούτως ή άλλως το ενεργειακό κόστος και ό,τι αυτό συμπαρασύρει στο κόστος διαβίωσης των πολιτών είναι ένα μείζον θέμα, το αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το βλέπουμε, κάποιες υφίστανται κλειδονισμούς και για αυτό το θέμα. Είναι ορθάνικτο, Διονύση, αυτό.
1: Ναι, Τετάρτη απόγευμα νομίζω θα έχουμε μια εικόνα πληρέστερη που θα πάνε τα πράγματα και σε τι βαθμό μπορεί η ελληνική διπλωματία, καταρχάς, και σε δεύτερο επίπεδο γενικότερα η ελληνική κυβέρνηση, να βάζει τα πράγματα σε μια σειρά, θεωρώντας ότι έχει μια άλλη σχέση και ένα άλλο μήνυμα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Μένει να αποδειχθεί, λίγο υπομονή, ώρες έχουν μείνει.
0: Τώρα, στην ατζέντα την πολιτική επίσης ενδιαφέρον, ένα Σαββατοκύριακο Παρασκευό, Σαββατοκύριακο υπερδραστήριο, έτσι.
1: Έχουμε γενέθλια. Τα γενέθλια θα έχουν ένα μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Το απόγευμα ουσιαστικά είναι ο μοναδικός ομιλητής σε αυτό το πάρτι που γίνεται στον Γκάζι. Υπό άλλες συνθήκες θα στεκόμασταν περισσότερο στις απουσίες, αλλά επειδή τα είδαμε αυτά και πέρσι και πρόπερσι, ίσως δεν συζητάμε και τόσο. Δεν θα είναι ο Κώστας Καραμαλής.
0: Και μας συνηθίσαμε στις απουσίες τώρα πια. Ναι.
1: Δεν θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Για ευνόητους λόγους, είναι πια εκτός κόμματος και κινείται με άλλες ταχύτητες και άλλους σχεδιασμούς. Δεν θα είναι ο Βαγγέλης Μημαράκης, δεν θα είναι ο Νίκος Δένδιας που έχει στη Βενετία μία σύνοδο υπουργών.
0: Ναι, που έκανε μία ισχυρή εμφάνιση στα νότια πράστια.
1: Σωστό, γι' αυτό το λόγο το επισημαίνω, δηλαδή η τελευταία του παρέμβαση είναι μια κίνηση που έχει να κάνει με τη δική του την προσωπική προεκλογική πια ατζέντα.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε τι μηνύματα θα εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
1: Εκτιμώ ότι αυτό που είχε πει και τις προάλλες, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, περίπου έτσι θα το ξανακούσουμε. Ο βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η συνοχή του κυβερνώντος κόμματος, να εξακολουθήσουν να κινούνται στους ρυθμούς που κινούνται τους προεκλογικούς οι υπουργοί, οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη, χωρίς όμως να εξελιχθεί όλο αυτό σε διαγωνισμό εσωκομματικό προσώπων και στελεχών, διότι αυτό είναι μείζον πρόβλημα, το έχουν επισημάνει στο Μαξίμου. Υπάρχουν πολλές παρενέργειες σε πολλές περιφέρειες της χώρας.
0: Αληθές.
1: Διότι από ένα σημείο και μετά, όταν βάζεις το στράτευμα να κινηθεί σε προεκλογικούς ρυθμούς, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το βασικό μέλημα του καθενός σε προσωπικό επίπεδο θα είναι η εκλογή του ή η επανεκλογή του.
0: Προφανώς. Και πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι το ένα είναι αυτό βεβαίως και τους απασχολεί, και το δεύτερο που μαθαίνουμε, Διονύση, είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου και από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που φτάνουν στα χέρια τους έχουν κάνει φόκους σε αυτό το την καταγραφή της, του περίπου 30% που έχει χάσει εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, και κοιτάνε πώς θα μπορέσουν, εκεί έχουν στοχεύσει από ό,τι γνωρίζω, εάν ξέρεις άλλα είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε, πώς στοχεύουν
1: στην κρίζα ζώνη που λένε,
0: ακριβώς,
1: στην ψήφος αυτούς τους αναποφάσεις.
0: Ναι, και γενικά προς τα που κινούνται οι ψηφοφόροι που δεν είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και που έχουν πλέον απομακρυνθεί.
1: Εδώ υπάρχει ένα θολό τοπίο, Ευαγγελία. Τα δεδομένα δεν είναι αντίστοιχα του 23.
0: Όχι,
1: το
0: βέβαια.
1: 2023 η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε ένα ρεύμα που φάνηκε και δημοσκοπικά. Να θυμίσω ότι η πρόθεση ψήφου τότε ήταν στα επίπεδα του 31%. Mm-hmm. Σήμερα η πρόθεση ψήφου είναι στο 24-25, που σημαίνει ότι 5 με 6 μονάδες φαίνεται να έχουν χαθεί. Το 31% δημιουργεί ρεύμα, φτιάχνει ένα κύμα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, επιστρέφοντας από τη ΔΕΘ, από τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει απολέσει δυνάμεις, δημοσκοπικά αυτό καταγράφεται, αλλά δεν έχει φτιάξει και ένα κύμα. Δεν αναπτύσσει μια δυναμική που θα μπορούσε να την ανεβάσει σε παραπάνω σκαλοπάτια.
0: Mm-hmm.
1: Σε αντίθεση όμως με το 23, το πρόβλημα με αυτό που λέμε αδιευκρίνηστη ψήφο, και μιλάμε για τους ψηφοφόρους που το 23 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, διότι αυτοί που δεν είχαν ψηφίσει το 23 Νέα Δημοκρατία θεωρείται μάλλον προεξοφλημένο ότι δεν πρόκειται να την ψηφίσουν ούτε το 27. Αλλά από εκείνη την πίτα των ψηφοφόρων που το 23 πήγαν στην κάλπη, ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, ένα κομμάτι λείπει. Το είδαμε σε πρώτη φάση επί της κάλπης στις ευρωεκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Το ζητούμενο είναι σε τι βαθμό μπορεί να το δούμε και στις εκλογές τις εθνικές που είναι μπροστά μας, ή σε τι βαθμό μπορεί να υπάρξει μια ανάσχεση των διαρροών αυτών. Εδώ υπάρχει ένα δίλημα δημοσκοπικό, διότι σε αυτό που λέμε πια κομμάτι γκρίζα ζώνης θα το μοιράζαμε σε δύο κατηγορίες. Και ξαναλέω, μιλάμε πάντοτε για τους ψηφοφόρους του 23 που επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι που δηλώνει αναποφάσιστη, που αυτή θεωρητικώς είναι προσεγγίσιμη, και υπάρχει κι άλλο ένα κομμάτι που λέει άλλο κόμμα.
0: Ναι, αυτή γιατί έχουν καταγράψει.
1: Είναι πιο δύσκολο κοινό.
0: Ναι, ναι, άλλο κόμμα, αλλά εντωμεταξύ στις μετακινήσεις ήδη που έχουν στα χέρια τους, Διονύση, και που έχουν βγει ούτως ή άλλως και στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι μόνο στις κυλιόμενες, υπάρχει ένα ποσοστό που διαρρέει προς τα δεξιά της και ένα άλλο που διαρρέει προς τα αριστερά της, κυρίως προς το Πασόκ. από ό,τι καταλαβαίνουμε μέχρι
1: έχει
0: τώρα.
1: Διαρροές, ναι, που
0: και είναι περίπου αυτό το ποσοστό των διαρροών προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, είναι περίπου το ίδιο.
1: Ναι, και στην
0: ποσοστιαία εννοώ.
1: Αυτοί που φαίνεται να διαρρέουν προς το Πασόκ είναι παλαιοί ψηφοφόροι του Πασόκ που σε κάποια φάση στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα ένα κομμάτι του κέντρου.
1: Είτε το, ναι, σωστό, είτε το 19 είτε το 23, και αυτή την ώρα φαίνεται να είναι στο πεδίο των δυσαρεστημένων, που η επιλογή τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση φαίνεται να είναι η επιστροφή στο Πασόκ.
0: Ναι, και αυτό εντωμεταξύ είναι και ένα δίλημα και μια δύσκολη εξίσωση, μάλλον να το πω καλύτερα, για τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει σημασία που προς τα πού θα στοχεύσει, στα δεξιόστροφά του, στα κεντρώα κοινά, είναι ένα θέμα αυτό.
1: Οι ενδείξεις που έχουμε από τις τελευταίες παρεμβάσεις του και πριν τη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη και το αμέσως επόμενο διάστημα είναι ότι επιχειρεί να κινηθεί πατώντας σε δύο βάρκες. Έτσι. Δεν θέλει να αφήσει το
0: μέχρι
1: κοινό
0: τώρα,
1: το
0: ναι. Αλλά αν ανακοινώσει ο Σαμαράς το κόμμα, δεν ξέρω.
1: Εκεί θα έχουμε ένα πόλεμο που μπορεί να εξελιχθεί και σε πυρηνικός πόλεμος αναγκαστικά. Διότι έχει τα στοιχεία του εμφυλίου, τα στελέχη που θα βρεθούν δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά, που γνωρίζουμε όλοι ότι μέχρι πρότινος στις εκλογές του 23 ακόμη περισσότερο κινήθηκαν δίπλα στη Νέα Δημοκρατία, στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και ο Αντώνης Σαμαράς, μην ξεχνάμε το 23
0: και ο ίδιος,
1: τη Νέα Δημοκρατία.
0: Διονύση,
1: δηλαδή αυτές είναι απώλειες εκ της πράγμασης, έτσι,
0: όπως
1: δεν
0: το
1: συζητάει κανείς.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση Νεσόπουλε.
1: Καλή συνέχεια, καλή
0: εβδομάδα. Για χαρά επίσης και σε σένα, Διονύση, και σε σένα. Ο αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, Διονύσης Νασόπουλος. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις τραυματίες από εγκάβματα μετά την έκρηξη και φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Διερευνώνται τα αίτια. Δίωξη για κακούργημα στο 35χρονο που επιτέθηκε στην οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Ευρεία σύσκεψη εργασίας με κυβερνητικό κλιμάκιο είναι σε εξέλιξη στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά που τους βρήκε, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή σε επίπεδα προπολέμου. Ευρείας κλίμακας επιχείρηση του στρατού της Ιεμένης κατά των Χούθη με αεροπορική υποστήριξη από τη Σαουδική Αραβία. Άνοιξε ξανά σήμερα ηλεκτρονική εφαρμογή για το επίδομα παιδιού Α21. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, τη πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, να συνδεθούμε φίλες και φίλοι με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες για να ακούσουμε.
5: Τις σύγχρονες υποδομές που χρειάζονται και δικαιούνται. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω αποτελεί πλέον έναν σταθερό πυλώνα της εθνικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, παρέχοντας δωρεάν προληπτικούς ελέγχους σε εκατομμύρια πολίτες και αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας και την ταχύτερη πρόσβαση στην κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει στις δράσεις του προγράμματος, ενώ σε περισσότερα από 270.000 άτομα εντοπίστηκαν ευρήματα που απαιτούσαν περαιτέρω ιατρική διερεύνηση ή παρακολούθηση. Η επιτυχία του προλαμβάνω οδήγησε στη μετατροπή του σε μόνιμη εθνική πολιτική πρόληψη. Το πρόγραμμα συνεχίζεται από το Σεπτέμβριο του 2026 και έως το 2030 με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ενισχύοντας τη σταθερή πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν οργανωμένες προληπτικές εξετάσεις. Ιδιαίτερη θέση στο προλαμβάνω κατέχει το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, το οποίο απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών. Η ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί την 21η ελληνική εγγραφή και την τρίτη μέσα σε λίγα χρόνια μετά το Ζαγόρι και τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα. Για την ενίσχυση της προστασίας και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της ιστορίας της περιοχής θα υλοποιηθούν ήπιες παρεμβάσεις και έργα εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών είναι η διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου κατά σχεδόν 140.000 στρέμματα, περιλαμβάνοντας στην περιοχή που έχει ενταχθεί στο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, με αποτέλεσμα η τελική έκταση να υπερβαίνει τα 375.000 στρέμματα. Στην επόμενη φάση περνά το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Μέσα στον τρέχοντα μήνα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για να λάβουν προκαταβολή 50%. Στην πρώτη φάση του προγράμματος κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοιχτά. Με ανώτατη επιχορήγηση 36.000 ευρώ ανακατοικία, οι ιδιοκτήτες μπορούν είτε να αναβαθμίσουν την κατοικία στην οποία ήδη διαμένουν, είτε να ανακαινήσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, αποκτώντας εισόδημα από ένα σπίτι που σήμερα παραμένει ανενεργό. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
4: Λοιπόν, είχαμε συνδέθει φίλες και φίλοι, ακούσατε τον κύριο Μαρινάκη. Εμείς προλάβαμε την ενημέρωση που έκανε σε σχέση με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης, το Προλαμβάνω, ένα πρόγραμμα που φτάνει πάρα πολλές φορές, φτάνουν οι ειδοποιήσεις στα κινητά μας για τις σχετικές εξετάσεις, αλλά όλη η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην Βεσίβρινη ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε φίλες και φίλοι και να επιχειρήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Αφορμή για την συζήτηση αυτή είναι τα 52 χρόνια μετά την ίδρυση στις 4 Οκτωβρίου του 1974 της Νέας Δημοκρατίας. Λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφό μου τον Διονύση Νασόπουλο πως σήμερα τα γενέθλια αυτά γιορτάζονται στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Επί της ουσίας γίνεται ένα πάρτι. Αναμένουμε την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Όμως έχει ενδιαφέρον να επιχειρήσουμε ένα αποτύπωμα ιδεολογικο-πολιτικό αυτής της φάσης της Ελλάδας, ενώ της μεταπολιτευτικής επί της ουσίας, με αφορμή πάντα τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος, είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Σωτηρόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ που είστε εδώ για να κάνουμε αυτή την συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο που ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αυτά τα ιδεολογικά ή τα ταυτοτικά θέματα, τα πολιτικά δηλαδή, βρίσκονται και στο δημόσιο διάλογο, είναι και στην πολιτική ατζέντα. Εάν επιχειρούσαμε λοιπόν να δώσουμε έναν ιδεολογικο-πολιτικό χαρακτηρισμό στον Κωνσταντίνο Καραμανλή για την Νέα Δημοκρατία που ξεκίνησε την ίδρυση το 1974, τι χαρακτηρισμό θα του δίναμε? Ο ίδιος μιλούσε για τον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό, αλλά ήταν αυτό τελικά?
2: Σίγουρα μετά το 1974 ήταν ένας διαφορετικός πολιτικός σε σύγκριση με το τι ήταν ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από τη δικτατορία.
1: Mm-hmm.
2: Ήταν μετά το 1974 ένας μάλλον τυπικός κεντροδεξιός πολιτικός, συγκρίσιμος με άλλους κεντροδεξιούς πολιτικούς στις δυτικοευρωπαϊκές δημοκρατίες. Αυτό περιέχει αντιφάσεις, αφενός απευθυνόταν σε ένα παραδοσιακό συντηρητικό κοινό και πράγματι μπορεί να πει κανείς ότι το κόμμα τότε υπό τη δική του ηγεσία ήταν πολύ πιο εθνικιστικό από ό,τι είναι σήμερα. Ταυτόχρονα όμως το κόμμα εκείνο τότε, για παράδειγμα, σε θέματα κοινωνικά όπως εισοδηματική πολιτική, κοινωνική πολιτική, προχώρησε σε μέτρα πολιτικής όπως είναι οι αυξήσεις μισθών. Mm-hmm. Ειδικά μετά το 1974 και ακόμα πριν έρθουν οι αυξήσεις μισθών που το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί να κάνει και έκανε μετά το 1981. Άρα
1: Σωστά.
2: την περίοδο 1974-1981 έχουμε μείωση της φτώχειας στην Ελλάδα και κάποια ορατή μείωση των ανισοτήτων χάρη σε μια κοινωνική πολιτική όπως αυτές που ακολουθούσαν άλλα κεντροδεξιά κόμματα στις δυτικές δημοκρατίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Και ήταν και ένας πολιτικός ηγέτης που είχε και κάποιες αντιφάσεις, γιατί ενώ δίνεται αυτά τα χαρακτηριστικά, θυμήθηκα, κύριε Σωτηρόπουλε, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, παραδείγματος χάρη στο πεδίο της οικονομίας που ήταν πάντα πολύ ψηλά στην ατζέντα του, ήταν ο Πρωθυπουργός ο οποίος παρά την κεντροδεξιά του πολιτική ταυτότητα και τις επιλογές του, ήταν ένας Πρωθυπουργός που τόλμησε και έκανε κρατικοποιήσεις για να διορθώσει το οικονομικό στίγμα της εποχής εκείνης.
2: Έχετε δίκιο, δεν θα ήθελα να ωρεοποιήσω όμως τη συμβολή του. Η μεγαλύτερη συμβολή του Κωνσταντίνου Καραμανλή μάλλον είναι η θέσπιση του συντάγματος του 1975, στο πλαίσιο του οποίου γίνονται συνταγματικές τροποποιήσεις έκτοτε, χωρίς να αλλάξει όμως ο χαρακτήρας του, και επίσης να προσθέσουμε τη συμβολή του στο να ενταχθεί η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως στην εποχή εκείνη, κυρία Μπαλτατζή, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι τα σχολεία σε ό,τι αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εγχειρίδια ήταν πάρα πολύ συντηρητικά. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ήταν ένα υπουργείο τότε που ασκούσε ακόμα επιτήρηση, παρότι είχε εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία στη χώρα μας. Οπότε η περίοδος εκείνη σωστά ερμηνεύεται ως μια περίοδος προόδου σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική ζωή σε σύγκριση με την περίοδο πριν από το 1967.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, είναι μια περίοδο στην οποία υπάρχουν κατάλοιπα και της προ-δικτατορικής περίοδου.
1: Σε αυτά τα χρόνια, κύριε Σωτηρόπουλε, είχαμε μία διαδοχή των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αναφερθήκατε μόλις πριν από λίγο στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν απολύτως αντιθετικές οι πολιτικές τους ή υπήρχαν και σημεία που συνέκλυναν ή συνέπιπταν όλος περιέργως?
2: Οι πολιτικοί διαξηφισμοί σε επίπεδο πολιτικού λόγου είναι συνήθως, όπως ξέρετε, πολύ οξύτεροι από την ουσιαστική
1: συνήθως,
2: απόκληση
1: ναι.
2: μεταξύ δύο κομμάτων. Αυτό που λέτε ισχύει. Δείτε πώς σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, Νέα Δημοκρατία, όπως περνούσαν οι δεκαετίες, δεν προχώρησε στην κατάργηση θεσμών που το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε. Παράδειγμα το ΕΣΥ, παράδειγμα το ΑΣΕΠ. Ταυτόχρονα, από την άλλη μεριά, το ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε σε ριζοσπαστικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική της χώρας, δεν προχώρησε σε έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ, ούτε τελικά ανέρεσε τη βούληση για ένταξη της Ελλάδος και σύμπλευση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Mm-hmm,
2: οπότε,
1: mm-hmm.
2: σε βάθος χρόνου, νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία ασπάστηκε κάποια μέτρα πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε δικά της.
1: Άρα, επί της ουσίας, αν μπορούμε να πούμε ότι τολμώ να πω ότι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, απομακρύνθηκε από τον αρχικό ριζοσπαστισμό του, αλλά και η Νέα Δημοκρατία έκανε τι, στη διαδρομή αυτών των ετών, εννοώ, κύριε καθηγητά, άφησε στο πλάι, προσπέρασε την, αυτό που λέμε, παραδοσιακή δεξιά. Γιατί εν τω μεταξύ τα χρόνια κύλησαν, οι ηγέτες άλλαξαν, η άσκηση πολιτικής και από τους μετέπειτα ηγέτες είχαν άλλο στίγμα.
2: Ναι, όπως περνούσαν οι δεκαετίες από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας έως σήμερα, η Νέα Δημοκρατία κινήθηκε πιο κεντροδεξιά. Θυμίζω ότι το μόνο κόμμα δεξιότερο αυτής μετά την πτώση της δικτατορίας ήταν το κόμμα Εθνική Παράταξης, που επιβίωσε ελάχιστα στις εκλογές του 1977. Μετά δεν υπήρχαν κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Σταδιακά όμως, και ασφαλώς όπως όλοι ξέρουμε μετά την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, εμφανίστηκαν αρκετά ακροδεξιά κόμματα και σήμερα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, έτσι και στην Ελλάδα, το κύριο κεντροδεξιό κόμμα έχει ισχυρούς αντιπάλους στα ακροδεξιά του, παρότι σε άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες, αντίθετα με την Ελλάδα, τα ακροδεξιά κόμματα εκεί, όχι εδώ, είναι πάρα πολύ ισχυρά. Σε εμάς είναι θρηματισμένος ο ακροδεξιός χώρος.
1: Θρηματισμένος, μέχρι και περιμένουμε να δούμε τώρα και τις εξελίξεις εν όψει εκλογών, τις αποφυλάξεις Κασιδιάρ κτλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει κάθε φορά να αναφερθεί, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος, στο γενναίο άνοιγμα προς το πολιτικό κέντρο. Είναι μια επιλογή δική του, είναι μια επιλογή που την υπερασπίζεται από το 2016, και δέχεται, γι' αυτό έβαλα ότι στην εισαγωγή μου είναι ένα θέμα που συζητιέται τώρα πάρα πολύ έντονα. Είδαμε μέχρι και την παρέμβαση προχθές του Αντώνη Σαμαρά, κριτική για το γεγονός ότι μπήκε στη Νέα Δημοκρατία αυτό που λέμε ο εξυγχρονιστικός χώρος. Ακούμε πασοκοποίηση, ακούμε ποταμοποίηση. Τι μεταστροφή έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν έχει κάνει, κύριε Σωτηρόπουλε?
2: Νομίζω σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι αυτό που έχει να κάνει με μέτρα πολιτικής, για παράδειγμα η αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο με τον γάμο και την αλλαγή του προτύπου της οικογένειας,
1: mm-hmm.
2: είναι ένας πρόσφατος νόμος, καθώς επίσης και σε ένα άλλο επίπεδο που έχει να κάνει με αυτό που είπατε, δηλαδή με την προσέλκυση στελεχών. Δεν θα έλεγα ότι οι όροι εξυγχρονισμός ή πασοκοποίηση εκφράζουν αυτό που σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ ταλέντο σε ό,τι αφορά ειδικούς σε θέματα οικονομίας, διοίκησης και σε πολλούς άλλους τομείς δημόσιας πολιτικής. Αυτοί είναι εμπειρογνώμονες, κάποτε είχαν στεγαστεί υπό το ΠΑΣΟΚ. Μεγάλο μέρος αυτού του ταλέντου που είχε συγκεντρωθεί έχει προσελκυστεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και η άσκηση πολιτική, το είπα αυτό το πασοκοπής, γιατί ακούμε και για τη σημειτική Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος εξακολουθεί, νομίζω, να δηλώνει, ή μάλλον δεν έκρυψε την κεντρώα δική του θέση. Στην διαχωρίζεται τις πολιτικές σε επίπεδο θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι έχει υιοθετήσει μια άλλη αντίληψη σε σχέση τον φιλελευθερισμό στην οικονομία και τα δικαιώματα και μια τάση, ας πούμε, κεντρώα στην κοινωνική πολιτική και τα επιδόματα κυρίως, που είναι και ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ.
2: Ναι, ισχύουν αυτά που λέτε, αλλά δεν θα έπρεπε να ξεχάσουμε ότι ήταν πάρα πολύ ισχυρή η εχθρότητα της Νέας Δημοκρατίας προς τον Κώστα Σιμίτη και το ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής, δηλαδή της περίοδου 1996 έως 2004. Όμως, όπως και νωρίτερα κουβεντιάσαμε τώρα, πράγματι εμπειρογνώμονες το πολιτικό ταλέντο, όπως το είπα, που υπήρχε υπό τον Σιμίτη, σε κάποιο βαθμό εισέρευσε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, όπως είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα προγραμματικά θέματα, ναι, τυπικά θα έλεγα η Νέα Δημοκρατία είναι πλησιέστερη προς την ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, δεν είναι όμως απαραίτητο στην πράξη. Δείτε πώς και αυτό το κόμμα για το οποίο συζητάμε σήμερα και πολλά άλλα κεντροδεξιά κόμματα, μετά την κρίση της πανδημίας, ξεκινώντας ειδικά από την περίοδο της πανδημίας, έχουν στραφεί προς τον κρατικό παρεμβατισμό. Έχουν στραφεί προς τον κρατικό παρεμβατισμό και με τα επιδόματα που είπατε εσείς και με ενίσχυση.
1: Είναι ισχυρότατος και παρόν. Ομάδων. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
2: Έτσι, διαφορών ομάδων του πληθυσμού που είχαν αφαιθεί στην τύχη τους στο παρελθόν και ιδίως στην περίοδο της κρίσης. Και κατά τούτο, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια κλίμακα μέτρησης του νεοφιλελευθερισμού, η Νέα Δημοκρατία σήμερα μάλλον είναι λιγότερο νεοφιλελεύθερη από ό,τι ήταν, ας πούμε, πριν 25 χρόνια. Πριν 20-25 χρόνια. Κατά τούτο δεν είναι εύκολο να πούμε ότι είναι ένα τυπικό νεοφιλελεύθερο κόμμα. Πολλά άλλωστε κεντροδεξιά κόμματα στη Δυτική Ευρώπη δεν είναι πια ακριβώς νεοφιλελεύθερα.
1: Σας ευχαριστώ για την πάσα που μου κάνετε, γιατί ήθελα εκεί ακριβώς να πάω. Ότι αν επιχειρήσουμε να ανοίξουμε την εικόνα και να πάμε στην Ευρώπη, αυτού του είδους οι μετακινήσεις, οι μετατοπίσεις, οι διαφορετικές επιλογές στις οποίες μόλις αναφέρετε, καταγράφονται επίσης και σε κόμματα ευρωπαϊκά, και κυρίως βλέπουμε πως αυτές οι δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες, ευρωπαϊκές οικογένειες, οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες, και ειδικά στην Γερμανία που αποτυπώνονται και πλήρως, υφίστανται απώλεια, πολύ μεγάλη απώλεια δυνάμεων. Βλέπουμε το διέξοδο του κυρίου Μέρτς, βλέπουμε το Σοσιαλιστικό Κόμμα σε κάποια από τα κρατήδια να μην καταφέρουν να μπει στην Βουλή, την άνοδο της ακροδεξίας. Όλο αυτό το μείγμα τι παράγει, κύριε Σωτηρόπη?
2: Παράγει παραδόξως συγκλήσεις σε προγραμματικά θέματα και ταυτόχρονα μεγαλύτερη πόλωση. Συγκλήσεις διότι, όπως ξέρουμε, πολλά κεντροδεξιά κόμματα, αλλά όχι μόνο αυτά, έχουν υιοθετήσει την ατζέντα των ακροδεξιών κομμάτων σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την πολιτική για τη μετανάστευση και, δεύτερο παράδειγμα, τον ευρωσκεπτικισμό, δηλαδή τη διστακτικότητα στο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο ολοκληρωμένη πολιτικά από ό,τι είναι σήμερα.
1: Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να σας διακόψω και να το ρωτήσω, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και είναι από τα θέματα που συζητάμε. Αυτές οι προγραμματικές συγκλήσεις τις οποίες αναφέρεστε είναι αναγκαίες επιλογές για την πολιτική τους επιβίωση ή είναι και μετατόπιση ιδεολογική των κομμάτων αυτών?
2: Εξαιρετικό ερώτημα. Νομίζω ότι χρειάζεται έρευνα πάνω σε αυτό.
1: Γιατί κάπου εκεί είναι το κλειδί, νομίζω.
2: Ναι. Οι αντίπαλοι των κομμάτων αυτών θα έλεγαν ότι πρόκειται για ουσιαστική μετατόπιση και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι τα κεντροδεξιά κόμματα είναι ακροδεξιά. Το βρίσκω υπερβολικό. Είναι η γενική τάση των κομμάτων όλων και σίγουρα των κεντροδεξιών να ασχολούνται με θέματα με τα οποία δεν ασχολούνταν νωρίτερα. Παράδειγμα τέτοιου θέματος, δηλαδή πεδίου πολιτικής, είναι η ασφάλεια. Και άρα,
1: το νούμερο τούτο, ένα θέμα, ναι.
2: Ναι. Ένα άλλο θέμα πολιτικής είναι βέβαια η ακρίβεια, πολύ σημαντικό θέμα. Και άρα σε αυτά τα θέματα πιεζόμενα τα κεντροδεξιά κόμματα, όπως και η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά τους, αλλά και από κοινωνικά κινήματα και κόμματα που βρίσκονται στα αριστερά τους, μετακινούνται σε ό,τι αφορά επιμέρους πεδία πολιτικής. Ανέφερα δύο, Το ένα είναι το μεταναστευτικό, το άλλο είναι η ευρωπαϊκή πολιτική και τώρα μόλις προσθέσαμε το θέμα των εισοδημάτων σε σχέση με τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων. Δεν σημαίνει αυτό μια συνολική μετατόπιση στα ακροδεξιά. Η ακροδεξιά στην Ευρώπη τον 20ο αιώνα αλλά και τώρα, στον 21ο αιώνα, νομίζω ότι συνοψίζεται, αν μπορούσε κανείς να απλουστεύσει για λίγα δευτερόλεπτα, στον εθνικισμό. Πάρα πολύ σκληρές εθνικιστικές απόψεις που οδηγούν σε απομονωτισμό, οδηγούν επίσης σε καταπίεση μειοψηφιών και όλα τα σχετικά. Δεν βλέπω τη Νέα Δημοκρατία και τέτοια κόμματα στην Ευρώπη σήμερα να υιοθετούν τόσο σκληρές αντιμεταναστευτικές και αντιμειοψηφικές στάσεις. Βλέπω ασφαλώς μια σκλήρυνση στη μεταναστευτική πολιτική.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα νομίζω, ενώ τις σκληρές πολιτικές που είπατε αφού κρατήσατε τη μεταναστευτική πολιτική, τα υπόλοιπα νομίζω, κύριε Σωτηρόπουλε, θα τα δούμε όταν όλα τα κόμματα τα έχουμε μπροστά μας, ενώ εδώ στην Ελλάδα εν όψη των εκλογών, και προφανώς και θα τα ακούσουμε, όχι ότι δεν τα ακούμε από μικρότερα κόμματα και τώρα, αλλά νομίζω ότι εκεί πια θα έχουμε ένα ξεκάθαρο τοπίο.
2: Ναι, έτσι είναι. Το τοπίο αυτό ευνοεί την Δημοκρατία. Το κουβεντιάσαμε λίγο πριν εδώ με εσάς. Mm-hmm. Είναι ένα κατακαιρματισμένο τοπίο. Η Ελλάδα δεν έχει να αντιμετωπίσει ούτε ένα ανερχόμενο πολύ δυνατό ακροδεξιό κόμμα όπως είναι το κόμμα Τσέγκα στην Πορτογαλία, ούτε έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα ένα κόμμα που προηγείται στις δημοσκοπήσεις όπως είναι το κόμμα της Μαρίν Λεπέν
1: στην
2: για
1: Γαλλία,
2: τις εκλογές
1: που
2: του 2027.
1: Τον πρόεδρο Μακρόν. Κύριε Σωτηρόπουλε, όλα αυτά τα μόλις που είπατε τώρα στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί σας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah. Γεια σας, κύριε Σωτηρόπουλε. Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος.

Τι λέτε καλέ? Σας πειράζω τώρα. Μου αρέσει που εκδηλώσατε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο, μόλις πριν από λίγο, με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Ξέρετε, αυτά είναι θέματα που πολλές φορές η τρέχουσα ειδησιογραφία, όπως συνηθίζουμε μονότονα να λέμε και κοινότοπα, μας πηγαίνουν αλλού, αλλά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα ανοίγουμε, να τα συζητάμε. Πρέπει εμείς οι δημοσιογράφοι να προκαλέσουμε έναν δημόσιο διάλογο για αυτά τα θέματα. Φτάνει ο διάλογος αυτός να γίνεται με συνομιλητές που γνωρίζουν, να έχει ένα πλαίσιο σοβαρότητας και αντοχής. Και λέω αντοχής γιατί πάρα πολλές φορές ακούτε κάτι που δεν σας αρέσει και είστε επικριτικοί σε ό,τι ακούγεται. Μάθετε να ακούμε, όλοι μας να μάθουμε να ακούμε και αυτά που πιθανότατα είναι κόντρα σε εμάς. Πάντως μου δώσατε χαρά που σας άρεσε αυτή η συνομιλία. Προφανώς και θα τα συνεχίσουμε, γιατί ούτως ή άλλως εκλογές έχουμε μόνο σε επίπεδο ανταλλαγών και πολιτικής ρητορικής και εχμών και διαξυφισμών θα μείνουμε? Όχι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης.

0: Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τεράστιες οι ζημιές στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στην Λάρισα. Τρεις οι τραυματίες. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Ελλείψη στην ψαρά αγορά. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί το τελευταίο τετραήμερο. Οι καταστροφές εντοπίζονται σε Λασίθη και Ρέθυμνο κυρίως. Σήμερα μάλιστα ξεκινούν οι διαδικασίες αποτίμησης των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν από την σφοδρή κακοκαιρία, μεταξύ άλλων κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς στην περιφέρεια της Κρήτης. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Βίκυ, μόλις πριν από 10 λεπτά ολοκληρώθηκε η διευρυμένη σύσκεψη στην οποία μετήχαν και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, γιατί βεβαίως η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο μετά το πέρασμα αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κώστας Καταφάδος και βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο κ. Πέτρος Καμπούρης, αλλά και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκα. Στη σύσκεψη αυτή, Βίκυ, μετήχαν το σύνολο σχεδόν των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, γιατί λίγο ή περισσότερο όλοι οι δήμοι της Κρήτης έχουν υποστεί ζημιές ή στην αγροτική παραγωγή ή στα δίκτυα υποδομών τους. Και βεβαίως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Αρναουτάκης. Είναι χαρακτηριστική εισαγωγή που, με την οποία άνοιξε την συζήτηση ο κ. Αρναουτάκης, ο οποίος υπογράμμισε ακριβώς το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημίες που έχουν υποστεί οι υποδομές, αλλά κυρίως το φυτικό κεφάλαιο, η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή δηλαδή, εστιάζοντας σε περιοχές όπως το οροπέδιο Λασιθίου, όπου η αγροτική καταστροφή, η παραγωγή έχει καταστραφεί σε ποσοστό της τάξης του 90%. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Κάτι που συνεπάγεται ότι ακόμη και σε σημεία που δεν έχει πληγεί η φυτική παραγωγή, είναι δύσκολη η προσέγγιση και η συνέχιση της καλλιέργειας ή η συλλογή του καρπού από τους αγρότες. Σε πλήρης καταστροφή είναι η απεικόνηση στο οδικό δίκτυο από Ιεράπετρα προς Σιτία, στον νότιο οδικό άξονα. Είναι η περιοχή Φέρμα που επλήγει ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Υπάρχει πλήρης κατάρρευση του δρόμου και εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια για να αποκατασταθεί σε σύντομο χρόνο. Ενώ καταστροφές έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο στον ορεινό Μηλοπόταμο, να πούμε χαρακτηριστικά, Βίκυ, ότι σήμερα και επαόριστον τα σχολεία διαζώσεις είναι κλειστά, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν τα σχολικά τους.
0: Ναι, να μετακινηθούν.
1: Έτσι γίνεται μάθημα μόνο μέσω web, δηλαδή. Έτσι είναι, διαδικτυακά. Και είναι επίγον. Και αυτό ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου ήταν ο πρώτος από τους δήμαρχους της Κρήτης, ο οποίος τοποθετήθηκε ακριβώς για να δείξει το μέγεθος της ζημιάς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, ο Μηλοπόταμος είναι κιόλας και μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως. Κυρίως όμως να εστιάσουμε στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου πάνω από 3.000 τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί και αντίστοιχη ποσότητα σε λαχανικά, κάτι που όπως μας λένε και παράγοντες της αγοράς, Βίκυ, θα επηρεάσει και τις τιμές των προϊόντων αυτών, των κυπευτικών δηλαδή, και της πατάτας, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά την κεντρική αγορά της Αθήνας. Θα χρειαστούν να γίνουν εισαγωγές δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Επιμένουμε στο αγροτικό οδικό δίκτυο αλλά και στην επαρχιακή οδοποιία στην οποία μάλιστα υπάρχει και σύσταση από την πολιτική προστασία. Όσοι κινούνται στο επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης να κινούνται με προσοχή, γιατί ο κίνδυνος των κατολισθήσεων δεν έχει παρέλθει. Υπάρχουν και σημεία όπου μικρές γέφυρες, μικρές γεφυρώσεις δηλαδή, έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς για να μην έχουμε κάποιο άσχημο περιστατικό.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, επίσης υπάρχει και πρόβλημα στην υδροδότηση σε κάποιες περιοχές.
1: Σε αρκετές περιοχές υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση. Μία από αυτές είναι τα Φέρμα, όπου εξαιτίας της καθολικής καταστροφής του ηλεκτρικού δικτύου, ακόμη δίνουμε μάχη τα συνεργεία του ΔΔΕ εκεί, δεν λειτουργούν και τα αντλιοστάσια. Είναι μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζει πρόβλημα και στην υδροδότηση. Όχι μόνο στην άρδευση, γιατί βεβαίως είναι άλλο κεφάλαιο, η άρδευση, τα δίκτυα άρδευσης που αφορούν τη ζημιά που έχει υποστεί το αγροτικό κεφάλαιο συνολικά, έχουν καταστραφεί σε μεγάλο ποσοστό, σε πάρα πολλά σημεία. Αυτή είναι η εικόνα δίκη μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα μας ενημερώσεις. Εμείς να πάμε τώρα στην περιοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα μας ενημερώσεις. Εμείς

0: της Κρήτης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπορεί τα καιρικά φαινόμενα να έχουν υποχωρήσει και στο Μυλοπόταμο, αλλά η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς δρόμοι, γεφύρια, οδικά δίκτυα, αγροτικά, επαρχιακά δίκτυα έχουν υποστεί φοβερές ζημιές και οι κατολιστήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων και των ανθρώπων εκεί που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά, κτηνοτρόφοι κτλ. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας φυσικά και των σχολικών μονάδων σε πληγήσεις περιοχές, καθώς οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες ακόμα και τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα σοβαρές, Βίκη, είναι οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωνιανών, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα στους δρόμους, στις γέφυρες και στις υποδομές. Και είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε και εμείς πηγαίνοντας στα Ζωνιανά τις προηγούμενες μέρες για το ρεπορτάζ του Earth News. Πραγματικά μια κατάσταση τραγική, με δρόμους κλεισμένους από τα φερτά υλικά, με το ποτάμι να έχει φουσκώσει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Και ήταν εξάλλου και η κραυγή αγωνίας που εξέφρασε σήμερα ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, στο πλαίσιο του κλιμακίου, της σύσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου που πραγματοποιείται. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχει ολοκληρωθεί μόλις πριν από 5 λεπτάκια, Βασίλη.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν η κραυγή αγωνίας λοιπόν του Δημάρχου ότι χρειάζεται άμεσα βοήθεια η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, ούτως ώστε και να αποζημιωθούν οι κάτοικοι και να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σημείο εκείνο. Πάντως να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για το Μυλοπόταμο, ότι με την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε όλους τους οικισμούς που επηρεάστηκαν. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Απλά απαιτείται απαραίτητος χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Πάμε τώρα να αφήσουμε το Μυλοπόταμο, που ξαναλέω ότι μετράει τις πληγές του, και πάμε να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των Χανίων σε ό,τι αφορά τους εγκλωβισμένους που έχουμε στο φαράγγι της Σαμαριάς, εγκλωβισμένους εργάτες, εργαζόμενους στο φαράγγι της Σαμαριάς, που ευτυχώς υπάρχει σταδιακή υποχώρηση ό,τι αφορά τα νερά στο φαράγγι. Από σήμερα το πρωί οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, οι 8 άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη και τα απαραίτητα για την παραμονή τους σε ένα σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς. Όπως μάλιστα τόνισε στην ΕΡΤ Χανίων ο υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης φαραγγιού του ΟΦΗΠΕΚΑ, ο Μιχάλης Τσαλίκης, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στο earthnews.gr. Εφόσον λοιπόν συνεχιστεί η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει, αύριο το απόγευμα θα γίνει η νέα εκτίμηση της κατάστασης, αύριο Τρίτη δηλαδή, ώστε να οργανωθεί με ασφάλεια η αποχώρηση, επιτέλους θα πούμε, των 8 εργαζομένων, η οποία μάλλον θα γίνει την Τετάρτη.
0: Η οποία παράλληλα πήγανε για 4 μέρες και τελικά έκατσαν περισσότερο.
1: Ακριβώς. Πήγανε τέλη Σεπτέμβρη για να πραγματοποιήσουν εργασίες και τελικά έκατσαν μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο ουσιαστικά θα είναι σίγουρα στο φαράγγι. Σίγουρα 10 ημέρες δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, Βίκυ, να τονίσουμε κλείνοντας ότι θα ελεγχθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος του φαραγγιού προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περιπτώσεις ή άλλες καταπτώσεις, συγγνώμη, ή άλλες ζημίες που προκάλεσε η κακοκαιρία. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η Κρήτη και η Δυτική Κρήτη μετράει τις πληγές της, ιδιαίτερα ο Μυλοπόταμος, αλλά φυσικά προέκυψαν σημαντικά θεματάκια και σε ό,τι αφορά τον νομό Χανίων. Πάντως τα Χανιά, εκτός της πρώτης μέρας που είχε υπάρξει το κλείσιμο των σχολείων, από την Παρασκευή και μετά τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και τώρα όπως είπαμε και από την αρχή, η ποσότητα βροχής του τετραημέρου στην Κρήτη έχει καταγραφεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου φαίνεται μάλιστα ότι στη Σαμαριά έπεσε μέσα σε αυτές τις ημέρες το 40% που καταγράφεται ετησίως. Να πάμε στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι και πες μας τελικά πού οφείλεται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε στην Κρήτη από τις βροχές. Πολύ βροχή.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως σωστά είπες,

0: 40% της ετήσιας βροχής έπεσε στη Σαμαριά μέσα σε 3-24 ώρα. Στην κορυφή είναι το Ξυλόσκαλο με 870 τόνους νερού αναστρέμα. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια σπάνια περίπτωση. Έπαιξαν ρόλο αρκετοί παράγοντες, ξεκινώντας από την ατμόσφαιρα, όπου είχαμε ένα βαρομετρικό χαμηλό περίπου προς την Κύπρο, με υψηλές πιέσεις στην βορειοανατολική Ευρώπη, οι οποίες όμως εγκλώβησαν αυτό το χαμηλό, και γι' αυτό είδαμε αυτή την αιμονή του καιρού όλες αυτές τις μέρες. Παράλληλα, αυτή η διαφορά της πίεσης προκάλεσε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι καθώς περνούσαν πάνω από τη θάλασσα, μετέφεραν υγρασία και την εναπόθεταν με τη μορφή βροχών και καταιγίδων, που όμως είδαμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Κρήτης, ξεκινώντας από τα δυτικά και τα λευκά όρη, στον Ψιλορίτη και την Δίκτη. Εκεί είχαμε τους μεγαλύτερους όγκους βροχής. Τώρα, λόγω του αναγλύφου της Κρήτης, δεν είχαμε ιδιαίτερα, θεωρώ, προβλήματα, καθώς το νερό έρεε επιφανειακά μέσα από τα ρέματα και τα ποτάμια και κατέληγε στις θάλασσες. Οπότε είδαμε κυρίως στο Τζερμιάδιο, στο Λασίθι, στον Κάμπο και στο Ροπέδιο πλημμυρισμένες εκτάσεις. Αυτό είναι το ένα θετικό στοιχείο. Το άλλο θετικό στοιχείο νομίζω ότι ήταν και η έγκαιρη ενημέρωση. Υπήρξε μια καλή προετοιμασία από τον κρατικό μηχανισμό και τα αφήνουμε πίσω μας πλέον όλα αυτά. Καθώς έχουμε ήδη από τώρα σημαντική βελτίωση στο νησί, υπάρχει αρκετός ήλιος πλέον, αποστραγγίζουν σιγά σιγά τα βουνά, οπότε και τις επόμενες ημέρες θα κατεβάζουν αρκετό νερό. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι δεν φαίνεται να βρέχει στην Κρήτη τουλάχιστον για τις επόμενες 10-15 ημέρες. Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα πολύ καλό καιρό μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη το απόγευμα κάποιες βροχές στα δυτικά, με άλλου τύπου καιρό όμως, με νοτιάδες. Με άνοδο στη θερμοκρασία, οι νοτιάδες θα μας φέρουν και υγρασία, κάποιες τοπικές ομίχλες και πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, Βίκη. Ενώ όσον αφορά την βόρεια χώρα, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή να έχουμε κάποιες βροχές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Φόλου στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας και Γιάννη, είχαμε και τρεις τραυματίες.
2: Ακριβώς, Βίκη, τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν υποστεί κάτι το σοβαρό. Φέρουν ελαφρά εγκάματα, τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΡ και τους μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το συγκεκριμένο συνεργείο, όπως έλεγαν και περίεκοι εκεί στην Οδό Βόλου, λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια. Ήταν γνωστοί βεβαίως οι εργαζόμενοι του εκεί στους κατοίκους της περιοχής. Δεν υπήρχαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι ακριβώς μεσολάβησε και είχαμε αυτήν την ισχυρή έκρηξη που σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή, γιατί ήταν κοφαντικός ο θόρυβος. Λίγο μετά τις 11 έγινε η έκρηξη αυτή. Επί τόπου έσπευσαν 17 άνδρες της πυροσβεστικής με 6 οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε. Με βάση τα όσα βεβαίως φαίνονται και από τις φωτογραφίες, ήταν και 2 οχήματα μέσα στο συνεργείο που φαίνεται να καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα αίτια τώρα για το πώς φτάσαμε να έχουμε αυτήν την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στο νοσοκομείο, όπως είπαμε ευτυχώς όχι με σοβαρά τραύματα, 3 άτομα, θα τα διερευνήσει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως ότι στον απόϊχο όλου αυτού του δυσάρεστου περιστατικού που σήκωσε στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά, είναι ότι η συγκεκριμένη οδός, η οδός Βόλου, είναι μια οδός που η Λάρισα κυριολεκτικά πονάει, γιατί μάλιστα δέχεται σε καθημερινή βάση και ισχυρό κυκλοφοριακό φόρτωμα, αποτέλεσμα να υπάρχουν έτσι και ζητήματα για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία δεν είχε τόση κίνηση ο δρόμος, θα έφτανε σίγουρα πιο γρήγορα. Το μόνο παρήγορο βεβαίως είναι ότι δεν είχαμε θύματα και όλα διευθετήθηκαν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει βεβαίως το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια αυτού του συμβάντος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καθώς η φωτιά στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου, πόσο φαίνεται, παρουσιάζει μια βελτιωμένη εικόνα. Να πούμε πως η φωτιά αυτή πέρασε χθες νωρίς το απόγευμα σε ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία. Χρυσούλα.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για τον Εύρο, για τον ομό μας δηλαδή, και μιλάμε για έκτακτες διασυνοριακές κρίσεις με τη Βουλγαρία, συνήθως μιλάμε για πλημμύρες. Αυτή τη φορά έχουμε φωτιά. Συμβαίνει και αυτό. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς. Είναι μεγάλη. Εκδηλώθηκε χθες, όπως είπε, στο βουλγαρικό έδαφος. Λίγο αργότερα, αργά το μεσημέρι, νωρίς απόγευμα, πέρασε στην Ελλάδα, στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται ότι η εικόνα τις τελευταίες ώρες είναι κάπως καλύτερη, το λέμε με μια επιφύλαξη. Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα στο έδαφος. Από αέρος, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, τα 3 ελικόπτερα παραμένουν, αυξήθηκαν τα αεροσκάφη. Έγιναν 6, πιθανότατα να γίνουν και 10. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες, αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Άκης, στρατός, δασαρχείο, όλοι είναι εκεί. Η έκταση που καίγεται είναι δασική, πέφκα. Και δρύες από ό,τι μαθαίνουμε. Μέχρι το πρωί υπήρχε μια εικόνα, μιλούσαν οι πυροσβέστες για περίπου 500 στρέμματα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό. Και διαβεβαιώνει η πυροσβεστική όμως ότι ούτε απειλήθηκε ούτε απειλείται η οικιστική περιοχή. Παρότι οι κάτοικοι από την πλευρά της Ρούσας και του Δερίου τους βλέπουν, τους καπνούς βλέπουν στο βάθος και τη φωτιά.
1: Ναι.
3: Τώρα την εξέλιξη του περιστατικού από πολύ κοντά, χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε εννοώ, εκδηλώθηκε σε περιοχή νότια του Ιβαίλοβγκρα της Βουλγαρίας. Την παρακολουθούσε από την ελληνική πλευρά ένα ντρόουν που είχε σηκωθεί, έδινε στοιχεία για την πορεία της. Φαινόταν δηλαδή ότι θα μπει στην Ελλάδα, οπότε ήταν προετοιμασμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ήταν εκεί ισχυρές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτό το περιστατικό. Η τελευταία ενημέρωση, ξαναλέω, που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Επισήμως δεν μιλάμε, δηλαδή δεν μιλάει κανείς ακόμα για οριοθέτηση.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό ελπίζουμε να ακούσουμε τις επόμενες ώρες, Βίκη.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στους αλλοίς, οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποίησης για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει μάλιστα τον κλάδο σε οριακό σημείο. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο, καθώς στις κινητοποιήσεις φυσικά συμμετέχουν και οι ψαράδες του νησιού. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και ήταν στο να αποφασίσουν από την προηγούμενη εβδομάδα να μπουν στον χώρο των κινητοποιήσεων, όμως αναμένουν να πάνε πιο ενεργά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνει η συγκέντρωση στο Ηραίο της Σάμου. Και εκεί θα αποφασίσουν ποιο λιμάνι θα αποκλείσουν. Συμβολικά, ίσως για αρκετές ημέρες, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε οι αλλοίες, θα πραγματοποιηθεί στο αλλιευτικό καταφύγιο Ηραίο, από μέτους επαγγελματίες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετέχουν μαζικά. Να υπενθυμίσουμε ότι την 1η Οκτωβρίου συμμετέχουν στη στάση εργασίας του κλάδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Γιάννης Οπυριώτης, τώρα πρόεδρος των Αλλιών, στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων μας είπε ότι βρίσκονται 4 βασικά σημεία. Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος BMS για την δορυφορική παρακολούθηση των αλλιευτικών σκαφών. Οι επαγγελματίες ζητούν την απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις. Δεύτερον, η υποχρεωτική ηλεκτρονική ζύγηση και γραφή των, και η καταγραφή των αλλιευμάτων. Καταλαβαίνετε, πρέπει να βγαίνουν έξω να τα καταγράφουν και με κίνδυνο να χαλάσουν και τα αλλιεύματα, όπως οι ίδιοι λένε. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζουν είναι το θέμα των ζημιών που παθαίνουν κάθε τόσο από τα θηλαστικά και τα ξενικά είδη, λαγοκέφαλους, τα δελφίνια βεβαίως και διάφορα άλλα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Και τέλος είναι η ενίσχυση στα ελληνικά χωρικά ύδατα των ελέγχων, διότι μπαίνουν μέσα οι ψαράδες οι αλλοίς από την γείτονα χώρα και καταστρέφουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αλλιεύματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κόστος που για μας μπορεί να είναι λιγότερο και περισσότερο στη μέση ηλία, γιατί εμείς έχουμε παράκτεια, αλλά όμως αυτό σημαίνει ότι, ότι σε συνδυασμό όλα μαζί δημιουργούν ένα επιπρόσθετο βάρος, με αποτέλεσμα να φεύγουν οι αλλοίς, να εγκαταλείπουν οι αλλοίς και στο τέλος να μην έχουμε κανένα παρά στα χωρικά μας ύδατα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην ψαραγορά λόγω της κινητοποίησης των αλλιέων, οι οποίοι έχουν αποκλείσει και την ιχθυόσκαλα. Να αφήσουμε τώρα το θέμα των αλλιέων και να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου με την οποία θα μιλήσουμε για μία νέα συμπλοκή που είχαμε στο Αίγιο μεταξύ ανηλίκων. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Τον απόλυτο τρόμο λοιπόν έτσαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο, όταν δέχτηκαν επίθεση από επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου που εκινείται εκείνη την ώρα κοντά στο νοσοκομείο της πόλης. Όταν σταμάτησε αυτό το αυτοκίνητο δίπλα τους, γιατί με κοιτάς ρε φίλε, ρώτησε ο συνοδηγός τον έναν από τους δύο 15χρονους, όταν η απάντηση δεν ικανοποίησε αυτόν, κατέβηκε από το αυτοκίνητο έτοιμος για καυγά και επιτέθηκε και στα δύο παιδιά, Βίκη. Οι δύο νέοι δέχτηκαν χτυπήματα με κλωτσιές και κλωτσιές, ενώ ένας από αυτούς φέρει τραύματα και από σπουδιά. Για καλή τους τύχη όμως, ένας περαστικός βοήθησε τα δύο 15χρονα παιδιά να πάνε να καταγγείλουν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα. Το ένα από αυτά, να σου πω, ότι μεταφέρθηκε και για προληπτικούς λόγους στο Καραμαντζάνιο νοσοκομείο Πέδων στην Πάτρα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι και οι δύο δράστες, ο ένας ανήλικος και ο άλλος ένηλικος, έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν απασχολήσει τις αρχές, έχω να σου πω.
1: Μάλιστα. Αθανασία, έχουμε τώρα και έναν οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, το οποίο μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένος?
5: Ακριβώς, το νοσοκομείο της Άρτας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σοβαρά τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης του Αγρινίου. Ο 31 ετών οδηγός κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει μεταφορθεί αρχικά από το νοσοκομείο Αγρινίου στην ΜΕΦ του νοσοκομείου Άρτας και φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο αγρινιώτης οδηγός του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πρόσβασης, όπου επιχείρησαν και τον απεγκλωβισμό του. Όπως του είπα, αρχικά μεταφέρθηκε στο Αθήνιο και στη συνέχεια στην Άρτα.
1: Μάλιστα.
5: Μετά το ατύχημα, όπως ήταν φυσικό, η διαδικασία του αγώνα διακόπηκε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Τώρα να πάμε στην Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έχουμε φωτιά στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας. Μαρία, καλό μεσημέρι.
6: Ναι, είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια πυρκαγιά στην περιοχή της Μιλίτσας και προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Δεν είναι πολύ κοντά, αλλά ούτε και μακριά από κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε μόλις τώρα από την πυροσβεστική, είναι υπεράριθμες οι δυνάμεις και γίνονται προσπάθειες να κρατηθεί η φωτιά. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
1: Τώρα Μαρία, να αλλάξουμε έτσι θέμα, καθώς έχουμε το αποχετευτικό έργο του πρώην Δήμου Αβίας στη Δυτική Μάνη, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, ωστόσο όμως δεν λειτουργήσε ποτέ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
6: Ναι. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με κοινοτικούς πόρους φυσικά, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε τμήματικά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Σάρος, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέτσι έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου. Συνολικού κόστους, θα πρέπει να πούμε, 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά το δίκτυο που κατασκευάστηκε με στόχο τη συλλογή των λιμάτων από την παραλιακή ζώνη της Αβίας και τη μεταφορά τους μέσω κεντρικού αγωγού περίπου 20 χιλιόμετρων και αντλιοστασίων στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Ωστόσο, το σύστημα δεν τέθηκε ποτέ σε κανονική λειτουργία, μάλιστα στα επίσημα έγγραφα του 2014. Αναφέρεται ότι το σύστημα μεταφοράς μέχρι τις κυτριές των λιμάτων είχε ήδη κατασκευαστεί, αλλά δεν είχε λειτουργήσει και δεν είχαν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις με ιδιωτικές συνδέσεις, με κατοικίες της περιοχής και επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα θέμα χρόνου είναι η μερική άρση της επικινδυνότητας στη σεισμόπληκτη Βρύσα. Υιοθετήθηκαν τα απαραίτητα απαγορευτικά διέλευση και μένει τώρα η έγκριση από την περιφέρεια. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και 9,5 χρόνια περιμένουν οι κάτοικοι του χωριού για αυτή την πολυπόθητη άρση και θυμάστε ότι έχει απασχολήσει τις ανταποκρίσεις μας πολλές φορές, καθώς ναι μεν έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η διαδικασία, γίνεται όμως με αργά και βασανιστικά βήματα. Ποια είναι η εξέλιξη λοιπόν? Όπως μας είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρύσας, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών σε δύο τμήματα του οδικού δικτύου. Είναι στα τμήματα εκείνα που δεν έχουν γκρεμιστεί ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια και εμποδίζουν την άρση της επικινδυνότητας. Αυτά λοιπόν τα σημεία θα απαγορεύεται η διέλευση, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί η άδεια, να μπορούν να επικοινωνούν και να περπατούν και να περνούν ακόμα και αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο χωριό. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Αυτό που θα ακολουθήσει και από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος της Δυτικής Λέζου είναι πια θέμα ημερών να αρθεί η επικινδυνότητα στη Βρύσα. Θα κατατεθεί αίτημα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα δώσει την τελική έγκριση. Για τους φίλους μας που δεν μας είχαν ακούσει, Βίκη, σε παλαιότερη ανταπόκριση, να πούμε ότι τι σημαίνει άρση επικινδυνότητας. Από τότε που είχαμε το σεισμό, 12 Ιουνίου του 2017, απαγορεύεται η διέλευση μέσα στο χωριό. Απαγορεύεται να περπατάς, απαγορεύεται να προχωράς. Όμως υπάρχει ζωή μέσα στο χωριό. Χτίστηκαν καινούργια σπίτια, λειτουργεί σχολείο και πρέπει να επιστρέψει και τυπικά η ζωή. Τι εννοούμε τυπικά? Με την επικινδυνότητα διέλευσης δεν μπορεί να δοθεί μια άδεια να λειτουργήσει ένα μπακάλικο, ένα καφενείο. Δεν μπορεί να δοθεί δυνατότητα να γίνει μια γιορτή μέσα στο χωριό. Η πολυπόθητη λοιπόν άρση της επικινδυνότητας θα δώσει το πράσινο φως να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο η ζωή στο χωριό. Έχει αλλάξει και εικόνα το χωριό, θα πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Τότε θυμάστε είχαν γκρεμιστεί περισσότερα από μισά σπίτια. Τα τελευταία χρόνια η ανοικοδόμηση έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει εικόνα. Και όταν έχουμε και την άρση πια της, έστω μερική της επικινδυνότητας, θα ξεκινήσουν και διάφορα έργα. Θα γίνει παιδική χαρά, θα γίνει πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου. Θα ξεκινήσει η ενοικοδόμηση των κοινοτικών κτηρίων. Mm-hmm. 10 χρόνια μετά από το, σχεδόν 9,5 χρόνια μετά από το σεισμό, το δικαιούνται οι κάτοικοι, ούτως ώστε να επιστρέψει η ζωή στη Βρύσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μαθητές της Καβάλας πραγματοποιούν συγκέντρωση στην πλατεία της πόλης στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στη Θάσο. Ο Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
8: Βίκη, με μια συναισθηματικά φορτισμένη συγκέντρωση, εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές της Καβάλας βρέθηκαν το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, που έχασε τη ζωή του χτυπώντας το κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα σε τυχείο γηπέδου στη Θάσο. Ζητούν ασφάλεια στις αθλητικές υποδομές και να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 16χρονου. Κρατώντας πανό με συνθήματα, οι συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του νεαρού αθλητή, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας. Η συγκέντρωση των μαθητών, Βίκη, υποστήριξαν και σύλλογοι και σωματεία του νομού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μηνιαίο επίδομα στήριξης σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους θα παρέχει πλέον ο Δήμος Τίνου, ενώ κατασκευάζονται 18 σύγχρονες κοινωνικές κατοικίες σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο μέχρι τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους, τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, οι εκπαιδευτικοί και οι δημοτικοί υπαλλήλοι αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει, όπως και όλα τα νησιά, τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα. Το μηνιαίο επίδομα φιλοδοξεί να αποτελέσει κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Τίνο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού και άλλους τομείς που αφορούν τη ραχοκοκαλιά της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα, τα τεχνικά έργα, οι κοινωνικές δομές και η γενικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμαρχος Τίνου, Παναγιώτης Κροντιράς, δήλωσε περήφανος που η Τίνος γίνεται από τους πρώτους Δήμους που κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα, δίνοντας, όπως αναφέρει, ανάσες ζωής σε αυτούς που κρατούν την Τίνο ζωντανή 365 μέρες το χρόνο. Υπενθύμησε ακόμα πως το στεγαστικό πρόβλημα του νησιού έρχεται να δώσει μια σημαντική βοήθεια η μετατροπή του ξενοδοχείου Θεοξένια, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τίνου, σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικής προσιτής στέγασης με 18 σύγχρονες κατοικίες που θα διατεθούν για το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Α, Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην Πέγγι Μπρούσαλη από την Ερτρίπολης. Καθώς Πέγγι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στην Κόρινθο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 26χρονου αλλά και τον τραυματισμό 5 νεαρών, Πέγγι.
11: Ακριβώς, Βίκη. Καλό μεσημέρι. Είναι βαρύ το πένθος το οποίο έχει βυθιστεί η γειτονιά του συγκισμού στην Κόρινθο μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου. Είχε πάει βόλτα μαζί με την 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής επέστρεψαν στο σπίτι από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Οδηγούσε ένα μπλε αυτοκίνητο, κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος όπως υπάρχουν οι καταθέσεις, όπως έχουν δοθεί καταθέσεις. Είχε ξεκινήσει να βρέχει με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία του το αυτοκίνητο και να φύγει ουσιαστικά από τον δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και τα δύο οχήματα ακολουθώντας μια τρελή πορεία κατέληξαν σε 4 κολόνες φωτισμού τις οποίες και τις έκοψαν. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τους 3 18χρονους από το δεύτερο γεωταχή. Ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά όταν έφτασε στα επίγοντα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Και βέβαια πίσω από κάθε τέτοια ιστορία ξέρουμε ότι κρύβεται μία ακόμα τραγωδία. Το παιδί αυτό ήταν μοναχοπέδι, η μητέρα του και ο πατέρας του είναι σε κατάσταση σοκ και όπως καταλαβαίνουμε αύριο θα είναι μία πολύ δύσκολη μέρα γιατί θα πούν και το τελευταίο αντίο στο νεαρό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Τώρα όσο για την κατάσταση της υγείας των υπολείπων, να πω ότι είναι σε κρίσιμη μεν, αλλά δεν είναι σταθερή, δεν κινδυνεύει δηλαδή η ζωή τους. Ναι. Έχουν όμως πολλαπλά τραύματα, Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καραμπόλα τώρα, με εμπλοκή 4 οχημάτων, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Σερών Δράμας, πριν από τη διασταύρωση του νέου Σουλίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την Ερτσερών τώρα θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
12: Δίκη, από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 4 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Από τους τραυματίες μια γυναίκα υπέστη κάκος στα πλευρά, ενώ οι υπόλοιποι 3 τραυματίες βρίσκουν σε καλύτερη κατάσταση και παραμένουν για νοσηλεία, για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η τροχέα Σερών διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου. Πάντα θα πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του δρόμου εκεί, ουσιαστικά είναι η είσοδος της πόλης από πλευράς Δράμας, που πραγματικά έχει πάντα κίνηση μεγάλη, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν είναι πάρα πολλοί Βαλκάνοι οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας για να πάνε στις κοντινές παραλίες και ουσιαστικά εκείνο το σημείο του δρόμου έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ευτυχώς και οι 4 είναι καλά. Ήταν μια καραμπόλα όμως που δημιούργησε κάποια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά οι τροχονόμοι κατάφεραν γρήγορα να διευκολύνουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων από εκεί, από το σημείο. Δίκαια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την έγκαιρη έναρξη και τη σταθερή λειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Βόλος, Σκιάθος, Μυτιλίνη, Χίος για την επόμενη τουριστική περίοδο ζητούν οι τουριστικοί φορείς της Χίου με κοινή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Εμείς να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
13: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Αυτό δεν είναι κάτι και...
1: Ελένη, μας ακούς? Μάλλον είχαμε πρόβλημα στην γραμμή. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα με άλλο θέμα. Σημαντική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου του 2026 εξασφάλισε ο Δήμος Πηνιού. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη.
14: Από τον Πύργο πράγματι εξασφάλισε μια σημαντική χρηματοδότηση ο Δήμος Πηνιού για να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στο νομό Ηλίας τον Φεβρουάριο του 2026. Τα χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν είναι 876.000 ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδόθηκε πριν από μερικές μέρες, στις 2 Οκτωβρίου, από τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Και αφορά ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της τετραετίας 26-30 και τον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές. Η πράξη αυτή χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από το ΕΠΑ. Η επιλέξιμη δαπάνη, όπως σας είπα, είναι 876.000 ευρώ και τα έργα αφορούν περιοχές στο Βαρθολομιό, στη Γαστούνη και το Τραγανό. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 6 οδικά τμήματα. Τα 3 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού, τα 2 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης και το 1 είναι, η Γαστούνη είναι και η πρωτεύουσα, αν θέλετε, του Δήμου,
1: ναι.
14: Και 1 στη Δημοτική Κοινότητα Τραγανού. Είναι σημαντικά έργα τα οποία προβλέπουν τον καθαρισμό, εργασίες για τον καθαρισμό των οδών και των παρόδιων τάφρων, απομάκρυση φερτών υλικών, αποκατάσταση ασφαλτοταπίτων,
1: μάλιστα,
14: μετά από φρεζάρισμα και άλλες, και τη βελτίωση, αν θέλετε, και της απορροής των οβρίων υδάτων.
1: Πάβει.
14: Είναι σημαντικά έργα και είναι αρκετοί οι Δήμοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει χρήματα, γιατί ήταν εκτεταμένες οι ζημιές που είχαμε σε όλο τον νομό Ηλίας.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, και να πάμε και πάλι να συνομιλήσουμε με την Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Λέγαμε, Ελένη, για την ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλος και Άφος Μυτιλίνη Χίος.
15: Ναι, είναι κάτι το οποίο το παλεύουν εδώ και καιρό, αλλά για φέτος το καλοκαίρι δεν το πετύχαμε και τουλάχιστον τώρα το κοιτούν έγκαιρα, καθώς ήδη, να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει οικονομική δέσμευση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της γραμμής. Απλά δεν έγινε για φέτος. Οι φορείς βέβαια αποδίδουν την καθυστέρηση σε γραφειοκρατικά εμπόδια του Υπουργείου Ναυτιλίας και ζητούν νέες παρεμβάσεις ώστε ο σχεδιασμός να οδηγήσει σε δρομολόγιο με σταθερή συχνότητα και έγκαιρη προβολή. Στην επιστολή αναγνωρίζουν, που έστειλαν δηλαδή προς το αρμόδιο Υπουργείο, τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Επισημαίνουν όμως ότι η μη λειτουργία της γραμμής είχε συνέπειες στην τουριστική κίνηση της Χίου. Λένε ότι έχασαν την θερινή περίοδο που μας πέρασε λόγω αυτών των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του Υπουργείου και σημειώνουν ότι η γραμμή έχει ενταχθεί στο ευρύτερο προγραμματισμό και ζητούν να επανέλθει το θέμα της προτεραιότητας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την επόμενη περίοδο. Για τυχείο, η σύνδεση με το Βόλο εκτιμούν ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση επισκεπτών από τη Θεσσαλία και την κεντρική περιοδική Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν οδικώς στο λιμάνι, συνδέουν την προοπτική αυτή με την ενίσχυση των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων, της εστίας και όλων των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό, ενώ θεωρούν ότι η προσέγγιση της Κιάθου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα συνδυασμένων διακοπών στις σποράδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Όπως υποστηρίζουν, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη για την Χίο.
1: Μάλιστα.
15: Το αίτημά τους λοιπόν προς την Περιφερειάρχη είναι συγκεκριμένο, του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, να ασκήσετε εκ νέου, λέει, τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει τουλάχιστον για το 27 η γραμμή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Σουλίου όταν προκύπτει ανάγκη για άμεση διακομιδή. Η δύσκολη πρόσβαση, οι μεγάλες αποστάσεις και η ανάγκη για έγκαιρη μεταφορά σε νοσοκομείο αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από τα Ιωάννινα. Κάθε περιστατικό υγείας στην περιοχή του Σουλίου μπορεί να μετατραπεί σε αγώνα δρόμου για διασώστες και τους κατοίκους. Οι αποστάσεις στο δύσκολο οδικό δίκτυο αλλά και η γεωμορφολογία της περιοχής κάνουν σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση και τη μεταφορά ασθενών. Οι διακομιδές πραγματοποιούνται με στόχο ότι οι ασθενείς θα φτάσουν όσο το πιο δυνατό πιο γρήγορα σε μονάδα υγείας. Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε οργανωμένες υγειονομικές δομές δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Το ζήτημα είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, αλλά και ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου ο χρόνος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. 10 όρημα οδικά έργα στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία εντάσσονται στις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και αποβολής του ιδιοκτήτη πριν από την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης, προκειμένου να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες απαλωτρίωσης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Αντώνης Μαυρίδης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι πράγματι, άμα μπούμε στις διαδικασίες απολωτρίωσης, επί αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα ενστάσεων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνονται και γίνονται, Αλλά αν όλα αυτά ακολουθούν με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και με το χρόνο που σήμερα απαιτείται ή που απαιτείται κάθε φορά για ένα τέτοιο οδικό έργο, όλα αυτά θα πάνε πολλά χρόνια πίσω και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι σε μια φάση μεταλιγνητική, απολιγνητοποίηση, όπως τη θέλει, τη λέει ο καθένας, και κυρίως βίαιες μετάβασης, όπου βεβαίως τα απαραίτητα οδικά έργα είναι πολύ συγκεκριμένα και άμεσα πρέπει να γίνουν. Άρα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες ταχείες διαδικασίες. Μια τέτοια απόφαση υπήρξε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι προχωράει η υλοποίηση με ταχύ τρόπο οδικών έργων στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων εντάσσονται ο γνωστός κυκλικός κόμβος της Χιάτισσας στην περιοχή της Μπάρας, η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο και η κατασκευή οδού σύνδεσης του κυκλικού κόμβου της οδού Κοζάνη Αεροδρόμιο με την οδό Κοζάνης Δρυμνίου, καθώς και η οδική σύνδεση της ΖΕΠ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ισόπεδο κόμβο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων. Ακόμη εντάσσονται σε αυτά τα 10 με ταχύ τρόπο έργα που ήδη αποφασίστηκαν η βελτίωση της οδού νησί Καρπερό στα Δέντια Χάσια Γρεβενών, ενώ στα οδικά απαραίτητα έργα που έχουν προταθεί από την περιφέρεια και εντάσσονται σε αυτές τις ταχύες διαδικασίες υλοποίησης είναι επίσης η ισόπεδη κόμβη της επαρχιακής οδού Καρπερού Δεσκάτης στην περιοχή του ρέματος Χιούτσας στην περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών, η βελτίωση της υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφαδρο Σερού Βαρικού και προς Βαρικό από την περιοχή της Ορδέας ως και τα όρια της περιφερειακής ενότητας της Φλόρνας και η βελτίωση του οδικού τμήματος Κεσαριάς Αιανής με κατασκευή γέφυρα στη θέση Χάνδακας και της επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης μήκους 10,6 χιλιόμετρων, καθώς και η οδική σύνδεση της συνοριακής σύμβασης με τον οικισμό Λεμού. Είναι στα σύνορα αυτό και ήταν και ένα απαιτούμενο έργο εκεί από την περιοχή στη διασυνοριακή περιοχή εκεί του οικισμού του Λεμού. Αυτές οι υποδομές και τα οδικά έργα χαρακτηρίζονται σημαντικά. Χρειάζεται, όπως είπαμε, αυτή η επιτάχυνση και ελπίζουν όλοι ότι θα προχωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό έτσι ώστε να υλοποιηθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος για την Κέρκυρα τόσο στις αεροπορικές αφήξεις όσο και στην κρουαζιέρα. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δυναμικά συνεχίζει η Κέρκυρα και στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με το Σεπτέμβριο να καταγράφει σημαντική άνοδο στις αεροπορικές αφήξεις και την κρουαζιέρα να κινείται σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 2.331 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.167 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 7,5% με 164 περισσότερες αφήξεις. Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν η Γερμανία με 440 αφήξεις έναντι 405 πέρσι, το Ισραήλ με 96 έναντι 70, η Πολωνία με 171 έναντι 146 και η Ιταλία με 178 έναντι 158. Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει στην πρώτη θέση με 735 αφήξεις, ενώ από τις 27 αγορές προέλευσης η πλειονότητα παρουσίασε αυξημένη κίνηση. Την ίδια ώρα, εντυπωσιακή είναι η πορεία της κρουαζιέρας. Στο 9μηνο του 2026 η Κέρκυρα κατέγραψε περισσότερους από 851.000 επιβάτες και 422 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, σημειώνοντας αύξηση 20,1% στην επιβατική κίνηση και 17,9% στις προσεγγίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 25. Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους ανεβάζουν τον πύχη ακόμα ψηλότερα, καθώς αναμένεται να ξεπεραστούν το 1 εκατομμύριο επιβάτες και οι 560 προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στον 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών από το Διεθνή Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτρη Απέργη Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες από την Ινδία βρίσκονται στο νησί της Ρόδου, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
19: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Και μάλιστα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Νότιο Αιγαίο, η αγορά της Ινδίας, με αιχμή στο γαμήλιο τουρισμό, στη γαστρονομία αλλά και στον πολιτισμό. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας χθες το απόγευμα σε Έλληνες αλλά και Ινδούς δημοσιογράφους ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, όπου υπογράμμισε τη μεγάλη προοπτική που διαμορφώνεται για τον νησί της Ρόδο, αλλά όχι μόνο για τη Ρόδο, γενικά για τον Νότιο Αιγαίο, από το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερη τιμή για τη Ρόδο την επιλογή της από την ΤΑΦΗ, επισημένοντας ότι δημιουργείται μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναπτυχθούν μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο αγορές. Όπως τονίστηκε χθες, στόχος είναι οι δύο επαγγελματίες τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νησί μας, μπορούν να γνωρίσουν όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά γενικά και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου σε αυτά περιλαμβάνουν 49 νησιά,
1: μάλιστα,
19: το καθένα με ξεχωριστή ταυτότητα και διαφορετικές τουριστικές εμπειρίες και ιστορία βέβαια. Και μάλιστα χαρακτηριστικό, είδαμε και βίντεο χθες από την παρουσίαση, όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Ρόδος, όπου μπορούν να λειτουργήσουν και ως κόμβοι για την ανάπτυξη αυτή και να δώσουν μια περαιτέρω δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και μικρότερα νησιά από αυτά που ανέφερα.
1: Μάλιστα.
19: Ιδιαίτερα αναφορά έγινε χθες και καταγράφηκε στο συνέδριο ότι είχαν δηλώσει αρχικά μεγάλοι, πολύ περισσότεροι, είχαν ξεπεράσει και τους 600 μέσα σε μία μέρα οι συμμετοχές. Ωστόσο όμως υπήρξε ένα πρόβλημα ότι υπήρχαν περιορισμοί στις αεροπορικές συνδέσεις και δεν επιτράπει τελικά σε όλους να ταξιδεύσουν στη Ρόδο. Και μάλιστα αυτό που τονίστηκε χθες είναι ότι η Περιφέρεια Ενωτή Ογείου εξετάζει τη δυνατότητα να προσκληθούν μελλοντικά όσοι δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν.
1: Μάλιστα,
19: πέρα όμως από αυτό, αποτέλεσε και ένα κεντρικό ζήτημα η σύνδεση Ελλάδας και Ινδίας. Και μάλιστα ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο της απευθείας πτήσης προς την Ελλάδα και στη συνεργασία της που θα έχει με την Αιγαία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν συνδέσεις από την Αθήνα προς τη Ρόδο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μικρότερα νησιά, όπως ας πούμε είναι το νησί της Τήλου. Γιατί μίλησε για βιωσιμότητα, παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα το Νότιο Αιγαίο, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, το ενεργειακό εγχείρημα της Χάλκης, η αστυπάλεια, το πρόγραμμα το Ρόδος Go Lab στη Ρόδο και
1: μάλιστα,
19: το μοντέλο μηδενικών αποβλήτων που έχουμε στην Τήλο. Και μάλιστα για την Τήλο σημείωσε ότι στο νησί έχει σταματήσει η ταφή απορριμμάτων με τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίηση να φτάνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες, περίπου στο 91%.
1: Δέσποινα.
19: Και τόνισε ότι, αυτό λέω και κλείνω, τόνισε ότι στο Νότιο Αιγαίο δεν μιλάμε απλώς για βιωσιμότητα, κάνουμε πράξη τη βιωσιμότητα και μπορούμε να το αποδείξουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πρόταση για ίδρυση λειτουργίας στο νησί της Ικαρίας Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης κατέθεσε η Δημοτική Αρχή. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
20: Καλό μεσημέρι από την Ικαρία. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παροχή δωρεάν μαθημάτων της ειδικής διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και μιλάμε για το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Αυτό που ζητάει και τονίζει η Δημοτική Αρχή είναι το κάλεσμα προς κάθε εκπαιδευτικό, εργαζόμενο, άνεργο ή συνταξιούχο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που μπορεί και θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια να δηλώσει την συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια. Με αυτό το κάλεσμα ελπίζουμε ότι θα έχουμε συμμετοχές και να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζονται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή και θα έχουμε ένα άλλο ενισχυτικό μέσο για τα παιδιά της Ικάριας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η πρόβλεψη τώρα του καιρού και η αυτοστιγμή μετρήσεις των καιρικών φαινομένων αποτελούν το κύριο αντικείμενο του project που υλοποιούν ο Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πρόοδος του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης, το οποίο υλοποιούν το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από τη δράση Φυσικό Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Κομωτινή. Το έργο αφορά την υποστήριξη του τοπικού δικτύου 18 μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη λήψη στοιχείων των εν εξελίξη και των εν δυνάμει καιρικών συνθήκων και φαινομένων, με στόχο την προληπτική ετοιμότητα της κοινότητας, αλλά και την καθοριστική σημασία ενημέρωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ορεινό όγκο και στην αναγκαιότητα όχι μόνο της διατήρησης των ήδη εγκατεστημένων σταθμών, αλλά και της αύξησής τους. Ο λόγος προφανής. Οι όγκοι υδάτων, τα φερτά υλικά, οι κατολισίσεις ξεκινούν από το βουνό προς την πεδιάδα, με ροή προς τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς σε εξέλιξη είναι η απολογία των 9 βασικών μελών της οργάνωσης που κατηγορείται για την τεράστια πάτη με κρυπτονομίσματα, με επίκεντρο την Κατερίνη. Κώστα, έχει ολοκληρωθεί?
0: Όχι, mm-hmm. είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ο 47χρονος, φερόμενος ως ένας εκ των δύο αρχηγών του κυκλώματος αυτού που έστησε σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη διαδικτυακή απάτη. 9 θα απολογηθούν σήμερα. Έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα 3. Ο τέταρτος είναι μέσα στην ανακρίτρια Κατερίνης. Εγώ θυμίζω ότι η απάτη εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Κατερίνης και σε αυτή ήταν θύματα πολίτες οι οποίοι καλούνταν να καταθέσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασιαζόταν το ποσό τους μόνο εάν έπειθαν και άλλους να καταθέσουν τα δικά τους ποσά. Αυτό λειτουργήσε κάτω από την ομπρέλα ενός συλλόγου που ιδρύθηκε στη Λάρισα και στην Κατερίνη και ο οποίος έχει εξαπλωθεί με γραφεία τουλάχιστον σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα. 10.000 άτομα κατέθεσαν το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη δικογραφία, αλλά είναι σημαντικό ότι τα θύματα διαρκώς αυξάνονται γιατί η ασφάλεια εξακολουθεί να συγκεντρώνει καταθέσεις θυμάτων. Από 18 που ήταν στο κατηγορητήριο, το αρχικό κατηγορητήριο, πλέον είναι 81 με το ποσό της ζημίας για αυτούς 81 είναι γύρω στις 160.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της ζημίας πάντως στο κατηγορητήριο είχε υπολογιστεί σε 2 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίστηκε μόνο από τα μέλη που κατέθεσαν χρήματα από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο στην Κατερίνη 1.841 άτομα, 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται στις απολογίες τους ότι δεν γνώριζαν την απάτη και ότι οι περισσότεροι έβγαζαν χρήματα. Σύμφωνα με αυτή, οι απολογίες είχαν ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή. Μέχρι τώρα ένας έχει προφυλακιστεί, ο μαδάρχης Κατερίνης, όπως ακριβώς έτσι τον αποκαλείται από εδώ στη δικογραφία, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι κυρίως με χρηματικές εγγυήσεις και περιοριστικούς όρους, εγγυήσεις μέχρι και 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στις Σέρες φιλοξενείται απόψε η επετειακή συναυλία με τίτλο «Μικρή Πατρίδα 30 χρόνια». Με αφορμή τη συμπλήρωση φυσικά 30 χρόνων από την κυκλοφορία της ομώνυμης δισκογραφικής δουλειάς. Πένι Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 30 χρόνια συμπληρώνονται πράγματι φέτος από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και η επέτειος αυτή, όπως είπες, γιορτάζεται με μία σειρά μουσικών παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου δίσκου, με κορυφαία περίπτωση το ομότιτλο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από πολλούς Έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν, γνώρισαν τεράστια επιτυχία, αλλά ποτέ έως σήμερα δεν είχαν παρουσιαστεί ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, οι οποίοι και συνέχισαν την ξεχωριστή σημαντική τους πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με αφορμή λοιπόν την 30η επέτειο από την κυκλοφορία τους, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα παρουσιάζουν σε μια σειρά συναυλιών με συνοδοιπόρους σπουδαίους ερμηνευτές, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Παντελή Θεοχαρίδη, την Κορίνα Λεγάκη και τον Απόστολο Κίτσο, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Τάσου Σημεωνίδη, αλλά και την παρουσία των ίδιων επισκηνής, του Γιώργου Ανδρέου στο πιάνο και του Παρασκευά Καρασούλου στην αφήγηση. Μετά λοιπόν τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο των Δημητρίων, σημερινός σταθμός της περιοδίας είναι οι Σέρες, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 8.30 το βράδυ, με εισιτήριο γενικής εισόδου από 18 έως 40 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι, και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς, τους 26 στα βόρεια και τους 27 στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην... Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι υπόθεση της Ευρώπης η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής και ότι χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη από την άλλη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Με αυτό λοιπόν με αυτά τα μηνύματα υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ένα διπλό μήνυμα με σαφείς αιχμές παράλληλα για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE. Η καινούργια εβδομάδα εντωμεταξύ μας έφερε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση για την ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως η καινούργια εβδομάδα βρίσκει τους ανθρώπους στην Κρήτη να μετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πλημμύρες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι απρόκλητες επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται αφορούν όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ζήτησε ευρωπαϊκή ευελιξία και οικονομικά μέτρα στήριξη των πολιτών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μιλίτσα στη Μεσσηνία. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη συσκέψεις και αυτοψίες στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ανακοφιστούν όσο μπορούν, δήλωσε στο News Radio 105,8 υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Τρεις τραυματίες από εγκάβματα μετά την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτου στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Διερευνώνται τα αίτια. Στους Καρλ Ντέισονχορ και Πίτερ Χάγκεμαν και Τζόρτζ Νέιτζελ για το έργο τους στην οπτογενετική του φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα. Στην Κρήτη, βέβαια, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, εκεί όπου οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους μετά από το καταστροφικό πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Ερνιούς, η οποία είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι και να ξεκινήσω από το τελευταίο, Γρηγόρη, δηλαδή αυτό που απασχολεί όλους τους πολίτες λόγω της ενεργειακής κρίσης και της πίεσης που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να κάνει λόγο για το γεγονός ότι απαιτείται ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα να πούμε ότι αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία αλλά και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται Μάλιστα αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με τους αλληλείς και όπως είπε προανήγγειλε το γεγονός ότι η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται για το ενδεχόμενο να δοθεί μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλληλείς. Αναφέρθηκε παράλληλα στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ όπως είπες Γρηγόρη, ειδική αναφορά έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο όμως και ο πρόεδρος της Λιθουανίας στο θέμα της ασφάλειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι είναι κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία αλλά και η Ελλάδα. Παράλληλα, να σου πω ολοκληρώνοντας ότι έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Και οι δύο συζήτησαν το γεγονός ότι διαδοχικά θα αναλάβουν πρώτα η Λιθουανία το Γενάρη επί 6 μήνες και στη συνέχεια η χώρα μας την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Και έτσι συζήτησαν τα κοινά θέματα, όπου αυτά που αναπτύσσονται είναι το κομμάτι της ασφάλειας, της ελεύθερης νοσοκλωρίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, Γρηγόρη.
1: Σαφές μήνυμα, λοιπόν, σαφή τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά η αναφορά στην Τουρκία για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE με κάποιες περιποθέσεις που έθεσε. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με το αίτημα για ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Γεωργία Σκιτζής, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, είναι μια υπόθεση κοινή. Το άνοιξε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
3: Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης. Μια επιλογή, μάλιστα, που θέλω να θυμίσω, σφραγίστηκε εδώ, στην Αθήνα, στην ΣΤΟΑ του Ατάλου, με την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης το 2003. Επί ελληνικής προεδρίας. Από τότε βέβαια ο κόσμος άλλαξε δραματικά. Η αποστολή μας ωστόσο παραμένει μία. Να διαφυλάξουμε αυτήν την ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.
1: Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να την κατονομάσει βέβαια, επεσημάνει ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους.
3: Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς

0: ανθρώπου σε πολλές περιοχές σε απόγνωση.
1: Καταστραφήκαμε, πέχαμε. Έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ που αυτό τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άγουρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που ήταν να σωδιάσουμε, μας εκατάστρεψε δουλειά όλοι. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά. Και εγώ και ο γιος μου που έχει τρία κοπέλια μητσιά ψάχνουμε να βρούμε δουλειά.
2: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανυπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχουμε εισόδημα.
3: Η αλήμη ο κάμπος, οι πατάτες, τα κυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε να δούμε τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους τσέπη εδώ πέρα.
4: Οι ζημιές που έχουν προξενηθεί, ειδικά στον αγροτικό τομέα, είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
5: Ζητάμε από το κράτος να σκύψει εδώ. Είμαστε αποκριτής ΕΛΓΑ, είσαι ενημερωτή ΕΛΓΑ για όλα. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε.
0: Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί. Στο επίκεντρο των συσκέψεων είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων, όπως ανέφερε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων των περιοχών που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειαρχών. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
0: Αυτά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε όμως επί του πεδίου να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που υπέστη βιβλική καταστροφή. Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν και τι προέκυψε από τις συσκέψεις? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με την παρουσία πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου ξεκίνησε ουσιαστικά στην Κρήτη η καταγραφή των μεγάλων καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο έφτασε στην Κρήτη με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και υπηρεσιακά στελέχη. Να πούμε πως στη σύσκεψη συμμετείχε και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τα στελέχη της περιφέρειας και των Δήμων εδώ στο Ηράκλειο, ξεκίνησαν τις επιτόπιες συσκέψεις και ουσιαστικά τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, στο οροπέδιο Λασιθίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας και στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Να πούμε πως αύριο το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων αλλά και των όποιων πληστηριασμών υπάρχουν. Σε 15 ημέρες όλα τα αιτήματα της περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται θα σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να εγκρίνει τα χρήματα που θα δοθούν σε περιφέρεια και Δήμους. Το τελικό ποσό προφανώς και θα προκύψει από τη διεργασία που θα κάνει η περιφέρεια με τους Δήμους, ενώ για τα κτίρια που θα πρέπει να αποζημιωθούν οι οικοσκευές που χάθηκαν κάτω από τους τόνους νερού και λάσπης, ώστε να δοθεί και η πρώτη αρρωγή, εδώ θα έχουμε μια συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τους Δήμους, όπου θα τα προσκομίσουν οι πληγέντες, θα αποσταλούν στο Υπουργείο και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εντός 10 ημερών θα σταλούν στους δικαιούχους τα χρήματα για την αποκατάσταση της οικοσκευής και της πρώτης αρρωγής. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτό που τονίσχε βέβαια είναι η ανάγκη για να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν καταστραφεί, διότι είμαστε στην έναρξη ουσιαστικά μιας περίοδου η οποία θα μας φέρει και περισσότερες βροχές και περισσότερα καιρικά φαινόμενα. Οπότε ειδικά τα δύσκολα σημεία θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους και στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη. Και βεβαίως σοβαρά προβλήματα παραμένουν και στο Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως και η μεταφορά ζωοτροφών και γάλακτος.

0: Μιλώντας στο News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ανέφερε ότι περισσότερο από το 95% της αγροτικής οδοπίας έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο περίπου 70 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
1: Όταν έχω 4 βιολογικούς και δεν έμεινε δίκτυο καθόλου.
2: Μάλιστα.
1: Το πήρε όλα. Mm-hmm. Όταν έχω 1000 χιλιόμετρα και παραπάνω αγροτική οδοπία. Στο 95% καταστραμμένη. Όταν έχω το πιο κτηνοτροφικό δήμο στην Ελλάδα με χιλιάδες κτηνοτρόφους, το Ρέθυμνο είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε γάλα, και δεύτερο στο Ιωάννινα 6.000 τόνους γάλα πίσω.
3: Μάλιστα.
1: Όταν έχω αυτό το οδικό δίκτυο καταστραμμένο, καταστραφήκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν ούτε ζωοτροφές να πάνε, ούτε γάλα να πάρουν. Αλλά αυτά τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα προείσαι για μας ο άνθρωπος.
2: No.
1: Να προστατεύσουμε τα χωριά μας και τον πληθυσμό μας. Κάτι που έγινε από όλους μαζί με μεγάλη επιτυχία.
4: Δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
1: Δεν είναι, οι ζημίες είναι τεράστιες.
0: Στο οροπέδιο Λασιθίου οι κάτοικοι μετρούν επίσης τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Νερά και λάσπη έχουν καλύψει δρόμους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες για τους παραγωγούς. Πάμε στο Λασίθι και στον ανταποκριτή μας Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο οροπέδιο, Ιάσονα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι. 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Η υγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί εντελώς. Πατάτα, ντομάτα, πρώιμα κυπευτικά, υπαίθρια κυπευτικά. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι κάτω από τη λάσπη. Μιλάμε για μια ολική καταστροφή. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά με την πατάτα, γιατί καθυστέρησαν οι άνθρωποι να φυτέψουν λόγω των βροχών που είχαν υπάρξει το Μάιο, με αποτέλεσμα να χάσουν όλη τους την παραγωγή. Δεν πρόλαβαν δηλαδή ουσιαστικά να μαζέψουν την πατάτα και να τη διαθέσουν στην αγορά. Μιλάμε για μια ζημιά τεράστια, διότι υπάρχουν παραγωγοί με 40-50% στρέμματα, οι οποίοι χρωστάνε αγροτικά εφόδια, χρωστάνε ηλεκτρικό ρεύμα, χρωστάνε νερό. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό, εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη μεταξύ στελεχών του Δήμου, των Αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας, του Σιγανού Ευάγγελου και του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού Περσινάκη Μάνο, με τον γραμματέα του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή. Εκεί πραγματικά οι δύο αντιδήμαρχοι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που βρίσκεται το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και πέρα ο κ. Μπουλέκος δήλωσε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα στην ολοκλήρωση του αρδευτικού όπου έχει εγκαταλείψει ο εργολάβος, αλλά και να δώσει αποζημιώσεις στο σύνολο της χαμένης παραγωγής και φυσικά να σταματήσει αυτή η τεράστια γραφειοκρατία, όπου καθυστερεί πάρα πολύ διαδικασία των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Από εκεί πέρα στις 3.30 αναμένεται το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ηράκλειο, με επικεφαλή τον Χρήστο Δήμα. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Ζουρνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσιφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Υποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αγωγής Πέτρος Καμπούρης. Το θέμα είναι βέβαια ότι και ο Δήμαρχος, από ό,τι γνωρίζω, θα ζητήσει από το κυβερνητικό κλιμάκιο να επιδοτήσει, να δώσει τα χρήματα αποζημιώσεις στους αγρότες, αλλά και στο Δήμο. Και στο Δήμο, προκειμένου ο Δήμος από κοινού με την περιφέρεια να κάνει αυτά τα έργα που χρειάζεται η περιοχή για να θωρακιστεί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, βέβαια, από την άλλη.
0: Σε μια περιοχή είναι μια δύσκολη κατάσταση, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ο λαχανόκηπος της Κρήτης, Ιάσονα.
5: Ακριβώς. Υπαίθρια κυπευτικά σημαίνει οροπέδιο Λασιθίου και Μεσαρά. Εδώ είχαμε μια τεράστια καταστροφή. Και μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα τα οποία διοχετεύονται στην αγορά, σε όλη την Κρήτη, και ένα εισόδημα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ σε ακραίες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε, το οροπέδιο Λασιθίου είναι στα 800 μέτρα. Δηλαδή έρχεσαι εδώ και νομίζω ότι είσαι στη Μακεδονία. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που επικρατούν εδώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν το εισόδημά τους φέτος. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει, να ακούσουμε τι θα προκύψει από τις επαφές και από τις αυτοψίες του κυβερνητικού κλιμακίου.
5: Εμείς περπατήσαμε μέσα στον κάμπο εκεί όπου μπορούσαμε να δούμε. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Τομάτες, πατάτες, λάσπη, χωράφια καλυμμένα από νερό. Πραγματικά δεν έχω δει ποτέ το οροπέδιο σε αυτή την κατάσταση, αυτή την περίοδο. Γιατί το έχουμε δει και άλλες φορές το χειμώνα. Το χειμώνα λόγω του χιονιού, αλλά εκεί δεν έχουν όμως οι άνθρωποι να χάσουν παραγωγή. Εδώ τώρα συνέβη μια καταστροφή.
0: Είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες τώρα. Είναι η εικόνα που μας έχουν μεταφέρει από το πρωί οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αγροτικού κόσμου, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Γεια σου, Ναταυλάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους ανθρώπους και στο Λασίθι. Το μέγεθος των φαινομένων τώρα, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις. Στη Σαμαριά, μέσα σε μόλις 4 ημέρες, καταγράφηκε η ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν, την εξέλιξη του φαινομένου αλλά και την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Νικολέτα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε πραγματικά ότι το νησί βίωσε μια πρώιμη τεράστια κακοκαιρία. Με τα ποσά να είναι ασύλληπτα να προσεγγίζουμε τους 900 τόνους νερού αναστρέμα σε περιοχές εκεί κοντά στη Σαμαριά. Ναι, είναι το νερό που πέφτει μέσα σε 2 χρόνια στην Αττική. Τελευταία φορά είχα πει αυτή την φράση, Γρηγόρη, στον Ντάνιελ. Απλά τότε στον Ντάνιελ, που ήταν ακόμα πιο σφοδρό το κύμα, αυτό το νερό είχε πέσει όχι σε 5 ημέρες, αλλά σε 1 ημέρα. Πάντως η κατάσταση είναι σχετικά πρωτόγνωρη για το νησί, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, λόγω και της προημότητας του φαινομένου. Από εκεί και πέρα δεν περιμένουμε να πέσει ούτε σταγόνα στο νησί μέσα στην επόμενη τουλάχιστον 1 εβδομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γενικώς θα βιώσουμε μια καλοκαιρία στη χώρα, Τρίτη και Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια, ανεβασμένες θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς χωρίς προβλήματα ανέμων. Το μόνο που αλλάζει, Πέμπτη και Παρασκευή, μπαίνει νοτιά στη χώρα, που θα φέρει και κάποιες βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Εκεί έχουν και άλλη ιετική αντοχή, οπότε νομίζω δεν θα έχουμε προβλήματα, αλλά θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε συνεχώς.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο, κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει ο Νίκος Συμπίδας, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η πρώτη πράξη μιας διαδικασίας η οποία θεωρείται εκ των κορυφαίων κοινοβουλευτικά και φυσικά αφορά και τις ζωές όλων μας, γιατί όπως είπες και εσύ, ο προϋπολογισμός έχει να κάνει και με τις τιμές και με την ακρίβεια και με την ανάπτυξη και με όλα τα οικονομικά στοιχεία και νούμερα τα οποία αφορούν και μας. Κατατέθηκε λοιπόν σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Υπουργείο Οικονομικών, Γρηγόρη, αυτό αναγνωρίζει ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως λέει, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Είπες και εσύ δύο στοιχεία. Να δούμε έτσι άλλα 2-3 για τους ακροατές μας να έχουν μια εικόνα. Ο ρυθμός ανάπτυξης λοιπόν από το 2% 26 στο 2,3. Το ΑΕΠ αναμένεται αυξηθεί περίπου στα 262 δισεκατομμύρια το 26. Ο πληθωρισμός τώρα, που ενδιαφέρει όλους λόγω της ακρίβειας, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8 στο 2,627. Επίσης προβλέπεται ανάπτυξη των επενδύσεων στο 7,9 και μείωση της ανεργίας στο 7,9 από το 8,4. Ο Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα, στις δηλώσεις του, ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και την αξιοπιστία και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε, και ότι στόχος είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί σε ένα κόσμο που γίνεται απρόβλεπτος. Η Ελλάδα γίνεται, είπε, πιο ισχυρή. Ακριβώς. Τώρα να σου πω λίγο για το πρόγραμμα. Αναμένεται περί τα μέσα Νοεμβρίου να έχει τελειώσει η επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή και στο τέλος του Δεκεμβρίου περίπου, εκεί που συνήθως γίνεται η ψήφιση του προπολογισμού, να πάμε στην ψήφιση του προπολογισμού 27.
0: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για 7η συνεχόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, υπογράμμισε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις της αγοράς ενέργειας, η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές.
6: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς στάθηκε στην δημοσιονομική σταθερότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.
7: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Μικρή υποχώρηση εντωμεταξύ καταγράφει τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Παραμένει όμως πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ χαμηλότερα κινείται η τιμή του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην αγορά καυσίμων. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σε αυτή την αγορά, Πινελόπη?
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με μάλλον μια σταθερότητα, θα έλεγα, αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλιο, όπως είπες και εσύ. Το Brent είναι στα 102,9, κάποιες στιγμές πιάνει τα 103, ξαναπέφτει. Ενώ το αργό είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια αύξηση και είναι στα 74,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ έχουν διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Φαίνεται όμως ότι τα στοιχεία αυτά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ως την πρώτη του μήνα. Σήμερα έχουμε 5, οπότε μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες θα δούμε να ενσωματώνεται πιθανότατα αυτή η επιπλέον έκπτωση των 5 ευρώ επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά για τον ντίζελ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, όπως φαίνεται, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη στο Earth News.
0: Είπε, μίλησε λοιπόν, στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σκιαδήμα, κύριος Παπασταύρου, ναι.
8: Ακριβώς. Είπε λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου, 14 του μήνα, έτσι ώστε από τις 15 να αρχίσει η κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης. Επανέλαβε το στόχο της κυβέρνησης που τον έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό, ότι η τιμή στο πετρελαίο θέρμανσης θα είναι κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Ενώ είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνονται κάθε 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά το όλο πράγμα. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο κύριος Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επιλογή του σταθερού τιμολογίου, ωστόσο λελογισμένα υπερχαρακτηριστικά είμαστε εδώ αν χρειαστεί.
0: Βεβαίως, Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προαναγγέλει ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες λόγω των καιρικών συνθηκών. Για το κύμα ακρίβειας και τις πιέσεις που δέχονται ελληνικά οικογένεια, ρωτήθηκε εδώ στο Ερνιούς Ρέντε 105,8 από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος είπε ότι αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.
9: Είναι πραγματικά μια δύσκολη περίοδος και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν πολλές ενστάσεις, αν έκανες αυτό, περισσότερα εκείνα. Όμως αυτές τις κρίσεις, κύριε Δαμούπολο, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε νομίζω με υπευθυνότητα και μια προνοητικότητα. Γιατί αν κάναμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να έλεγε η αντιπολίτευση από τον Απρίλιο ουσιαστικά, που ξεκίνησε αυτή η ενεργειακή κρίση, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε μέτρα ενίσχυσης, γιατί δεν θα υπήρχαν οι δυνατότητες. Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκεται στο όριο των δαπανών της, δηλαδή των δημοσιονομικών κανόνων. Και αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά, ειδικά με τόσες δυσκολίες, εμείς δεν είμαστε τίποτα τσιγκούνιδες ή πολιτικά αυτοκτονικοί, να σας το πω έτσι, να πούμε ότι έχουμε και δεν το κάνουμε. Προφανώς για να μην μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει για πραγματικούς ρυθμιστικούς λόγους. Και ποιοι είναι αυτοί? Ότι δεν υπάρχει απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο. Φαντάζεστε εσείς ότι θα υπήρχε κάποια άλλη, να σας το πω, εξήγηση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, που να μην τουλάχιστον αξιολογήσεις πολύ σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, παρόλο που θα έχει σοβαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Να σας πω όμως κάτι. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ευρωπαϊκή. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην υπάρξει ευρωπαϊκή συντονισμένη δράση.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξέλιξεις στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την προκήρυξη πρώην εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου. Προηγήθηκε το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας των σοσιαλιστών για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας του είναι Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, Νατάσα.
11: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, σε σημερινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων με τους στενότερους συμβούλους του. Στο διάγγελμά του από το Παλάτι Μονκλώα, είπε ότι ήρθε η ώρα οι Ισπανοί να αποφασίσουν τι μέλλον θέλουν και να έρθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Είχε προηγηθεί το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία την περασμένη Παρασκευή, με φόντο την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος στέγασης, τις μεγάλες διαμαρτυρίες. Το Σάββατο, το που μας πέρασε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, απαιτώντας πιο προσιτές κατοικίες, κρατώντας τα χέρια τους κλειδιά που έχουν γίνει το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Να πούμε ότι σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε αίτημα για τη διάλυση ενός καταβλισμού στην Πουέρτα ντελ Σόλ της Μαδρίτης. Νέα ακρόαση θα γίνει την Τετάρτη. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι η οργή ξεχύλισε τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για δεκαετίες. Εκατοντάδες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει έκτοτε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Να πούμε ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης προηγείται του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αύριο συγκαλείται και έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για να διαλυθεί επίσημα η Βούλη και να προκηρυχθούν εκλογές.
0: Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις λοιπόν από τη χώρα της Ιβηρικής από την Ισπανία. Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς τώρα να φύγουμε από την Ισπανία και να πάμε στην αίθουσα συντάξεις, γιατί εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, γιατί απονεμήθηκε νωρίτερα το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, για τις μελέτες τους στην οπτογενετική. Έλενα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε στον Καρλ Ντάισεντορφ, τον Πίτερ Χέγκερμαν και τον Γκέωργ Νάγκελ για τις πολύ σημαντικές πρωτοποριακές μελέτες τους και το έργο τους πάνω στην οπτογενετική. Η οπτογενετική είναι μια πρωτοποριακή πραγματικά μέθοδος που αφορά την ενεργοποίηση ή μη ενεργοποίηση μεμονωμένων νευρώνων, νευρικών κυττάρων δηλαδή του εγκεφάλου, και αυτό συμβάλλει στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου που μέχρι στιγμής είναι ελιπέστατη, καθώς το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει μυστήριο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τους επιστήμονες. Βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν, και φωτίζοντας κυριολεκτικά, γιατί αυτοί οι νευρώνες αντιδρούν στο φως με αυτή την μέθοδο που ανακάλυψαν οι τρεις επιστήμονες, βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν μπορούν να δοθούν απαντήσεις στο πώς οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα, διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τη συμπεριφορά, αλλά και άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι στην κλινική ιατρική, πολύ σημαντικά, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης σε ανθρώπους με οπτική ανεπάρκεια. Οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το βραβείο της Σουηδικής Ακαδημίας που ανέρχεται σε περίπου $1 εκατομμύριο. Και επίσης να πούμε ότι η φετινή απονομή σήμερα του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας Νόμπελ.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Γαλλία, γιατί εκεί περίπου 500 σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά μετά τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Το Μαϊδα, παραμένει έκριθμο το κλίμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, και μάλιστα πριν από λίγο μάθαμε ότι ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε το χέρι του όταν έπιασε χειρομοβίδα κρότου λάμψης από την αστυνομία στη πόλη Λάνς. Τώρα νοσηλεύεται, η κατάσταση υγείας του είναι σταθερή. Και ένα άλλο συμβάν σήμερα το πρωί ήταν στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, ένα σχολείο που το πυρπολήθηκε τη στιγμή που ήταν μέσα μαθητές και καθηγητές, και ευτυχώς οι αρχές κατάφεραν να τη σβήσουν τη φωτιά γρήγορα. Η κατάσταση πάει κρεσέντο όσον αφορά τη βία. Αναμένεται αύριο να είναι μια μέρα κινητοποίησης για τους μαθητές. Δεν γνωρίζουμε πόση ισχύ θα έχει αυτή η κινητοποίηση, αλλά σίγουρα ήδη έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο προβληματισμό στις αρχές όσον αφορά την, την κινητοποίηση, κυρίως την αντίδραση των μαθητών.
4: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, σκέφτονται, υπάρχουν κάποιες σκέψεις στη γαλλική κυβέρνηση, εξετάζουν κάποια μέτρα να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση. Τι λέει το ρεπορτάζ?
13: Μέτρα υπάρχουν, το μαστίγιο, όπως το αποκαλούν εδώ πέρα, το μαστίγιο είναι ότι στις 28 Οκτωβρίου θα καταθέσουν στην Γερουσία ένα νέο νόμο όπου θα χρησιμοποιήσουν την παρέα, όλη η παρέα. Εάν ένας από αυτούς βιοπραγήσει, όλη η παρέα πάει κρατητήριο, όλη η παρέα θεωρείται ένοχη και καταδικάζει να πληρώσουν τα χρήματα για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Πράγμα που έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή εδώ πέρα, γιατί είναι το τεκμήριο της ενοχής ουσιαστικά για το σύνολο όλων των παιδιών που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν σε μια βιοπραγία. Το άλλο είναι, το καρότο είναι, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλες διαπραγματεύσεις, να το πω έτσι, μεγάλες διαπραγματεύσεις για να πάρουν και νέα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση των σχολείων και για τις απαιτήσεις, δηλαδή, διεκδικήσεις των παιδιών. Μόνο που οι πρόεδροι των περιοχών της Γαλλίας διαμαρτύρονται, γιατί λένε ότι είναι μια τηλεδιάσκεψη που την έκαναν πρόχειρα και ότι δεν είναι αυτό που ζητούν. Ζητούν κάτι πιο συγκεκριμένο. Τους αφαιρούν μέσω από τον προϋπολογισμό πολλά κονδύλια και τώρα τους λένε ότι θα τους τα ξαναδώσουν.
4: Κατανοητό.
13: Κατανοητό.
4: Ας μείνουμε σε αυτά, Θωμαίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Και από το Παρίσι και την εκρηκτική κατάσταση, το εκρηκτικό κρίμα που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα, πίσω στα δικά μας. Τώρα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Μίνα, τι ακριβώς συνέβη?
14: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11 και 10 μία έκρηξη συγκλώνησε το συνεργείο υγραεριοκίνησης εδώ στην Οδό Βόλου και ταυτόχρονα βεβαίως όλη την περιοχή. Όπως φαίνεται, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης φιάλης σε αυτοκίνητο, κάτι έγινε, μπορεί να ήταν διαρροή, κάποιοι άλλοι λένε για ένα τσιγάρο που άναψε. Αυτά όλα βεβαίως θα εξετάζει το ανακριτικό τμήμα. Έγινε η έκρηξη, ακολούθησαν άλλες μικρότερες εκρήξεις και φωτιά ταυτόχρονα, ξέσπαση η οποία κατέκαψε το σύνολο σχεδόν, όχι σχεδόν, το σύνολο της επιχείρησης, καθώς και οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο συνεργείο. Ευτυχώς, όπως είπατε και στην αρχή, με τραύματα πρώτου βαθμού στα χέρια και στο πρόσωπο, κατάφεραν να βγουν από την επιχείρηση ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και ένα ακόμη άτομο, πιθανότατα πελάτης. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή, ενώ, όπως σας είπα, τώρα το λόγο έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
4: Αποφύγαμε τα χειρότερα τουλάχιστον. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, αλλά και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη ρεπόρτερ μας την Έλενα Καραθάνο, η οποία έκανε την έρευνα, ερεύνησε την υπόθεση και μίλησε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι αποκαλύπτει η έρευνα, λοιπόν?
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί σχετικά με τα πλαστά πιστοποιητικά ξένης γλώσσας και πληροφορικής, όπως είπες και εσύ, γιατί κάποιος μπορεί να τα αποκτήσει παράνομα, βέβαια, αρκεί να πληρώσει και τα ανταλάβει στο σπίτι του. Είναι αυτά τα πτυχία που όντως σου δίνουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα, επιπλέον μόρια δηλαδή, για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο ή να αποκτήσει μια ανώτερη θέση μέσα στο δημόσιο. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποκτήσει, πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα τέτοιο παράνομο πτυχίο? Είναι τόσες πολλές πια οι διαφημίσεις, μας λένε από τους αρμόδιους φορείς, στο διαδίκτυο, που υπόσχονται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα την απόκτηση ενός τέτοιου πτυχίου, μιας ξένης γλώσσας, όπως για παράδειγμα το προφήθηση, που είναι και πάρα πολύ διαδεδομένο. Επίσης, υπάρχουν πανεπιστήμια του εξωτερικού, θέλω να σου πω, που μπορείς να πληρώσεις για να αποκτήσεις ένα μεταπτυχιακό και νόμιμα. Παράλληλα όμως, σου εξασφαλίζουν και την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας, παρόλο που έχεις κάνει εξ αποστάσεως το μάθημα και στα ελληνικά. Δηλαδή, αυτή είναι η παρανομία όσον αφορά την ξένη γλώσσα εδώ. Το κοστολόγιο εντυπωσιακό, να σου πω. Από μία απλή πτυχιακή μπορεί να ξεκινάει στα 150 ευρώ και να φτάσει μέχρι και μία διδακτορική διατριβή, δηλαδή που θέλει κάποιος να κάνει, να φτάσει τις 6.000 ευρώ. Όλοι με όσους μιλήσαμε στο Air News Radio παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και διαφάνεια, τόσο από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, όσο από τον ΔΟΑΤΑ που αναγνωρίζει τα πτυχία του εξωτερικού, ακόμα και το ΑΣΕΠ, αναγνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ζητούν να βρεθεί μία λύση ώστε να μην κυκλοφορούν αυτά τα πλαστά πτυχία στην αγορά.
4: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα ηχητικά αποσπάσματα που ακούσαμε το πρωί που παίξατε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Θάνο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο της έρευνας αυτής και επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν οι διαδικασίες ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσόντα που δηλώνονται από τους υποψήφιους ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους γνώσεις.
16: Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή εκπροσωπώ ένα θεσμικό φορέα, εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ανώνυμες καταγγελίες ή σε προφορικές καταγγελίες. Βασίζομαι στις διαφημίσεις που διαβάζω, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Υπόσχονται προφήσεις σε 2 με 4 μήνες, επίσης αδιανόητο. Υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες λένε, ελάτε να πάρετε μάστερ εξαποστάσεως σε ξένη χώρα και θα, από την ελληνική νομοθεσία θα πιστοποιείτε ότι ξέρετε άριστα την ξένη γλώσσα. Και οι ίδιες διαφημίσεις λένε, ξέρετε, τα βοηθήματα, οι σημειώσεις του μάστερ είναι στα ελληνικά. Την έκταση του προβλήματος μπορώ μόνο να τη φανταστώ. Προφανώς δεν θέλω να δικήσω τους σοβαρούς φορείς. Δεν θέλω να δικήσω τις δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι διούν έντιμα μέσα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να αποκλειστούν. Καταρχήν πρέπει να δοκιμάσουμε παράλληλα διάφορες ενέργειες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταργηθεί το νομοθετικό αμάχητο τεκμήριο ότι ξέρεις ξένη γλώσσα άριστα εάν έχεις κάνει εξ αποστάσεως σπουδές σε ξένο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιήσουμε θεσμούς όπως οι θεσμοί των εξετάσεων κρατικής γλωσσομάθειας και κρατικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Έχουν γίνει πολύ εύκολες οι άλλες εξετάσεις. Έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των ανθρώπων που δίνουν στα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Και για να μην βγάζω το ΑΣΕΠ απ' έξω, εμείς μπορούμε, αν μας το πούνε εγκαίρως, να προσπαθήσουμε στο μεθεπόμενο γραπτό διαγωνισμό, το 2029, να εντάξουμε την εξέταση 3 ξένων γλωσσών, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, με ερωτήσεις, ούτως ώστε να διαπιστώνουμε πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει ξένη γλώσσα και να του δίνεται η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει και την ξένη γλώσσα. Το ΑΣΕΠ εγγυάται για τις διαδικασίες που κάνει ή ελέγχει το ίδιο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ διαδικασίες που δεν κάνει ή δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ, όσο μάλλον που δεν ξέρω αν κάποιος τα ελέγχει αυτή τη στιγμή.
4: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της διπλωματικής κινητικότητας βρίσκεται η Αθήνα εν ώψη της αυριανής άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψης αμερικανικές σχέσεις, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο έρχεται λοιπόν, αύριο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας και Τετάρτη κρίσιμες συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο το βράδυ αναμένεται ακόμα, η ώρα δεν είναι ακριβής για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Όπου την Τετάρτη είναι η συνάντηση, είναι η σημαντική συνάντηση, ο έκτος γύρος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, όπου αναμένεται η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Ενώ βεβαίως στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα θέματα ενεργειακής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας, πολιτιστικής και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ καταρχήν θα έχει συνομιλίες νωρίς το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου θα ξεκινήσει η ατζέντα των συνομιλιών για τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στο περιθώριο των συναντήσεων και των συνομιλιών θα υλοποιηθούν δύο συμφωνίες. συμφωνίες και χορηγητική συνεργασία για την απόδοση αρχαίων ευρημάτων στην Ελλάδα από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών και αμυντική συνεργασία ακόμα μάλιστα πιο ενισχυμένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι επισκέπτεται τη χώρα μας ο κύριος Ρούμπιος σε μια δύσκολη, εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και βεβαίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης.
4: Βεβαίως, ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν και εδώ είμαστε, θα το καλύψουμε έτσι κι αλλιώς. Κατερίνα Φρίστα, σας ευχαριστούμε. Πολύ ιδιαίτερη σημασία λοιπόν αναμένεται να έχει και ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα να διεκδικεί κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο και στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Ερτ Νιούς και στο Γιώργο Σιαδήμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
18: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες: έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα με μια μεγάλη εκδήλωση που θα κλείσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της Νέα Δημοκρατία. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, μιλάμε για την επέτειο των 52 χρόνων της Νέα Δημοκρατία, συνδέεται φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο εορτασμού. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, εχθές είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα 52 χρόνια. Η επαιτειακή εκδήλωση σήμερα περιλαμβάνει διάφορα δρόμενα αλλά και αρκετούς νεοτερισμούς σε ένα πάρτι, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, όπου ουσιαστικά θα διανύσουμε την μακρά προεκλογική, τη μακρά πορεία της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας και στο παρελθόν αλλά και κυρίως στο μέλλον, βάσει και των πληροφοριών που υπάρχουν για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στόχος βέβαια δεν είναι άλλος από το να συσπηρωθεί η κομματική βάση αλλά και να επαναπροσεγγιστούν ψηφοφόροι που συστρατεύτηκαν με Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23, και βέβαια να σταθούν και τα απαραίτητα μηνύματα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του κόμματος. Είναι χαρακτηριστική αναφορά, η χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε περήφανοι, αναφέρει, για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή που μας ξεκινούσε σαν σήμερα, έγραψε την κυριακάτικη ανασκόπησή του και παρέμβησε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
4: Στο θέμα αυτό, στα γενέθλια, σε αυτήν την επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, για αυτό το ζήτημα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δέχτηκε ερωτήσεις για αυτές τις εκδηλώσεις, όπου εκεί εξαπέλυσε νέα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά στο Πασό και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
19: Κάτι που θα δούμε και το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε σχετικά με τα όσα καταλογίζονται στην κυβέρνηση τόσο από τον κ. Τσίπρα όσο και από το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση της οικονομίας. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για φιλοδορήματα προς τους πολίτες, όπως το χαρακτήρισε ο κ. Τσίπρας, και έκανε λόγια μειώσεις και όχι για φιλοδορήματα. Οι φοροελαφρύνσεις ανέφερε ήρθαν για να μείνουν, ενώ διαρωτήθηκε τι ακριβώς θέλει να περικόψει η αντιπολίτευση. Απαντώντας και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει λόγο για δικαίωση της πρότασής του σχετικά με τις 120 δόσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει συγκεκριμένη ρύθμιση από τη συνολική συζήτηση και υποστήριξε πως σε κάθε πρόταση θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, όπως αναφέρουν και οι βουλευτές και ο στελέχης της Νέας Δημοκρατίας.
4: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το χώρο της δικαιοσύνης μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη δικαιοσύνη περνά υπόθεση της επίθεσης σε οδηγό ταξί, με τον 35χρονο επιβάτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη. Σύμφωνα με την καταγγελία της οδηγού, αλλά ξεκίνησαν από διαφωνία για τη χρήση του POS και εξελίχθηκαν σε άγριο επεισόδιο. Άννα Βλαχοναγιώτη είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και το πλημέλημα της απειλής διώκεται ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος επιτέθηκε βάναυσα τα ξημερώματα της Κυριακής στην 54χρονη οδηγό ταξί κατά την μεταφορά του από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία για ασήμαντη, όπως φαίνεται, αφορμή, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Ο κατηγορούμενος αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή και δίνει τις εξηγήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλείται ψυχιατρικό, ψυχολογικό, σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και φέρεται να υποστηρίζει επίσης ότι κατά τον διαπληκτισμό και η οδηγός τον χτύπησε με αποτέλεσμα να του σπάσει τα γυαλιά. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς ο δράστης της έκοψε το αυτί και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπίσης.
4: Εν τω μεταξύ, και θα μείνουμε στο χώρο το δικαστικό για επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, Άννα, κατέθηκαν νωρίτερα συμπληρωματικά έγγραφα από τους πληρεξούς δικηγόρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τι περιλαμβάνουν έτσι σε συντομία αυτά τα έγγραφα, να δούμε λίγο.
20: Πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα με το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ζητείται συμπληρωματική άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο κατηγορουμένων γιατρών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει το 2025 και το 2026 δύο προσαρτήματα οζονοθεραπείας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και ζητούν να διωχθούν γι' αυτό. Επίσης, έδωσαν στον ανακριτή συμπληρωματικά έγγραφα αναφορικά με το τι είχαν δηλώσει στο Σύλλογο Γιατροί για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι επί της οδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
4: Ανάλογο Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, πάμε και πάλι στην Αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Βραζιλία, εκεί όπου ο Φλάβιο Μπολσονάρο επικράτησε του επερχόμενου Προέδρου Λούλα στις χθεσινές προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, οι δύο υποψήφοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στον επαναληπτικό γύρο σε τρεις εβδομάδες.
21: Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το 50% και να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εξασφάλισε το 47% επικρατώντας του Λούλα ντα Σίλβα, που σκέντρωσε 45% παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν πρώτο και μάλιστα με διαφορά 5 ποσοστιαίων μονάδων. Η ακρίβεια αλλά και η εγκληματικότητα είναι τα δύο κύρια θέματα που απασχολούν που απασχόλησαν την προεκλογική εκστρατεία και τις εκλογές. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, να υπενθυμίσουμε ότι είναι γιος του πρώην Προέδρου Ζάιχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις προηγούμενες εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Πρόεδρο Λούλα. Έχει πει μάλιστα ότι αν κερδίσει θα απονείμει χάρη στον πατέρα του.
4: Και από τη Βραζιλία να πάμε στη Δανία, εκεί όπου hackers απέσπασαν τα προσωπικά στοιχεία 8 εκατομμυρίων πολιτών, αποκτώντας πρόσβαση σε δημοτολογικά μητρώα, Έλενα.
21: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ήρθε στο φως, την ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Οι hackers κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα μητρώα αυτά 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είπες, Γρηγόρη, και απέσπασαν στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις και άλλα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός, τα 8 εκατομμύρια, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό του πληθυσμού της χώρας, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν και στοιχεία ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Επίσης, να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου υπήρξε άλλο ένα σοβαρό περιστατικό, όπως αποκαλύπτεται, με χακάρισμα σε αρχεία του Τεχνικού Πανεπιστημίου της χώρας, όπου εκεί διέρευσαν στοιχεία 200.000 χρηστών.
4: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα για να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, 5-24 ώρα μετά την πτήση thriller της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, έρχονται στο φως νέα δεδομένα για το παρελθόν αλλά και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Ξανά στο στούντιο εγώ μαζί μας η Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ποιος είναι ο 29χρονος Χαμάμ Αλ-Χαμάμι που έσπηρε τον τρόμο στην μοιραία πτήση? Θα μας πει, θα μας κάνει το προφίλ του.
22: Ναι, Γρηγόρη, ο Χαμάμι είναι 29 ετών. Γεννήθηκε, ο πατέρας του είναι από το Ομάν και η μητέρα του από τη Συρία. Και ζούσε στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια, αλλά ταξίδευε συχνά ως έφηβος στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό ακριβώς και οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, όπου οι Ισλαμιστές αντάρτες πολέμησαν εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Θα σου πω ότι δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα και παραλήψεις ασφαλείας από τις αρχές τριών χωρών σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα, καθώς όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal, το Ομάν είχε ήδη απαγορεύσει στον αεροπόρο να πετάει λόγω των ριζοσπαστικών του απόψεων. Το απαγόρευσαν να πετάει, τον έστειλαν σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης και τον έβαλαν σε διοικητική θέση, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανησυχίες ευρύτερα και διεθνώς. Την ίδια ώρα και το Υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ παραδέχεται πως δεν προέβη σε έλεγχο του πληρώματος, επικαλούμενο έλλειψη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Να πούμε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Tel Aviv που κατευθυνόταν και είχε μάλιστα και ένα Plan B, Γρηγόρη. Αν αποτύγχανε το πρώτο του πλάνο, ήθελε να κατευθύνει το αεροσκάφος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.
4: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Σιβηρία, εκεί όπου έχει πραγματικά σημάνει συναγερμός μετά το θάνατο νεαρής ερευνήτριας και την επιβολή προληπτικών μέτρων, με τις ρωσικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκθεσης επανόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούσκ της Ανατολικής Σιβηρίας. Η Ντάρια Σιπίλοβα νοσηλεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου με συμπτώματα σοβαρής πνευμονίας και πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25 Σεπτεμβρίου μπορεί να έσπασε κατά λάθος στο εργαστήριο δοκιμαστικός σωλήνας που περιείχε το παθογόνο της πνευμονικής Πανόλης, ενώ άλλες αναφορές συνδέουν την υπόθεση με το ταξίδι της στη γειτονική Μπουριατία. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας και ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της. Τα 189 από τα 197 άτομα που εντοπίστηκαν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί της βρίσκονται σε απομόνωση, με τον κυβερνήτη της περιοχής να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής όλα τα τεστ των επαφών είναι αρνητικά και κανείς δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ωστόσο, σε εργοστάσιο αλουμινίου στη γειτονική πόλη Σέλεχοφ επιβλήθηκε υποχρεωτική χρήση μάσκας και σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τρία νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα. Η υγειονομική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή, ενώ την υπόθεση παρακολουθεί και η αμερικανική κυβέρνηση.
10: Αθλητικό δελτίο.
4: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πρώτη και αίτητη παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην κορυφή του ομίλου της, μετά την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αλλά εμείς κρατάμε βέβαια τη δήλωση του Γιούργεν Κλοπ, του Γερμανού προπονητή, ότι δεν θέλω να παίξω άλλο μάτς με την Ελλάδα, όπως είπε, μεταξύ αστείου και σοβαρού Γερμανός.
2: Ναι, εντάξει, μάλλον σοβαρά το είπε και το εννοούσε, γιατί δύο αγώνες δεν κατάφερε η ομάδα του να βάλει να σημειώσει γκολ και ουσιαστικά πήρε μόλις ένα βαθμό. Οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας η εθνική μας ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα. Άιτητη λοιπόν και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου, συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη λευκή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία χθες στην Τούμπα. Αφού αντεπεξέλθει στην πίεση των αντιπάλων στο πρώτο μισό του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο 45 λεπτό, κλείδωσε την τρίτη θέση και διατηρεί ακέραιες ελπίδες πλέον για πρόκριση στα προημιτελικά, ζητώντας 3 βαθμούς στα 2 απομείνοντα παιχνίδια. Ολλανδία-Σερβία στο άλλο παιχνίδι 2-1 και στη βαθμολογία Ολλανδία-Ελλάδα 8 βαθμούς επί τα 4 αγώνες, 5 βαθμούς η Γερμανία και χωρίς βαθμό η Σερβία. 13 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στον τέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία, αυτά όσο αφορά το Nations League. Είχαμε όμως το Σαββατοκύριακο και μια πολύ μεγάλη επιτυχία από πλευρά τη γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Σαρωτική ήταν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος υδατοσφαίρησης του Ολυμπιακού. Είχαμε πρεμιέρα όμως και στο μπάσκετ χθες για το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε αν μη τι άλλο η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στη Θεσσαλία με 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούς 91-70 και Προμηθέας Περιστέρη 88-94. Γρήγορα.
4: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούσετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ήταν το 2002 όταν μια σπουδαία φωνή των blues, βέβαια ο Otis Clay, κύριος ανήκει στον χώρο των blues αλλά και της gospel μουσικής, διασκευάζει το Wonderful Tonight. Είμαστε και σήμερα μαζί από τις συχνότητες Χανίων, ο Μάνος Παπαδάκης είναι στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα και κλασικά τραγούδια. Ακούμε 2-3 από τις διασκευές τους, καθώς και την πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 4.

Αυτή ήταν η διασκευή του 2002 από τον Otis Clay και πάμε να ακούσουμε το ίδιο κομμάτι από τον Kenneth Brian Edmonds, έναν άλλον έτσι μαυρούλι, και αυτός ανήκε έτσι κυρίως στον χώρο των blues, έγινε γνωστός βέβαια με το όνομα Babyface. 2007 διασκευάζει και αυτό το Wonderful Tonight, ένα από τα κλασικότερα τραγούδια βέβαια της δεκαετίας του 70.

Είμαστε στη χρονιά του 2007 όταν ο Babyface ή Kenneth Bryan Edmonds, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, διασκευάζει το Wonderful Tonight. Δεν είναι τυχαίος ο Babyface, είναι και συνθέτης βέβαια, εκτός από τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, έχει πάρει 13 Grammy. Και είναι ένα κομμάτι βέβαια, μια κλασική σύνθεση του Eric Clapton, το πρωτοηχογράφησε ο Eric Clapton τη χρονιά του 77 και ήταν ένα τραγούδι βέβαια που είχε αφιερώσει στην γυναίκα του, που ήταν πρώην γυναίκα του George Harrison και όλα αυτά τα γνωστά. 77 Eric Clapton.

Αυτό ήταν το κομμάτι Wonderful Tonight, γραμμένο βέβαια από τον ίδιο το Eric Clapton. Το πρώτο ηχογράφησε το 1977 και δεν είπαμε βέβαια ότι έχει πάνω από 200 διασκευές. Πάμε για ένα κομμάτι που έχει πάνω από 250 διασκευές, πασίγνωστο και αυτό βέβαια, κλασικό, With or Without You. Τα ακούμε από την Amy Lee πρώτα, την τραγουδίστρια των Evanescence ουσιαστικά, 2015 έγινε αυτή η διασκευή.

Είμαστε στη χρονιά του 2015, τότε που η γνώριμη φωνή της Amy Lee, η τραγουδίστρια των Evanescence, διασκευάζει το With or Without You, ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει πάνω από 250 διασκευές. Πάμε σε μια πολύ πιο σύγχρονη, φετινή διασκευή από ένα συγκρότημα που έχει σαν βάση του τη Νότιο Αφρική, τους Bolshoi's Brinked. Μια πολύ δυναμική διασκευή, μια πολύ καλή διασκευή. 2026,

2026, μια φετινή διασκευή από ένα συγκρότημα, όπως είπαμε, που έχει τη βάση του στη Νότιο Αφρική, τους Bold Lois Bringet. Ένα συγκρότημα που κάνει κυρίως καριέρα βέβαια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει η παλιά κλασική δισκογραφία, τα βινίλια, οι κασέτες, τα CD και όλα αυτά. Τώρα τα συγκροτήματα κάνουν πορεία μέσα από το διαδίκτυο κυρίως. 1987 η πρώτη εκτέλεση του κομματιού βέβαια από το ίδιο το συγκρότημα των YouTube, μια σύνδεση του Μπόνο και της παρέας του, πάνω από 250, όπως είπαμε, διασκευές του κομματιού αυτού.

Είμαστε πάντα μαζί από τις συχνότητες της Earth Hanion, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει βέβαια σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια του 20ου αιώνα. Ακούμε 2-3 από τις διασκευές τους, καθώς και την πρώτη εκτέλεση βέβαια του κομματιού. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζέκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση βέβαια του With or Without You από τους U2 το 1987. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και το πιο πολύ διασκευασμένο κομμάτι στην πορεία βέβαια των YouTube. Και πάμε για το επόμενο κομμάτι, που είναι ένα ιστορικό κομμάτι, το Wild is the Wind, ένα κομμάτι που έχει πάνω από 150 διασκευές και είναι μια σύνθεση βέβαια του Δημήτρη Τιόμκιν, φοβερός συνθέτης, ρωσικής καταγωγής, αλλά έκανε καριέρα βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παρόλο που ήταν Ρώσος, έγραφε μουσικές κυρίως για western, αμερικάνικα western. Και πάμε να ακούσουμε το κλασικό Wild is the Wind, έτσι όπως το τραγούδισε ο George Michael το 1999.

από τη χρονιά του 1999 ο George Michael, στο κλασικό βέβαια υπέροχο και πολύ διασκευασμένο Wild is the Wind, και σίγουρα η πιο δημοφιλής εκτέλεση, βέβαια η πιο δημοφιλής διασκευή σε αυτό το κομμάτι έγινε από τον David Bowie το 1976, από το άλμπουμ του Station to Station που είχε κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά. David Bowie 76.

ίσως η πιο αναγνωρίσιμη έτσι και πιο γνωστή και πιο κλασική διασκευή πάνω στο Wild is the Wind, αυτή του David Bowie το 1976, ίσως μαζί με την διασκευή που έκανε και η Νίνα Σιμών βέβαια πολύ πριν από τον David Bowie. Πάντως το κομμάτι με Wild is the Wind ακούστηκε για πρώτη φορά στην ομώνυμη ταινία του 1957 σε μουσική, όπως είπαμε, του ρωσικής καταγωγής Δημήτρη Τιόμκιν. Έγραφε κυρίως μουσική για western αμερικάνικα ο Δημήτρη Τιόμκιν, αλλά είχε γράψει και κυρίως βέβαια για ταινίες. Ήταν μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσαν τότε το 57 η Άννα Μανιάνη μαζί με τον Άντωνι Κουίν. Την πρώτη εκτέλεση του κομματιού είχε τραγουδήσει βέβαια ο Τζόνι Μάθης, ένας από τους πιο διάσημους τραγουδιστές για τα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60. 57, Τζόνι Μάθης, η πρώτη εκτέλεση του Wild is the Wind.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του Wild is the Wind, ομώνυμη ταινία του 57 με την Άννα Μανιάνη και τον Άντωνι Κουίν, όπως είπαμε, μουσική Δημήτρη Τιόμ και ένα κομμάτι με πάνω από 150 διασκευές. Και αυτό είναι εδώ ένα κομμάτι των Pink Floyd, βέβαια ένα από τα πιο γνωστά και πιο πολύ διασκευασμένα των Pink Floyd, πάνω από 200 διασκευές. Wish You Were Here. 2017 το διασκευάζουν οι Avenged Sevenfold, ένα αμερικάνικο συγκρότημα που κυρίως ανήκει στον χώρο του heavy metal. 2017.

από τον χώρο έτσι του σκληρού αμερικάνικου rock, το συγκρότημα των Avenged Sevenfold, ένα συγκρότημα που διασκεύασε το Wish You Were Here τη χρονιά του 2017. Πάμε για μία από τις πιο απρόσμενες, θα λέγαμε, διασκευές του κομματιού, και μιλάμε για μία διασκευή του 2010 που έγινε από τους Tangerine Dream, τους γνωστούς Γερμανούς πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής. Κάποια στιγμή σταμάτησαν βέβαια τα πολλά ηλεκτρονικά και ειδικά τη χρονιά του 2010 κυκλοφορούν το άλμπουμ Chapter 1, το οποίο ήταν ουσιαστικά γεμάτο διασκευές κλασικών κομματιών. Μέσα σε αυτά και η διασκευή του Wish You Were Here. 2010, το συγκρότημα των Tangerine Dream.

Αυτή ήταν μια πολύ όμορφη διασκευή από τους Tangerine Dream. Ναι, και όμως ήταν το συγκρότημα των Tangerine Dream 2010. Όπως είπαμε, παράτησαν έτσι σιγά σιγά τα πολλά ηλεκτρονικά. Την χρονιά εκείνη του 10 κυκλοφόρησαν το δίσκο, το άλμπουμ Undercover Chapter 1, ο οποίος περιέχει μόνο διασκευές. Διασκευάζουν σε αυτό το άλμπουμ David Bowie, διασκευάζουν Kraftwerk, Ingles, Leonard Cohen, David Bowie, φυσικά Neil Young και όλους αυτούς, Beatles, και μέσα σε όλα αυτά βέβαια το Wish You Were Here, το κλασικό κομμάτι των Floyd, με πάνω από 200 διασκευές. Πάμε να ακούσουμε την πολύ συμπαθητική Susan Boyle, η οποία έγινε γνωστή, Σκοτσέζα, η οποία έγινε γνωστή από ένα talent show, και από εκεί και πέρα έγινε πάρα πολύ γνωστή και διάσημη βέβαια σε ολόκληρο τον κόσμο. 2014 η Susan Boyle διασκευάζει το Wish You Were Here.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σκοτσέζα Σούζαν Μπόιλ, η οποία έγινε γνωστή σε αρκετά μεγάλη ηλικία, όταν μετά τη συμμετοχή της σε ένα talent show. Αυτή ήταν η διασκευή πάνω στο κομμάτι το 2014. Και βέβαια η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Pink Floyd 1975. Ουσιαστικά ήταν και το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει τότε, την χρονιά του 1975. Ο Μάνος Παπαδάκης ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια στην ερχόμενη εκπομπή μας την Τετάρτη. Αυτά για σήμερα, τα ξαναλέμε την Τετάρτη. Pink Floyd 75, Wish You Were Here.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Προχωρά άμεσα η διαδικασία κήρυξης των περιοχών που επλήγησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινηθούν ταχύτερα οι διαδικασίες και οι Δήμοι να μπορέσουν να προωθήσουν τις αναγκαίες ενέργειες. Σημείωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στο πέρας της σύσκεψης που έγινε στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την αποτίμηση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, όπως και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, όπως έκανε γνωστό, αύριο στις 4 το απόγευμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ελλήνες, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Με ευρία ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, την ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Από αυτά, τα 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται σε δηλώσεις που κατατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τη λεγόμενη λευκή κόλλα. Επιπλέον, 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά ανακριβείς δηλώσεις, ενώ 1,8 εκατομμύριο ευρώ προκύπτει από περιπτώσεις τις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά το τέλος της απολογίας του ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί. Σε βάρος του, όπως είναι γνωστό, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για τον συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Η φωτιά εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Συναγερμός για κρούσμα πανόλης της Σιβηρίας, σύμφωνα με το Άξιος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία λόγω της εργασίας της 28χρονης σε εγκατάσταση που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και μελέτη της πανόλης, με σχεδόν 200 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της να τίθενται υπό ιατρική παρακολούθηση.
1: Ο καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριος, τοπικά ισχυροί. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχοι, στίχοι, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Ακούτε την εκπομπή στη Στράτα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βλαζάκης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες, μουσιγέτες, αρχείο κριτικής δισκογραφίας» με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907 ως 1955». Το άλμπουμ της Όρφιο Φόνογραφ επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Νικόλαος Χαρχαλάκης ή Χάρχαλης, 1884 έως 1974, του Γιώργου Βαβουλέ. Ο Νικόλαος Χαρχαλάκης ή Χάρχαλης γεννήθηκε το 1884 σε ένα χωριό της επαρχίας Κισάμου Χανίων, τα Χαρχαλιανά, κοντά στο Καστέλι, την πρωτεύουσα της άλλοτε επαρχίας και σήμερα Δήμου Κισάμου. Η Κίσαμος είναι μια περιοχή που ανέπτυξε ένα ιδιαίτερο μουσικό χρώμα με έμφαση στο χανιώτικο συρτό, με βασικά όργανα το βιολί και το λαγούτο, κάτι που υφίσταται μέχρι σήμερα. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους βιολάτορες της Κισάμου στην περίοδο 1910-1940 και με τις μουσικές του δεξιότητες απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα και αποδοχή. Η φήμη του ξεπέρασε την επαρχία Κισάμου αλλά και τον ομό Χανίων και έγινε γνωστός μέχρι και το Ηράκλειο. Αν και εκείνα τα χρόνια

κάποιος και πόσο μάλλον όταν έχει εκφύσεως ταλέντο. Σε μικρή ηλικία ο Νικολής άκουγε τον πατέρα του που μαζί με τον φίλο του, ξακουστό βιολάτορα Μανιατογιάννη, έκαναν συχνά παρέα στο σπίτι τους. Σε ηλικία 10 χρόνων ξεκίνησε να παίζει λύρα. Τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ δύσκολο να βρει κάποιος βιολί και όσοι είχαν έθεση στη μουσική έφτιαχναν μια χειροποίητη λύρα είτε από αθάνατο, είτε αχλαδιά, είτε από κάποιο άλλο ξύλο που βρισκόταν εύκαιρο. Ο Θανάσης Δικτάκης γράφει «Στα 10 του χρόνια φτιάχνει μόνος του μια λύρα με αθανάτους». Ο θείος του Θελησογιάννης, παρόλο που ήταν βιολάτορας, του έδειξε λύρα, αφού και αυτός έπαιζε για αρκετά χρόνια πριν πιάσει το βιολί. Σε συνέντευξή του το 1970 στον Ιωάννη Παπαδάκη, ο Χάρχαλης έλεγε «Εμείς στην οικογένειά μας πάντα γλεντίζαμε. Ο πατέρας μου ως χορεμένος ήταν καλά καλός τραγουδιστής και άξιος χορευτής και μερακλής. Θυμούμε να παίζει ένα μαντολινάκι στις παρέες, μη φανταστείς σπουδαία πράγματα, ίσα ίσα για να κάνει κέφι η παρέα. Ο Μανιάς, ο γεροντής, ήταν πολύ φίλος με τον πατέρα μου και ερχόταν σπίτι μας και έπαιζε πολύ συχνά. Ο Μανιατάκης, ο Γιάννης, από τα Μαρεδιανά, έπαε ένα χωριό. Βιολί έπαιζε, ήταν άσος στην εποχή του. Από αυτόν εγώ ζήλεψα και ήθελα να πιάσω όργανο. Αλλά ήμουνα μητσός και τα χέρια μου δεν φτάνανε το βιολί. Με τα πολλά έφτιαξα μοναχός μου ένα λυράκι με αθανάτους και έπαιζα μοναχός μου. Ο πατέρας μου όμως είδε ότι το ήθελα πολύ το όργανο και μου πήρε μια κανονική λύρα. Και έτσι έπαιζα σιγά σιγά μέχρι να μάθω μερικά σκοπουλάκια. Η συγχωρεμένη μάνα μου είχε έναν αδελφό το Γιαννάκη το Φελεσάκι και από τον Αερινό που εκείνη την εποχή ήταν φίρμα στα Πανομέρια. Αυτός που λες, ο Φέλος ο Γιαννάκης πριν πιάσει το βιολί έπαιζε λύρα και γι' αυτό μου έδειξε μερικά πράγματα.

Σύμφωνα με τον αείμνηστο Θανάση Δικτάκη, ένα χρόνο μετά το ξεκίνημά του αγόρασε μια πραγματική λίρα από τον Χατζομανόλη, κάτοικο Τσικαλαριών Κισάμου. Το ότι ο Χάρχαλης ξεκίνησε με λίρα επιβεβαιώνει σε συνέντευξή του και ο λαγουτιέρης και οργανωποιός Γιώργος Φραγκιαδάκης, που έζησε τον Χάρχαλη από μικρό στο οργανωποιείο του πατέρα του και μετέπειτα δικό του. Ο Φραγκιαδάκης, γνωστός και σαν Φραγκέδης, υπήρξε για μια πεντηκονταετία ο μεγαλύτερος οργανωποιός της Κρήτης. Στη συνέχεια, ο Χάρχαλης, σε ηλικία 13 χρόνων, ξεκίνησε να παίζει βιολί. Ο Θανάσης Δικτάκης αναφέρει. Το 1896 αγόρισε το πρώτο βιολί του από ένα Σιρικαριανό. Στο βιολί του έδειξαν οι Κισαμίτες βιολάτορες Γιάννης Φελεσάκης, Στρατής Παλιμετάκης από τον Άι Κυριάννη, Γιαννουδάκης από την Κουκουναρά και Χατζομανόλης από τα Τσικαλαριά. Όμως, τα κυρίως μαθήματα τα πήρε από όλους τους ονομαστούς μουσικούς της γενιάς αυτής στα γλέντια της εποχής, που πολλές φορές ήταν πολυήμερα. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ το βιολί. Ζήλευα τις βιολατόρους που πήγαινα στα γλέντια. Αλλά σου είπα, ήμουνα μητσό κοπελάκι και δεν μου σερβίριζε να βαστίξω το βιολί καλά. Όταν όμως μεγάλωσα, κάπως, ο πατέρας μου αγόρασε ένα βιολί. Ποιον δάσκαλο? Τότε δεν υπήρχαν ούτε δασκάλι ούτε πράμα. Ό,τι έπιανε ταυτί μου στα γλέντια. Ήταν ένας Παλιμέτης. Πήγα μερικές φορές και μου δείξε λίγα πράγματα. Ήτανε καλός αυτός. Και ένας άλλος, ο Γιαννούδης, μου έκανε 2-3 μαθήματα. Και ο μπάρμπας μου, ο Φελεσογιαννάκης, και αυτός μου δείξε μερικά. Αλλά πιο πολύ, ό,τι έπιανε ταυτί μου. Άκουγα στα γλέντια τις βιολατόρους και ύστερα πήγαινα σπίτι και έκανα μπρόβες μοναχός μου. Η παρακάτω διήγηση που αναφέρει ο Δικτάκης είναι ενδεικτική για την επιρροή του Χάρχαλη από τα γλέντια και τους μουσικούς της εποχής. Θανάση, αυτό το σκοπό τον άκουσα στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας το 1897 από το Μανιατογιάννη, ενώ το μαγνητόφωνο έπαιζε σιγά σιγά την κασέτα του. Φτωχικά ήταν τα πρώτα χρόνια της πορείας του μεγάλου βιολάτορα, όπως χαρακτηριστικά περιγράφει πάλι ο Δικτάκης. Στην αρχή μόνος, χωρίς λαγού του, ένα ξυπόλυτο παιδί, ούτε καν έφηβος. Οι αφορμές για διασκέδαση με όργανα την εποχή εκείνη για τον περισσότερο κόσμο δίνονταν κυρίως στα πανηγύρια και στους γάμους, αλλά και σε μικρότερα γλέντια, σε σπίτια, καφενεία, καπηλιά και αλλού. Μετά το 1878 και τη σύμβαση της Χαλέπας, δόθηκαν αρκετές ελευθερίες στους κριτικούς και σταδιακά μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι διασκεδάσεις έγιναν περισσότερες και μεγαλύτερες σε διάρκεια. Τα πρώτα γλέντια του Χάρχαλη ήταν σε μια περίοδο που οι κάτοικοι της Υπαίθρου δεν είχαν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, όμως είχαν μεγάλη ανάγκη από γλέντι, κάτι που είχαν στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Τα γλέντια αυτά, εκτός από το στοιχείο της διασκέδασης και της ξεφάντωσης, είχαν το χαρακτηριστικό της κοινωνικής επαφής μεταξύ ανθρώπων από μακρινά μέρη ή συγγενών και γενικότερα ήταν το προσδοκόμενο γεγονός για κάθε σπίτι. Συγκρίνοντας αυτές τις εποχές με αυτές που ήρθαν αργότερα, ο Χάρχαλης επισημαίνει τη διαφορά. Τα χρόνια που στο είπα και πριν ήταν φτωχά. Μπορώ να σου πω ότι πολλά γλέντια στα νιάτα μου, 20 χρονών, τα έπαιξα τζάμπα εντελώς. Δεν είχε ο κόσμος να φάει. Θα είχε να χορέψει θαρρείς. Μας εβάνανε λάδι, κρασί, τσικουδιά. Μας εδούδανε που και που καμιά όρθα. Τέτοια πράγματα. Παράδες από το 20 και μετά ξεκινήσανε να βάνουνε. Τα καλοστεκούμενα σπίτια δίνανε κάτι της παραπάνω. Τα πιο παρακατιανά, ας πούμε, μπορεί και πράγμα. Μερικοί για να με σιγουρέψουνε, μου λέγανε πάρε κουμπάρε 2 λίρες μπροστάντζα και όταν θα παίξεις θα πάρεις κι άλλες. Αλλά εγώ ρώτα όποιον να θες. Ποτέ δεν έκαμα παγαποντιά και να μην πάω να παίξω. Πάντα όταν έδινα το λόγο μου τον ετηρούσα. Μου έλεγε ο άλλος, δεν έχω πολλά να σου δώσω. Και του έλεγα, νύχτα είναι θα περάσει. Θα πιούμε, θα χορέψουμε και θα κλέψουμε μια του χάρου. Για τσιπαράδες θα στενοχωριόμαστε.

Στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του στην Κίσαμο, μεσουρανούσαν ακόμα η μουσική της προηγούμενης γενιάς. Οι βιολάτορες Μανιατογιάννης, Καναρίνης, Ματζοράνας, Φελεσογιάννης, Ανδρέας Μαριάνος, Καραγκιουλές και άλλοι. Όμως και η δική του γενιά έβγαλε σπουδαίους μουσικούς, τους Γιώργο Μαριάνο, Φαντομανόλη, Ζερβό, Κωστή Κουνέλη, Κοπανίδη, Σπανό, Τσιλαρίδη, τους Λιράρδες Νικηφόρο Μαυροδημητράκη, Κουφιανό στα Χανιά, τον Καντέρη και τον Παλικαρογιάννη στον Αποκόρονα και άλλους. Στη συνέντευξή του, ο Χάρχαλης κάνει μία σπουδαία απόδοση ευγνωμοσύνης στην πριν από αυτόν γενιά, λέγοντας για τον βιολάτορα Ματζουράνα. Ερώτηση. Η δική σου η γενιά πιστεύεις ότι έβγαλε καλούς βιολιστές? Απάντηση. Αυτό θέλει κουβέντα και θα σου πω γιάντα το λέω. Οι παλιοί μας που είχαν φτωχά πράγματα, παλιά όργανα, πιστεύω ότι σε κάποια πράγματα είχαν καλύτερη τέχνη. Δηλαδή, ο Ματζουράνας έπαιζε ένα σκοπό δικό του, τον σερτό του Ματζουράνα που λέγαμε. Και όταν τον έπαιζε, δεν του έβριστε ψεγάδι. Αυτόν τον σκοπό, να τον έπαιζα ακόμα κι εγώ, κάτι άσχημο θα του έβριστες. Κατάλαβες? Εμείς μπορεί να κάναμε προόδους σε κάποια πράγματα, όμως οι παλιοί μας ήταν πιο σωστοί. Αυτό δημιουργεί εύλογα σήμερα την απορία. Τι έπαιζαν άραγε οι παλιότεροι μουσικοί? Ίσως ήταν το χρώμα, ίσως κάποιες σπάνιες δεξιοτεχνίες που χάθηκαν, αφού δεν ηχογραφήθηκαν ποτέ. Η γενιά αυτή λοιπόν, που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου και η οποία βίωσε την ελευθερία, κατόρθωσε να ασχοληθεί σε μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματικά και να διαμορφώσει ένα πλουσιότερο ρεπερτόριο βασισμένο στις παλιότερες μουσικές της Κρήτης, ενσωματώνοντας παράλληλα στοιχεία από τη μουσική και των άλλων νομών, αλλά και κάποιες ελληνικές ή ξένες μουσικές που γίνονταν γνωστές από τα γραμμόφωνα. Μετά το 1900-1910, η λαϊκή μουσική των Χανίων συστηματοποίησαν το ρεπερτόριο και το μουσικό τους ύφος, επηρεάζοντας και τις επόμενες γενιές μουσικών. Ο Χάρχαλης αποτέλεσε βασικό εκπρόσωπο της γενιάς αυτής και κατόρθωσε αφενός να μην αλλάξει το τοπικό χρώμα της περιοχής του, αφετέρου να συμπεριλάβει μουσικές από άλλες περιοχές της Κρήτης, κάτι που φαίνεται και στις ηχογραφήσεις του. Έπαιζες και ευρωπαϊκά τραγούδια? Ναι, βεβαίως. Δεν τα έπαιζα όπως οι σπουδαγμένοι, αλλά τα κατάφερνα. Γιατί ήταν, ας πούμε, τότε κολακευτικό πράγμα το να κατέει ένας οργανοπαίχτης να παίζει τέτοια πράγματα. Μια φορά να σου πω, έπαιζα σε ένα καλό σπίτι, αρχόντόσπιτο, δηλαδή στη Χαλέπα, Αραβόνιαση. Και ο γαμπρός ήταν έμπορας από την Αθήνα και είχε φερμένους καμπόσους, έτσι αριστοκράτες, δασκάλους και τέτοια. Και τον έκανα καλή εντύπωση που έπαιζα τέτοιους χορούς και ευχαριστηθήκανε και μάλιστα ένας μου έδωκε ρεγάλο, ένα καλό ρολόι ιταλικό. Καλό δώρο, ε! Για εκείνους τους χρόνους, ναι, σου μιλώ για πριν τον πόλεμο. Μα δεν μου έμεινε το ρολόι γιατί το έδωκα ενός συγγενή μου να μου το κουρντίσει και αυτός το πήρε και δεν το γάιρε ποτέ. Γύρω στο 1905 ο Νίκος Χάρχαλης υπηρέτησε στο στρατό. Ο Θανάσης Δικτάκης αναφέρει ένα ακόμη περιστατικό. Όταν υπηρετούσε στρατιώτη στα Χανιά, βρέθηκε τιμωρημένος με 8 μέρες φυλάκιση. Κάποιος όμως του έστειλε με τρόπο στο κρατητήριο ένα βιολί. Εκείνος άρχισε να παίζει τεχνικά όπως πάντα. Τον άκουσε η σύζυγος του λοχαγού του και τον παρακάλεσε να τον φωνάξει να παίξει στο γραφείο του. Όλοι ενθουσιαστήκανε και η ποινή χαρίστηκε.

Την περίοδο 1910-1940 η δημοτικότητα του Χάρχαλη σε συνάρτηση με την ευρύτερη ανάπτυξη της παραδοσιακής μουσικής στην Κρήτη ως μέσου έκφρασης και επικοινωνίας στις κοινωνικές εκδηλώσεις της εποχής με τον χορό, το τραγούδι, τη χαρά και τη μέθεξη σε μια Ελλάδα ελεύθερη πια παρόλα τα καθημερινά προβλήματα τον έκαναν πρωταγωνιστή στα μεγαλύτερα γλέντια του καιρού του. Υπάρχουν μαρτυρίες για γάμους στην Κίσαμο, στην Επισκοπή, Βουλγάρο, Τοπόλια και άλλα. Στην Κάντανο, Παλιόχωρα, στα Χανιά, Σφακιά, στην Ανώπολη, Αργυρούπολη, Ασίγωνιά, στο Ρέθυμνο, σε πανηγύρια σε όλο τον νομό Χανίων και σε πολλά άλλα γλέντια. Γλέντια πολλή ώρα και πολλή ημέρα. Πολλές φορές το ένα μετά το άλλο, χωρίς να επιστρέψει στο σπίτι του. Όσο και να φανταζόμαστε όμως το πώς γίνονται τα γλέντια, δεν παραβάλλεται με την ίδια την αφήγηση του Νικολή Χάρχαλη, που αποτυπώνει όμορφες, σχεδόν κινηματογραφικές εικόνες για τη μερακλοσύνη εκείνων των καιρών και τις εθιμοτυπίες της εποχής. Πιο συχνά σε ποια μέρη έπαιζες? Όπου με καλούσανε ο κόσμος έπαιζα. Και στο Σέλινο και στα περισσότερα γλέντια, εντάξει, τα είχα έπαε στην Κίσαμο, στα γύρω χωριά, αλλά έπαιξα σχεδόν σε όλα τα Χανιά, από το Σφινάρι μέχρι τον Κουρνά και την Ασίγωνιά. Στο Σέλινο έπαιζα τακτικά, σε γάμους και πανηγύρια. Είχα πολλούς φίλους εκεί πέρα. Είχα και το Λαγουθιέρι, τον Κλινάκη, τον Αντώνη. Σπουδαίος οργανοπαίχτης αυτός. Μαζί παίζαμε για πολλά χρόνια στα σεληνιώτικα γλέντια. Και στα Κεραμιά ήταν ένας Αθούσης, σπουδαίος χορευτής και έκανε πανηγύρι και με καλούσε κάθε χρόνο. Στα Σφακιά έπαιζα μέχρι το 1935, κάθε χρόνο σχεδόν, στην Αράδενα, στον Άγιο Γιάννη, στο Μουρί και σε άλλους τόπους. Στην Ανώπολη είχα φίλους, αλλά επειδή βαστούσε η ρίζα των Μαριάνων από κιά, έπαιζε ο Γιώργης. Στα Λιβανιανά το 1925 πήγαμε να παίξουμε σε ένα γάμο και καθίσαμε κιά 10 μέρες. Δεν μας αφήνανε να γαΐρωμε πίσω. Με το που πήγαμε να φύγουμε, ένας από την παρέα μας επήρε με το ζόρι να πάμε στο σπίτι του στην Αγιά Ρουμέλη, στη Σαμαριά, με βάρκα. Γυαλό-γυαλό μου βγήκανε τα σωθικά μου. Κάτσαμε και κιά άλλες 5 μέρες και γλεντίζαμε και άντε πάλι να γαΐρω στα Λιβανιανά που είχα παρατημένη τη φοράδα μου. Είχα τότε σας μια καλή φοράδα και δεν καταλάβαινε αυτή από γκρεμνά και κακοδρομιές, αλλά μπόρουν να γυρίζω όλα τα χωριά με άνεση ας πούμε. Αλλά θέλαμε και μέρες για να πάμε από τον ένα τόπο στον άλλο, γιατί δρόμοι δεν ήτονε, λεωφορεία δεν ήτονε. Και όποτε φτάναμε, μια φορά αργήσαμε να πάμε σε ένα γάμο στο Καμπανού και τι ήτανε που μας καθυστερούσανε στα χωριά που περνούσαμε, μας κατεβάζανε από τα άλογα και μας κερνούσανε. Στη Μάζα μας κρατήσανε, θυμούμε, πάνω από 5 ώρες να παίζουμε στα καφενεία. Μπορεί να έκανα και 15 μέρες και 20 μέρες και ένα μήνα να γιαείρω στο σπίτι μου από τα γλέντια. Ποτέ δεν μπορούσα να πω με σιγουριά. Θα πάω 3 μέρες στη Μελισσιάς και θα γιαείρω σπίτι. Γιατί έφευγα από τη Μελισσιάς, από το μονοπάτι και περνούσα από το Σιρικάρι και με στένανε κιά και δεν μπορούσα να φύγω και κάθιζα 2 μέρες. Πάντα κάποιος θα μας έπαιρνε να πάμε να παίξουμε σπίτι του σε κι ένα πανηγύρι και αργούσα πάντοτες να γαΐρω σπίτι μου και μόλις ήθελα να δείξω στο χωριό πηγαίνανε και λέγανε στη γυναίκα μου «Ήρθε ο άντρας σου» και αυτή έβγαινε στην αυλή και μ' αρχίνιζε σε ψαλμούς. Γέλια.

Εκτός από το καλό παίξιμο στο βιολί που σήμαινε γνώση των παραδοσιακών σκοπών και των σειρών από συρτά που μεράκλωναν τους γλεντζέδες, ο Χάρχαλης ήταν καλός τραγουδιστής αφού ήταν υψήφωνος, φτάνοντας σε νότες ιδιαίτερα ψηλές, κάτι που ακούγεται στις 2 από τις 10 προπολεμικές του ηχογραφήσεις, μια και οι άλλες 8 είναι οργανικές. Στα γλέντια απέφευγε να παίζει τον ίδιο σκοπό δεύτερη φορά και αυτό ήταν κάτι που τηρούσαν οι χανιώτες τουλάχιστον μουσική μέχρι τη δεκαετία του 1980-1990, κάτι που σταδιακά άλλαξε. Ο Κουτσουρέλης έλεγε πως ήταν τόσο γλυκοδάχτυλος και πως κι αν δεν ήθελε γλυκά έπαιζε. Ισότιμος βιολάτορας εκείνα τα χρόνια ήταν ο Γιώργος Μαριάνος. Ο Θανάσης Δικτάκης επισημαίνει αυτό που λεγόταν τότε. Το συρτό του Χάρχαλη, το πεντοζάλι του Μαριάνου, έλεγαν ακόμα πως ο πρώτος κατέβαζε τον ουρανό στα πόδια του χορευτή, ενώ ο άλλος τον ανέβαζε στον ουρανό.

Ήταν προσεκτικός στον ντυσιμό του και φορούσε πάντα την παραδοσιακή γκυλότα και τα στιβάνια. Ευθυτενής και επιβλητικός. Την ώρα που έπαιζε και γενικότερα ενώ για τις μετακινήσεις του, είχε μια όμορφη άσπρη φοράδα. Ήταν κοινωνικός παράγοντας και συμφιλίωνε τους ανθρώπους. Διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τους μερακλείδες κάθε περιοχής και γι' αυτό ήταν περιζήτητος. Από διηγήσεις των παλιωτέρων φαίνεται ο θαυμασμός που του είχαν όλοι. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τον Γιώργο Μαριάνο και μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ των θαυμαστών των δύο υπήρχε ανταγωνισμός, ενώ μεταξύ τους υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση. Στη δεκαετία του 1930-1940 έφτασε στο απόγειο της καριέρας του και καλλιτεχνικά και από πλευράς αποδοχής του κόσμου. Ο Χάρχαλης ήταν από τους αγαπημένους μουσικούς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Όπως λέει ο εγγονός του Χάρχαλη, Γιώργος Γωνιωτάκης, ο Βενιζέλος έβαλε στο σπίτι του παππού μου στα Χαρχαλιανά τηλέφωνο για να μπορεί να τον καλεί όποτε τον ήθελε. Το 1930 ο ψαράς ο Νίκος Τζέκας, που μετά θάνατον έγινε γνωστός σε όλη την Κρήτη, του εμπιστεύτηκε τον πρώτο του σκοπό, τον περίφημο Γραμπουσιανό. Ήταν μια συνήθις τακτική του Τζέγκα, επειδή δεν έπαιζε όργανο, έπρεπε να βρει κάποιον οργανοπαίκτη για να παίξει το σκοπό που είχε συνθέσει. Εκείνος στη συνέχεια έπαιζε το σκοπό και τον έκανε γνωστό. Σχετικά στη συνέντευξή του, ο Χάρχαλης λέει: «Ο Τζέγκας πήγαινε όπου παίζανε τα όργανα. Όποιος και να έπαιζε πήγαινε και καθότανε να τραγουδήσει. Εγώ τον εγνώριζα καλά γιατί ψώνιζα και από αυτόν αρκετές φορές τα ψάρια. Και σε μερικά μου γλέντια είχε έρθει να τραγουδήσει και όταν κουραζόμουνα τον άφηνα να πει κανένα μαντιναδάκι. Στη χάση και στη θέξη σκάρωνε το σκοπουλάκι. Να σου πω και ένα περιστατικό. Είχε βγάλει ένα σερτό κάπου το 1930 θα ήτανε πρέπει. Θαρώ ήταν ο πρώτος σκοπός του. Εγώ τότε καθόμουν στο καστέλι, στον καφενέ και ήμουν έτοιμος να πάω να παίξω σε ένα γάμο στο Βουλγάρο και έρχεται ο Τζέγκας και μου λέει «Χάρχαλη, γρήκα κάτι» και μου τραγουδά ένα σκοπό. Μ' άρεσε. Πιάνω το βιολί και τον αρπάζω επί τόπου και μου λέει ο Τζέγκας «Έτσι θα παίζετε από εδώ και πέρα». Πιάνει και ο Κουτσουρέλης το λαγούτο και ξεκινά κι αυτός και τον ευγάνω με το σκοπό μέσα σε 10 λεπτά όπως τον ήθελε ακριβώς ο Τζέγκας. Και λέει ο Τζέγκας «Επειδή τον έβγαλα στα κροτήρι θα τον αφιερώσω στη γραμπούσα». Και έτσι έμεινε ο σκοπός αυτός.

πολλές είναι οι διηγήσεις των παλιών και τα αξιομνημόνευτα περιστατικά με το Χάρχαλη. Κάποτε ο Χάρχαλης επέστρεφε από ένα γλέντι και τον βρήκε το βράδυ σε ένα χωριό της Κισάμου. Σταμάτησε να ξεκουραστεί και σε ένα καφενείο στην πλατεία, όμως πιο πέρα σε ένα άλλο καφενείο είχαν γλέντι, γινόταν γάμος, όπου έπαιζαν κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι λιγοστοί θαμώνες του καφενείου παρακάλεσαν τον Χάρχαλη να βγάλει το βιολί να τους παίξει ένα-δυο σκοπούς. Αφού τους είπε ότι δεν είναι σωστό, αφού απέναντι είναι άλλο γλέντι, με τα πολλά τους έκανε το χατήρι και έπιασε το βιολί. Σιγά σιγά οι πελάτες του καφενείου μερακλώσανε και ένας χορός έφερνε τον άλλο. Από το γλέντι κάποιοι πήρανε χαμπάρι τι γίνεται και αρχίσανε σιγά σιγά να έρχονται στο καφενείο που έπαιζε ο Χάρχαλης να χορέψουν κι αυτοί. Τελικά όλο το χωριό μαζεύτηκε στο καφενείο όπου έπαιζε ο Χάρχαλης και μείνανε λίγοι στο γάμο. Στα μέρη του Σελήνου έπαιζε συχνά ο Χάρχαλης. Την εποχή εκείνη ο δρόμος δεν ήταν αμαξωτός και ο Χάρχαλης περνούσε από τα τοπόλια, τους μήλους και τις στροβλές και από εκεί προχωρούσε προς τα χωριά του Σελήνου. Στη δεκαετία του 1930 ο Νίκος Βαβουλές, μικρός τότε στο καφενείο του πατέρα του, τον θυμάται να έρχεται πάνω στην άσπρη φοράδα του με τη θήκη του βιολιού στη σέλα. Πάντα σταμάταγε να πιει έναν καφέ και να καλημερίσει τους στροβλιανούς. Τον θυμάται επίσης σε γάμους να συνοδεύει τη γαμήλια πομπή από το σπίτι του γαμπρού την Κυριακή το πρωί προς το σπίτι της νύφης, πάνω στο άλογο με το βιολί να παίζει και να τραγουδά μαζί με τους γαμουλιώτες. Μετά το γάμο που γινόταν στο σπίτι της νύφης, το μεσημέρι της Κυριακής πήγαιναν οι συγγενείς και οι χωριανοί στο σπίτι του γαμπρού που θα έμενε το ζευγάρι, όπου ήταν στρωμένα και άρχιζε το γλέντι. Το απόγευμα έρχονταν οι χωριανοί από το χωριό της νύφης, η λεγόμενη Αντίχαρα, όπου συνεχιζόταν το γλέντι μέχρι την επαύριο. Όταν έπαιζε στο Σέλινο ο Χάρχαλης, Κάντανο, Παλαιόχωρα και στα γύρω χωριά, διανυκτέρευε στους συγγενείς του στη συνοικία Πεταλαριφαγιανά, κοντά στην Κάντανο, όπου έμενε η αδελφή του με τα παιδιά της και την επόμενη μέρα έφευγε για την Κίσαμο. Η ανιψιά του, Μαρή Καβακάκη, Κοντουδάκη, θυμάται το επόμενο πρωί προτού φύγει ο Χάρχαλης, δεν τον άφηνα να φύγει χωρίς να παίξει. Λίγο και έτσι με το θείο της, Κουμί Βακάκη, στο μαντολίνο έστειναν με τις ώρες το χορό στην αυλή.

Τελευταία χρόνια, στη δεκαετία του 1960 και μέχρι να φύγει από τη ζωή, δεν έπαιζε σε γλέντια, αλλά μόνο σε παρέες και μετά από παρακλήσεις από φίλους. Στα Χανιά περνούσε πολλές φορές από το καφενείο του Γιάννη Μαυροδημητράκη στη συμβολή της Οδού Κηδονίας με την Κισάμου και έπιανε το βιολί, όπως θυμάται ο γιος του ιδιοκτήτη Γιώργος, βιολάτορας μετέπειτα. Αρκετές φορές μίγανε στις παινιές τους με τον Γιώργο Κουτσουρέλη, στο καφενείο του τελευταίου στο Καστέλι, μέχρι τα γεράματά του. Οπότε αποτραβήχτηκε πια στο χωριό του. 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή έγινε μια ερασιτεχνική ηχογράφηση σε μπομπίνα στο Καστέλι με τον Γιώργο Κουτσουρέλη στο Λαγούτο και τον λαγουτιέρη Μανώλη Γαλανάκη από τις Λουσακές στο Τραγούδι, όπου και οι τρεις αποδίδουναν επανάληπτα τους κισαμίτικους σκοπούς. Το παίξιμό του, αν και σχεδόν 90χρονος, διατηρήθηκε αναλύωτο μέχρι τα τελευταία του. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Ιωάννη Παπαδάκη ή Αμερικάνο, τμήματα της οποίας δημοσιεύονται, με πολύ καθαρό μυαλό περιγράφει τα βιώματά του και σχολιάζει εύστοχα τα μουσικά πράγματα του καιρού του. Ο Σύλλογος Μουσικών Νομού Χανίων, που ιδρύθηκε το 1978, πήρε το όνομά του ο Χάρχαλης και έχει ένα από τα βιολιά του θρυλικού βιολάτορα της Κισάμου.

Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Ακούσατε την εκπομπή στη Στράτα που επιμελήθηκε και παρουσίασε η Άρτεμις Κατράκη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Βλαζάκης. Ακούσαμε ιστορικές ηχογραφήσεις μέσα από τον πρώτο τόμο Κρήτες Μουσιγέτες αρχαιοκριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά», ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955, το άλμπου της Orpheum Phonograph. Επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοινώθηκε μετά από σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, έκανε γνωστό ότι αύριο στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Από αυτά, τα 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται σε δηλώσεις που κατατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τη λεγόμενη λευκή κόλλα. Επιπλέον, 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά ανακριβείς δηλώσεις, ενώ 1,8 εκατομμύριο ευρώ προκύπτει από περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αποκαλυπτικά στοιχεία από το κινητό της 56χρονης γιατρού που διέγραψε συνομιλίες με τον τραγουδιστή. Η αναισθητική ουσία προποφόλη ανιχνεύτηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ αναμένονται αποτελέσματα από νέο δείγμα. Συνεχίζεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σούφλι. Στην περιοχή, ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για το συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα, 42 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρων και 13 οχήματα. Συνελήφθη στη Νέα Ιωνία 37χρονος κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες μέσω υπολογιστή καθώς και για υπόθεση βιασμού. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 37χρονος φέρεται να συμμετείχε έως το 2024 στο κύκλωμα, το οποίο αποκόμισε οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν οι Χούθη, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνο για την πολιτική αεροπορία τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, όσο συνεχίζεται η κατά τους ίδιους επιθετικότητα του Ριάντ.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη ως τοπικά ισχυρή. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

και Joy Groups από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία Always on Your Side. Το λέμε τον τελευταίο καιρό γιατί είναι από εκείνα τα καινούργια που έχουν ξεχωρίσει. Και τώρα θέλω να σας πω για μια παράσταση που θα ξεχωρίσει. Διάβαζα σήμερα λοιπόν ότι θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Μακνίλ, το θεατρικό έργο που συγκλώνησε τον Broadway και σηματοδότησε το πολύ αναμενόμενο θεατρικό ντεμπούτο του οσκαρικού Robert Downey Jr. Το αριστούργημα του βραβευμένου με Πούλιτζερ Αγιάν Νταχτάρ, που ανέβηκε με τεράστια επιτυχία στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, αποτέλεσε και το απόλυτο lead talk of the town της θεατρικής σεζόν, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τη θεματική του τόλμη και τη σκηνική του πρωτοπορία. Το έργο θα παρουσιαστεί στο νέο Ακάδημο με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη μετά την διετής ερωτική επιτυχία που είχε με τη Φάλαινα. Αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Τζέικοπ Μακνίλ. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Μακνίλ, ο οποίος είναι διάσημος αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο μεν της καριέρας του, διεκδικεί το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, αλλά η σχέση του με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταραίουν, καθώς ο Μακνίλ έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα και τρομακτική πραγματικότητα, αυτή της τεχνητής νοημοσύνης. Το Μακνίλ είναι ένα λοιπόν αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ που θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Μιλάει για την εξουσία, για τη ματαιοδοξία, για την οικογένεια, για τη δημιουργία και τα όρια της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας σε έναν κόσμο που τα δεδομένα, όπως όλοι γνωρίζουμε, μπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να παραποιηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα. Και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης, είναι η πρώτη του συνεργασία με τον Δαδακαρίδη, και αυτό που είχε κανείς, που έχει αξία κανείς να κρατήσει από αυτή την παράσταση είναι ότι δεν θα είναι καθόλου συμβατική, αλλά θα έχει υψηλή τεχνολογία στην σκηνική εμπειρία που θα προσφέρει. Θα χρησιμοποιηθούν βίντεο, ψηφιακές προβολές, ειδικά εφέ, deepfake τεχνολογία και παραγωγή που θα δημιουργήσει λοιπόν ένα εντυπωσιακό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η τεχνητή νοημοσύνη θα συγχέονται διαρκώς. Σε αυτή την παράσταση στο νέο Ακάδημο λοιπόν, Πυγμαλίων Δωδακαρίδης, Μακνίλ.

0: Influence.
1: Sous influence, ακριβώς αυτό, Eddie DePreto, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του Σεπτέμβρη και έχει περάσει λίγο κάτω από τα ραντάρ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο νομίζω και αξίζει να το δώσει κανείς μια ευκαιρία. Έβλεπα σήμερα, θα πούμε βέβαια φυσικά και περισσότερα και βέβαια και φυσικά μαζί, έτσι, ωραία. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες σχετικά με αυτό, αλλά είπα να σας το πω, να το βάλετε στο πρόγραμμα, να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού. 24 Οκτωβρίου το μεσημέρι, 12:30 ημέρα Σάββατο, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα πραγματοποιήσει ένα τιμητικό αφιέρωμα στην Ανά Καφέτση, την ιδρυτική διευθυντριά του μουσείου, με επίκεντρο τη σκέψη και τον λόγο της που υπήρξαν καθοριστική σημασία για το κορυφαίο θεσμικό, επιστημονικό και επιμελητικό της έργο. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα εστιάσει στην Ανά Καφέτση μέσα από το δικό της λόγο. Θα προβληθούν επιλεγμένα αποσπάσματα από συνεντεύξεις, καθώς και από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές αλλά και δημόσιες εμφανίσεις της, μέσα από την αξιοποίηση αρχιακού υλικού από το Αρχείο για την Σύγχρονη Τέχνη. Αναδεικνύονται στιγμές λοιπόν από την πλούσια διαδρομή της. Και το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα διαμορφωθεί ως μια συλλογική ανάγνωση ποιημάτων και λογοτεχνικών αποσπασμάτων από φίλους, συνεργάτες και καλλιτέχνες που συνδέθηκαν μαζί της. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η εκδήλωση για την Ανά Καφέτση, εδώ το αφιέρωμα για την Ανά Καφέτση, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις και επιστρέφουμε. Thank you.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέτες. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλοιείς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Power of Stellar 2012, Silent Shuffle, από εκείνο το διπλό δισκάκι, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ ήταν. Το έβαζες, κυκλοφορούσε CD ακόμα εκείνη την εποχή, λοιπόν. Το έβαζες στο αυτοκίνητο και το άκουγες ολόκληρο. Και θα μείνουμε σε αυτόν τον ήχο για λίγο, καθώς την Παρασκευή, το ακούσαμε κιόλας, κυκλοφόρησε καινούργια από Boogie Belzic, που επιμένουν σε αυτόν τον ήχο. Αυτή η φοβερή μπάντα. Που οι μουσικές τους, έχω να πω, στα live παίρνουν άλλη διάσταση. The Bird, έτσι λέγεται το νέο του single από νέα δουλειά που περιμένουμε. Boogie Belzic, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, καλησπέρα. 24 λεπτά έχουμε ακόμα. Για να βγούμε μαζί μέχρι τις 6.

The Grey Stones, ένα πολύ ενδιαφέρον cover στο Paradise της Αντέ, και είμαστε λίγο πριν φύγουμε, οπότε λέω ας ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης για εσάς που είστε εκεί, αλλά και για εμάς που ετοιμαζόμαστε να βγούμε. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα στο απόγευμα της Δευτέρας. Στον Κηφισό πολύ πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα, σε κάποια σημεία είναι κόκκινος ο χάρτης. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, εκεί στην Πειραιώς και στους δρόμους κοντά στο ιστορικό κέντρο, και από την άλλη πλευρά στην αρχή της Συγκρού και στο Παγκράτη δύσκολα τα πράγματα με πολλή κίνηση, και Κηφισίας Μεσογείων επίσης, στην Αττική Οδό πολλή κίνηση και δύσκολα τα πράγματα και στην Παραλιακή αλλά και στο ύψος του Ελληνικού αλλά και στο ύψος από ό,τι βλέπω του Νέου Φαλήρου, οπότε χρειάζεται υπομονή, αυτό λέμε τα απογεύματα, υπομονή στο αυτοκίνητο.

Τα Σουλτάνα και το Τζάγκλ από τα παλιά της. Έχει κυκλοφορήσει καινούργιο τραγούδι που το ακούμε αυτό το καιρό, αυτό το διάστημα. Είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε. Αξίζει κανείς να πει ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη και αξίζει επίσης να πει κανείς ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Δευτέρα του Οκτώβρη μαζί με την Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτών που έχει 1.300.000 μέλη παγκοσμίως και στοχεύει στην ανάδειξη του έργου του αρχιτέκτονα που είναι κομβική σημασίας για την αστική ανάπτυξη και νομίζω ότι θα πρέπει κάπως αυτό να το αντιληφθούμε λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερο και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα περισσότερα πράγματα στη ζωή σχετίζονται άμεσα με την αρχιτεκτονική. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια χαρά.

0: ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
1: κόσμος-radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Energy για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου, απόγευμα Δευτέρα, στον κόσμο στους 93,6. Με τον καιρό να μας μπερδεύει, να μπαινοβγαίνει κάπως το φθινόπωρο μέχρι να αράξει για τα καλά. Όχι ότι δεν μας αρέσει ο ήλιος και η ζέστη και οι παραλίες που ήταν πάλι με κόσμο σήμερα. Όπως λέει και ο Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, we follow the sun. Καλή εβδομάδα. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές, μέχρι τις 8.

Μίξ εδώ για τον Γκίσμο Βαρύγιας και το Follow the Sun. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Messenger, στο Viber. Viber, έτσι το λέμε για κάποιους που μπορεί να μην ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber με ένα search Κόσμος Radio στις official σελίδες μας στα social media και μέσα από το rteco.gr ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. LP, η LP με νέο άλμπουμ και αυτό το single, Mi Corazón.

Holme, λοιπόν, από την Νορβηγία έρχεται αυτό το Holme, από δύο κορίτσια από την Νορβηγία. Φοβερή συνεργασία η Άννε Μπρουν με την Άρη. Και μάλιστα η πρώτη φορά που η Άννε Μπρουν γράφει πάνω σε χορογραφία το τραγούδι, και χρησιμοποιήθηκε και στο βίντεο η χορογραφία αργότερα. Holme μιλάει για τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν εγκύτητα, θέλουν να είναι μαζί, αλλά δεν μπορούν με τίποτε να δεσμευθούν. Άρη και Άννε Μπρουν, λοιπόν, Holme, από το καινούριο άλμπουμ της Άννε Μπρουν, που συνεργάστηκαν τα δύο κορίτσια από την Νορβηγία. Και πάμε και στην Kelly Bush. AI και άνθρωπος μαζί, ξέρει να το κάνει καλά η Kelly Bush αυτό.

υπάρχει καλή αισθητική, γίνονται όμως πράγματα χωρίς να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως εδώ η Kelly Bush που χρησιμοποιεί οτιδήποτε κάνει και σε μουσική, σε installations που κάνει, σε εκθέσεις. Το AI φυσικά είναι παραγωγός, γράφουν τους στίχους οι ίδιοι και απλά δεν είναι και πολύ μακριά από το πώς κάνουμε την ηλεκτρονική μουσική, απλά δεν αφήνουν τόσο πολύ να εισχωρήσει το AI και θα κρατήσουν το δημιουργικό στα χέρια τους βέβαια. Αν και με την τεχνητή νοημοσύνη, να νομίζει κανείς ότι τα ρομπότ τόσο μακριά από τον άνθρωπο, εδώ λέμε ότι το Κίμι ρωτούσε, έκανε το prompting που έκαναν οι άνθρωποι στο Claude και απαντούσε αυτά που έλεγε το Claude, έτσι, δηλαδή δεν είναι αυτό που δεν σε αφήνει να σου λείψει ο άνθρωπος. Μια χαρά τα χουγιατά ήδη τα έχουν πάρει τα chatbots και κάνουν ακριβώς αυτά που κάνουμε εμείς. Τα έχουν μάθει σωστά τα χουγιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία με επετειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Η εκδήλωση αρχίζει σε λίγη ώρα και θα κορυφωθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε διαδικτυακή του χθεσινή ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περήφανη για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή της που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέντες στην Κρήτη. Στόχος η επιτάχυση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Αρούσα στο Σουφλί, σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση των Αυλών Αμεσσηνίας. Η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά καμία εξουσία στη Γάζα, δηλώνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τελετή μνήμης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

DJs με καινούριο άλμπουμ Happiness. Anytime ο τίτλος του άλμπουμ Part 1, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, είναι 7:25, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Ο Μπάβης Δούκαρος είναι εδώ, φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτουλας, μικρόφωνος, μουσικές, μέχρι τις 8. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, πολύ καλή ποιότητα ήχου, όλες οι εκπομπές και όλα τα podcast, ζωντανά και on demand, στο χρόνο το δικό σου. Η Μανή και η Μανή με νέο άλμπουμ.

μου λέει Μανή, ότι με κατηγορίες που είμαι αυτός μου, λέει Μανή, και που έχω διαλέξει να είμαι αυτός μου και είμαι ελεύθερη. Είναι κανείς ελεύθερος πλέον? Αυτό είναι το ερώτημα. Ακόμη και αν είναι ο εαυτός του. You wish. Nightmares on Wax.

Οντέτα. Η Άνιστον το 19 πάντως στο Instagram έκανε ένα ιστορικό entry που ήταν η πρώτη της αυθόρμητη δημοσίευση, μια selfie με τα μέλη των Friends που ήταν η Courtney Cox, η Λίζα Κούντρο, Matt LeBlanc, Matthew Perry και ο David Schwimmer, συγκεντρωμένοι μαζί 15 χρόνια μετά το τέλος της σειράς. Η Λεζάντα ήταν φίλη στο Instagram και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Σε 30 λεπτά είχε αποκτήσει περισσότερους από 116.000 ακολουθούς και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το προφίλ της σταμάτησε να δέχεται νέους ακολουθούς λόγω τεχνικού προβλήματος και κυκλοφόρησαν και αναφορές ότι η εφαρμογή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Το γκρέμισε. Η Άνιστον απάντησε βέβαια με το χιούμορ της. Λέει συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι το χάλασα το Instagram. Το χάλασε για λίγο. Το έριξε η Λία Ρίχτου, το έριξε η Τζένιφερ Άνιστον με μια φωτογραφία από τα Friends το 2019. Always on your side, Bonobo και Joey Crooks.

Always on your side, λοιπόν, Bonobo και Joy Crooks. Ακούσαμε. Ο Steve Miller έχει τα γενέθλιά του σήμερα, κλείνει τα 83. Γεννήθηκε 5 Οκτωβρίου ο Steve Miller στο Milwaukee. Ο μπαμπάς του, εντάξει, λάτρευε την jazz και έκανε ηχογραφήσεις. Ήταν παθολόγος. Η μητέρα ήταν τραγουδίστρια, τραγουδούσε jazz μέσα στη μουσική. Γεννήθηκε και ήταν, νομίζω, και πρέπει να ήταν ο νός του Les Paul. Ο Les Paul που έχει κάνει τις κιθάρες. Τη Les Paul του Steve Miller. Σε μουσική οικογένεια. Εμείς θα τον ακούσουμε το 25, βέβαια. Καλεσμένος στους Playing for a Change. Στο Fly Like an Eagle, Playing for a Change, μια κολεκτίβα ταξιδεύει όλο τον κόσμο. Μαζεύει μουσικούς από όλο τον κόσμο. Και συνεργάζεται, κάνει και συνεργασίες με αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Steve Miller εδώ, στο Fly Like an Eagle που κυκλοφόρησε το 25.

for a Change Band μαζί με τον Steve Miller. Είναι φοβερό το μεταξύ, γιατί μεγάλωσε με τον Les Paul. Ο Steve Miller είχε επαφή με τον Deepon Walker, με φοβερούς μουσικούς που μπαινόβγαιναν στο σπίτι του. Είχε ταλέντο στην κιθάρα, το είχε δει ο Les Paul και είχε πει στον μπαμπά του ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί με την κιθάρα, αλλά δεν έγινε βιρτουόζος ποτέ. Γιατί βλέπεις ότι ακόμη και τον Les Paul να έχεις δίπλα σου όλη μέρα, από το πρωί στο βράδυ, μέντορά σου, δεν μπορείς να κερδίσεις ή να κλέψεις το ταλέντο του να φτάσεις τόσο ψηλά όπως άλλοι κιθαρίστες. Όμως, να τα λέμε αυτά, γιατί πήρε και ένα Lifetime Achievement βραβείο, γιατί έγραψε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πολύ αναγνωρίσιμα ριφ στην ιστορία της rock pop. Ο Steve Miller, έτσι μην το ξεχνάμε, το The Joker, Fly Like an Eagle, γράψε φοβερά τραγούδια. Δηλαδή, ναι μεν δεν έγινε ένας βιρτουόζος κιθαρίστας, καλός κιθαρίστας ήταν, αλλά εντάξει, δεν ήταν αυτό το τεράστιο ταλέντο, δεν τον μάθαμε τον Steve Miller για την κιθάρα. Αλλά είναι ιδιαίτερο ταλέντο η σύνθεση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψεις τόσο μεγάλες επιτυχίες που έγραψε ο Steve Miller, γιατί έκανε το έως του. It's where it is, που λέει ο Mark Knopfler. Που εκείνος όταν έπιασε την κιθάρα και χωρίς την Bon Walker δίπλα και Les Paul, έγραψε μια ιστορία, έδωσε έμπνευση στους μισούς κιθαρίστες του πλανήτη. Ο καθένας το είδος του.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Tinos World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Womack Sisters με μεγάλο βάρο κληρονομικό. Έτσι, οι ανιψιές του Bobby Womack και εγγονές του Sam Cooke. Αυτό είναι ένα εγγονή του Sam Cooke και να είναι θείο σου ο Bobby Womack. Εκεί να δούμε τι κάνεις. Βέβαια, η συνεργασία τους εδώ στην Dapton Records με παραγωγό τον Bosco Mann αποφεύγουν τις μοντέρνες τάσεις. Έτσι, και κάνουν μια βουτιά κατευθείαν στον αναλογικό οργανικό ήχο του 60 και του 70, με σφιχτές αρμονίες, με τις φωνές τους να παίζουν σε όλα, να θυμίζουν ηχογραφίες της Motown και της Stax. Κατευθείαν εκεί με αυτόν τον ήχο τον αναλογικό πήγαν οι Womack Sisters. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε τώρα το 2026, λίγα λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό. Είμαστε παρέοι, Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας και στο 2026 και αυτό ο Lee Fields και ο Olympian σκέφτηκαν να διασκευάσουν Beatles, το Don't Let Me Down. Αλλά Lee Fields τελείωσε.

Let Me Down, λοιπόν, Olympians και Ellie Fields για το 2026. 2-10-60-64-29, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Λοιπόν, θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για όσους συντονιστήκατε τώρα. Πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Cosmos Radio, σε ένα search, στο Viber, Messenger, Instagram, Live24, mail, τα πάντα. Υπάρχουν ό,τι υπάρχει που μπορείς να στείλεις μήνυμα. Υπάρχει ο κόσμος και μπορείς να στείλεις μήνυμα και να ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, γιατί εκεί ακούς τα πάντα και τις ώρες που θες εσύ και δεν χάνεις και εκπομπές. Και αν ποτέ νιώσεις αυτό που λένε οι Black Pumas, μια πολύ ωραία εκτέλεση δική τους, Ain't no love in the heart of the city, ότι είναι σκληρή αυτή η πόλη, το soundtrack του κόσμου τα μαλακώνει όλα, η μουσική, η καλύτερη παρέα.

It had to be you, ακούσαμε τον Elvis Costello, ο οποίος είναι αρκετά, τον λες και αριστικούλη στις συνεντεύξεις του. Είναι καυστικός, έχει ηρωνικό στυλ και λέει έτσι όπως ο Paul Weller τα πετάει και τα λέει. Αυτή τη φορά νομίζω το παράκανε λίγο, το παρατράβηξε. Για εκείνον δηλαδή, εμείς καλά περνάμε με αυτά τα σχόλια που έκανε. Αλλά σε μια συνέντευξή του στο The Guardian ζητήθηκε από τον Κοστέλο να ονομάσει το τραγούδι που δεν μπορείς να ακούσει πλέον καθόλου. Και εκείνος αντί να αναφερθεί σε ένα μόνο τραγούδι, επέλεξε ολόκληρη τη δισκογραφία των Pink Floyd. Ο μέγας Elvis Costello το έκανε αυτό. Οτιδήποτε λέει από Pink Floyd δεν μπορώ, λέει, και δεν θα μπορέσω και ποτέ. Βρίσκω τη μουσική τους καταθλιπτική και ανιαρή. Και σκληρές λέξεις, έτσι. Αλλά λατρεύω, λέει, τη φαντασία και την παιχνιδιάρια διάθεση του C. Emily Play. Αλλά από όταν έφυγε ο Syd Barrett, απλά λέει δεν μ' άρεσαν ποτέ. Όλο αυτό το προβληματικό statement, η δήλωση, είναι προβληματική όλη αυτή που ακούσαμε. Σίγουρα κάποιος που του φαίνεται ανιαρή η μουσική του και unsexy, γιατί εκεί σε αυτή τη λέξη κρύβεται όλο το subcontext, ότι αυτό που λέει δεν είναι η αληθινή του γνώμη, αλλά υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που τον ενοχλεί. Γιατί ευτυχώς που δεν είναι σεξι η Pink Floyd, και δεν χρωστάνε και σε κανέναν οι ειδόλοι να είναι σεξι. Και έκανε και τη φοβερή σύγκριση ότι η Floyd είναι χάλια όλη τους δίσκη, ας πούμε, τρας για τα σκουπίδια, αλλά η Kelly's με το Milkshake είναι καταπληκτικό. Καταπληκτική pop το τραγούδι με το στίχο «Το Milkshake μου προσελκύει όλα τα αγόρια και είναι καλύτερο από το δικό σου». Αυτό για τον Elvis Costello, επειδή είναι σεξι, είναι πολύ καλύτερο από όλη τη δισκογραφία των Pink Floyd. Τι λες, και φοβερή δήλωση. Νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τον Morrissey, τον Smith. Ποιος Morrissey, ποιος Paul Weller, ποιος Gallagher από τους Oasis. Μετά λίγο στον Elvis Costello για τις δηλώσεις.

Σαν Ήρι Μπέντ με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σίγγλ στο 2026. Τα κορίτσια από το γυμναστήριο, η Βάλια και η Ρούλα, έκαναν αυτή την εξής ερώτηση λοιπόν: αν χωράει Φρανκ Σινάτρα. Φρανκ Σινάτρα χωράει παντού. Και φυσικά ήταν και μια πολύ ωραία επιλογή, και όχι το milkshake της Κέλλης του Elton John, αλλά going out of my head, Frank Sinatra. Πάντα χωράει ένα Sinatra σε οτιδήποτε.

0: φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Radio, Τροβαΐρ, 8:25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Καλή εβδομάδα, λέμε, είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον έχω μας. Και στα social media του κόσμου μπορείς να κερδίσεις πολλά. Συντονίσου, στείλε τα μηνύματά σου και σε Facebook και σε Instagram. Ακολούθησε τις σελίδες μας. Και στο Instagram κληρώνουμε βινίλια και CD από τη Special Edition κυκλοφορία των άλμπουμ των Beatles Rubber Soul σε συνεργασία με τη Universal. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο στη μία. Και οι νικητές μπορείτε να ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα. Μέχρι αύριο στη μία μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Στο Instagram επίσης προσκλήσεις για το live των Pussy Riot την 5η 8 Οκτωβρίου στο Gazarte Ground Stage. Ο διαγωνισμός τελειώνει 7 Οκτωβρίου. Και στο Facebook μόνο μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για το αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής 9 με 11 Νοεμβρίου. Και ο διαγωνισμός είναι μέχρι την Τετάρτη. Όλα αυτά γίνονται στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6. Ακολουθεί, στέλνεις μηνύματα και στο Viber. Εκεί μιλάμε, και στο Viber και στο Messenger.

όλα Γαλλία. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, erteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι, με ευκολία όλες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και έτσι δεν βαριέσαι ποτέ, όπως λέει εδώ η Μισελ Γκούρεβιτς. Boring. Περιγράφει την κατάσταση ακριβώς που τα πράγματα σε μια σχέση έχουν γίνει βαρετά. Εκείνη που μπαίνει στο Erteco και ακούς ό,τι θέλεις, οπότε το θέλεις εσύ, και ξεφεύγεις από την κατάσταση της Μισελ Γκούρεβιτς. Το μεταξύ είναι και ο τρόπος της πάντα έτσι καυστικός. Ο τρόπος το τοποθετεί. Like we've arrived to the land.

Dance Me to the End of Love. Ακούσαμε τη Madeline Περού. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο Ανουάρ Μπραχέμ είχε πει ότι η προσέγγιση του στον αυτοσχεδιασμό, και αυτοσχεδιασμός έχει ρίζα στο περιλαμβάνει, είναι η ελευθερία της μουσικής. Η Τζάζ έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι περιλαμβάνει πλήθος στυλ και επιρροές πολλές και ενσαρκώνει ένα δημιουργικό πνεύμα που ο πειραματισμός είναι το κλειδί. Ο αυτοσχεδιασμός είναι η ελευθερία και η προσέγγιση μου, έλεγε, στον αυτοσχεδιασμό έχει βαθιά ρίζες, βαθιές στην ιδέα της εγκατάλειψης. Αυτό σημαίνει να αποδέχεσαι την αβεβαιότητα, έλεγε ο Ανουάρ Μπραχέμ. Το να παίρνεις ρίσκα είναι απαραίτητο για τη ζωή, καθώς συχνά στις τολμηρές στιγμές γίνονται απροσδόκητες μουσικές ανακαλύψεις. Και όχι μόνο στη μουσική, και στη ζωή. Σε όλο το φάσμα ισχύει αυτό της ύπαρξης. Dance with Waves, χορεύοντας με τα κύματα, σε ένα ακόμη σπουδαίο άλμπουμ του Ανουάρ Μπραχέμ που κυκλοφόρησε το 2009, ECM, The Astounding Eyes of Rita.

Dancing with Waves. Ακούσαμε τον Ανουάρ Μπραχέμ από το Astounding Eyes of Rita. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα. Είναι 5 Οκτωβρίου, είναι Δευτέρα. Το βραδάκι έρχεται. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μείνετε εδώ. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Σας αφήνω με Μπέμπο Βαλντές και Diego El Cigala σε ένα διαφορετικό 20 άνιο, σε ένα μπολέρο. Καλή εβδομάδα, φίλια. Εμείς τα λέμε αύριο 6.

0: σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτός είναι ο Άκου Βαλέντσα, παρέα με την Ζαζ Λαμπέλ Ντεζούρ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι πραγματικά 5 Οκτωβρίου και στον καιρό και στο κρύο και στα πάντα. Είναι 5 Οκτωβρίου. Δεν έχει ούτε πολλές χαμηλές θερμοκρασίες, ούτε πολύ ψηλές. Είναι ό,τι πρέπει. Χελιακάδα σήμερα, τέλεια. Εύχομαι λοιπόν να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Εδώ παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

Πώς θα φέρνει τύχη, πώς θα φέρνει ζωή, έτσι. Με δύο τραγούδια από τη Γαλλία και από την Βραζιλία ξεκινήσαμε. Τότε σκεφτόμουν να λιμπερτίζεται με τον Διόγκο Ράμος και την Μπία. Και με τον Άκου Βαλένσια και φυσικά με την Ζαζ. Είδατε μερικές φορές πώς θα φέρνει ζωή. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου για να βρίσκεστε. Why, Sweet Lord. Ο Billy Preston από τα παλιά. Εκεί στο Madison Square Garden. Στο μεγάλο αφιέρωμα για τον George Harrison. Με όλη την παρέα, με τους υπόλοιπους Beatles. Και στην κιθάρα ο γιος του George Harrison και ο Eric Clapton.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 Lex, γράφτε όλοι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Αυτή είναι η Κατεμποστανή, με καινούριο single.

Αυτή είναι η Three Sincere και το Did You Know από το Los Angeles, από τον Ανατολικό Los Angeles. Γενικά το έχουμε πει ότι όλη η περιοχή από την Καλιφόρνια και το Los Angeles έχει κάνει ένα τεράστιο revival στον ήχο της soul και στον ήχο της funk, κυρίως στον ήχο της soul, με καλλιτέχνες καλή ώρα όπως τους Three Secret Souls, το Three Six Tears, τον Nick Waterhouse και πολλούς άλλους. Και η αλήθεια είναι ότι εάν ακούς κανείς αυτόν τον ήχο και δεν ξέρει από πού προέρχεται, μπορεί κάποιος να πέσει στην παγίδα και να πει ότι αυτό είναι ένα τραγούδι, μια μελωδία που μας έρχεται από τα 60's, άντε από τα 70's. Το καινούριο single του Leon Bridges, το καινούριο extended play του Bridges.

any further, Messer Negoncello και Liande Havas. Το πρώτο ακούσαμε το 84, έτσι, Dennis Edwards, και στα φωνητικά από πίσω Σάιντα Γκάρετ, εξαιρετικό πραγματικά, είχαμε να το ακούσουμε πάρα πολλά χρόνια και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, καλώς όρισατε στην παρέα μας και πολύ καλή παρέα σήμερα με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο και Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Don't be so shy. Πάμε να ακούσουμε την Ιμάνη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μάνη, η Μάνη που κατά καιρούς μας έχει εκπλήξει, είτε με το άλμπουμ με τα 8 τσέλα, είτε με τις διασκευές που έχει κάνει από Μαντόνα μέχρι τα 80's, είτε με τις δικές της μελωδίες, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Και αυτός είναι ένας ήχος που μας αρέσει πάρα πολύ, από το Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος έχει φύγει από τη Χιλία εδώ και πολλά χρόνια, βρίσκεται στην Ευρώπη, βρίσκεται στη Γερμανία, βρίσκεται βασικά στο Βερολίνο και στην Ελβετία. Αλλά έχει τον ήχο της Λατινικής Αμερικής, σχεδί τον ήχο των Άνδεων, βάζοντας μέσα την ηλεκτρόνικα, βάζοντας drum and bass, πάρα πολλά στοιχεία. Και είναι και πολύ της μόδας στη Λατινική Αμερική. Υπάρχει μια ολόκληρη μουσική σκηνή και στην Αργεντινή και στη Γουατεμάλα και στη Χιλή.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σέμπα Κάμπος. Αυτό είναι το μουσικά. Η μουσική από τον Σέμπα Κάμπος. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε διάφορα πράγματα ακούγοντας λίγο τις μουσικές και την Παρασκευή. Όπως ξέρουμε πάντα υπάρχουν νέες κυκλοφορίες. Την Παρασκευή λοιπόν κυκλοφόρησε επίσημα ένα extended play με πέντε τραγούδια, τέσσερα μάλλον τραγούδια του, από το Songs in the Key of Life, από τα παλιά τραγούδια ανέκδοτα του Stevie Wonder, το άλμπουμ το οποίο κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και μάλιστα αυτά τα τραγούδια θα κυκλοφορήσουν ούτως ή άλλως, έχουν θα κυκλοφορήσει μια extended version για την γιορτή αυτού του άλμπουμ, του 50th Anniversary Tour, που κάνει και μια επαιτειακή περιοδία για το Songs in the Key of Life ο Stevie Wonder. Δυστυχώς δεν θα περάσει από την Ελλάδα, θα ήταν πάρα πολύ ωραία, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά συγκεκριμένες πόλεις της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, στην Μεγάλη Βρετανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή σε 10 μέρες θα βρεθεί στο Παρίσι, στο Accor Arena και στο Ανόβερο και στο Άμστερνταμ, και το λέω αυτό γιατί είναι κοντά, κάποιος που μπορεί να βρει εισιτήρια μπορεί να πάει και να δει τον Stevie Wonder να παρουσιάζει το Songs in the Key of Life. Πέντε τραγούδια λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, τέσσερα τραγούδια, με το ύφος και με τις μπομπίνες που βρέθηκαν στο σπίτι του Stevie Wonder. Και αυτό γιατί? Γιατί το Songs in the Key of Life έχει ηχογραφηθεί το 75-76, ήταν θρυλικό αυτό το session. Φανταστείτε ότι έχει μέσα και ένα κομμάτι, το My Life Story of Love, που έχει γραφτεί με την Suzanne Green. Suzanne Green ήταν μέλος των Supremes και είχαν γράψει μαζί και το I Can't Help It, που ήταν τραγούδι που το έγραψε Stevie Wonder με την Suzanne Green και το είχαν γράψει για τον Michael Jackson, φανταστείτε. Κομμάτια λοιπόν, τέσσερα κομμάτια, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νέο άλμπουμ των sessions της εποχής του Songs in the Key of Life. Είχαν γίνει πρώτες μίξεις, δεν είχε ολοκληρωθεί και ήρθαν οι ίδιοι μηχανικοί ήχου, δηλαδή ο John Fischbach και ο Gary O'Dante. Και λέω Gary O'Dante γιατί το όνομα επάνω στο άλμπουμ αναφερόταν ως Gary Olazabal, αυτό ήταν το πρώτο του όνομα. Gary O'Dante είναι ο παραγωγός. Έκανα λοιπόν τις σύγχρονες μίξεις στα τραγούδια και κυκλοφόρησε αυτό το extended play που θα τα παρουσιάζει φυσικά ο Stevie Wonder για πρώτη φορά. Έτσι να πάμε στο 76 από το 2026. My Story of Life λοιπόν, από το Stevie Wonder, τα τέσσερα κομμάτια που υπήρχαν και εμφανίζονται για τα 50 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ.

Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο άλμπουμ, τα καινούργια τραγούδια από τον Stevie Wonder. Πώς νιώθει κανείς όταν ακούει ένα εμβληματικό άλμπουμ όπως είναι το Songs in the Key of Life και βρίσκει κανείς, είναι αυτό που λέμε ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν στο σιρτάρι τους μουσικές, τραγούδια, είχε γίνει τότε εκείνο τον καιρό η επιλογή και τα τραγούδια εμφανίζονται ξανά μετά από τόσα χρόνια. Είναι το Easier, ένα κομμάτι που θυμίζει πολύ και έχει την Bossa Nova, έχει το My Story of Love που γράφτηκε με τη Susan Green, άλλο ένα τραγούδι που λέγεται Can See the Sun, η Late December που είναι μια ατμοσφαιρική jazz μπαλάντα και το I'm Into Living, ένα κομμάτι που αγγίζει τα όρια του funk και φυσικά εκεί υπάρχει και ξεχωρίζει το εντυπωσιακό back vocal από την Thelma Houston, από την Denise Williams και τη Cindy Brewer. Τώρα εκείνη την εποχή ξέρουμε ότι είχε κάνει η Brewer μάλιστα τα φωνητικά και στο πασίγνωστο Ordinary Pain του αυθεντικού άλμπουμ. Πολλά ωραία πράγματα λοιπόν, καινούριο άλμπουμ, μάλλον καινούριο άλμπουμ, είδατε συνήθεια. Τέσσερα τραγούδια καινούρια, ανέβαζε και άλλα 4-5, έβγαζε 9 τραγούδια, έβγαζε καινούριο άλμπουμ ο Stevie Wonder.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μπεν Χάρπερ. Μπεν Χάρπερ από το 2024 και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με μια τραγουδίστρια που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ φέτος. Μιλάμε για τη Ράι, όπου το άλμπουμ αυτό έχει διάφορες, δείχνει διάφορες πτυχές της Ράι και πολύ περισσότερο και με τον θρύλο Al Green να τραγουδάει, μόνο που ακούς τη φωνή του Al Green φτάνει, αλλά και με τον μέγιστο συνθέτη και παραγωγό, μιλάμε για τον Hans Zimmer, ο οποίος έβαλε στην κυριολεξία την πινελιά και το χρώμα του μέσα σε ένα τραγούδι στο Clip Clap Symphony.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Carol C και ωρό εδώ είμαστε. Και εμείς στον κόσμο στους 93,6 είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε την παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αυτή είναι η Club de Belugas. Σε ένα κομμάτι που θυμίζει ιδιαίτερα soul, funk, groove και

0: belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Αυτός είναι ο Κριστόφ Μαέ, 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα στο Viber. Θα απαντήσω σε όλους, μην ανησυχείτε, τα βλέπουμε τα μηνύματα. Σε λίγο θα απαντήσουμε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Να είστε όλοι καλά, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Τζουλιάνο Πάλμα. Παρέα με την Κάρο Έμεραλντ από τα παλιά.

reporter, εδώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας βλέπουμε και ακούμε, μάλλον δεν βλέπουμε, ακούμε και την βελώδινη φωνή του Nat King Cole. Λέγαμε για το Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν ζεστό. Άκουγα λίγο τα τραγούδια, τα νέα

0: τραγούδια του Stevie Wonder από το Songs in the Key of Life, τα τέσσερα μιξαρισμένα τραγούδια. Κοίταγα μάλιστα και την συναυλία που έδωσε το φεστιβάλ που κάνει ο Τόμ Μορέλο, το Power to the People Festival, το οποίο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί μαζεύτηκαν, ο Τόμ Μορέλο αυτή τη στιγμή, αν ο Springsteen βγαίνει και θεωρείται ότι τα έχει βάλει γενικά με την αμερικάνικη κυβέρνηση, με το τι συμβαίνει στην Αμερική, είναι υπέρ των αδυνάτων ή οτιδήποτε, πιο ακτιβιστής ακόμα και από το Springsteen και πιο γεμάτος, να το πούμε μέσα εισαγωγικά, είναι ο Τόμ Μορέλο αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Κοίταγα αυτό το φεστιβάλ που κάνει στο Power to the People, με κατάμεστο το γήπεδο πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή ο David Grohl, ο Springsteen και ο Τόμ Μορέλο και ο David Matthews και ερμήνευσαν όλοι μαζί το Keep on Rocking in the Free World. Αυτό είναι ένα τραγούδι, κλασικό τραγούδι, signature song του Neil Young. Είχε ένα το οποίο ο Springsteen από το 2004 και μάλιστα το solo το έβγαλε ο Springsteen, δεν το έβγαλε ο Τόμ Μορέλο, έγινε χαμός. Μετά ανέβηκαν επάνω και τραγούδισαν για 12 λεπτά το I shall be released, νομίζω, This Land is Your Land. 12 λεπτά. Και ανέβηκε πάνω στη σκηνή και η Joan Baez και rappers. Είχαν ακούσω 12 λεπτά να διασκευάζουν το Free Land is Your Land, το This Land is Your Land. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Το ούτε στο Obama Inauguration δεν είχε παίξει τόση ώρα το τραγούδι. Έψαχνα να βρω λοιπόν κάτι να ακούσουμε, είτε από το Μορέλο είτε από το Springsteen, οτιδήποτε. Πέφτει λοιπόν στα χέρια μου μία εκτέλεση που, του The River, όταν ο Springsteen τέτοιες μέρες το 1979 με την Nicolette Larson, με την Bonnie Raitt, με πολλούς καλλιτέχνες, είχαν δώσει ένα live στο Madison Square Garden που λεγότανε No Nukes. Ένα τριπλό βινήλιο, έχει βγει μετά και σε διπλό CD, που ήταν κατά τον ήταν για την αποπυρηνικοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα μιλάμε στη τέλη δεκαετία του 70, έτσι, του 79, επί Κάρτερ στην Αμερική. Και είχε δοθεί ένα πολύ μεγάλο live στο Madison Square Garden. Εκεί υπήρχαν 2-3 τραγούδια μόνο του Springsteen από το τριπλό το LP, το οποίο το χαλιώσει και το ξαναπήρα μετά από χρόνια. Και το ένα είχε μέσα με τον Jackson Brown το Stay, ένα rock and roll. Το 2021 βγήκε ένας δίσκος με το Springsteen, το 79, σας λέω πάλι, 22 Σεπτεμβρίου του 79 έγινε το live στο Garden, όπου κυκλοφόρησε ο Springsteen και τα 14 κομμάτια που έπαιξε το 1979. Προφανώς το άλμπουμ έγινε remaster. Το 79 είχε γράψει ο Springsteen, όπως ξέρουμε όλοι, και αρκετά κομμάτια του The River, και μέσα σε αυτά λοιπόν ερμήνευσε καταπληκτικά πραγματικά, και όντως πρέπει να το έχουν κάνει remaster το άλμπουμ, το The River εκεί στο No Nukes, στο Madison Square Garden. Τόσο καθαρή και ωραία έχω γράψει από τον Boss, έχω να ακούσω πάρα πολύ καιρό. Με την ευκαιρία και του live και το Μορέλο με το Power to the People Festival.
1: I come from down in the valley where mister when you're young

Lucky again, αυτή είναι η Λίκη Λί. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πολύ σωστά μου λέτε, το River κυκλοφόρησε Οκτώβριο του 80, ναι, 17 Οκτωβρίου του 80 και το ομώνυμο, όλο το άλμπο, ο σίγκλ στην Ευρώπη Μάιο του 81 είχε κυκλοφορήσει το The River, αλλά το 79 ήταν από τις πρώτες συναυλίες που είχε δώσει ο Springsteen για να ερμηνεύσει το The River μπροστά σε κοινό. Ναι, φυσικά έχει γίνει remix και remaster, κοίταγα λίγο το δελτίο τύπου. Έγινε remix από τον Bob Clear Mountain και από τα αυθεντικά πολυκάναλα Master Tapes. Τα πήρε και τα έκανε remaster και αποκατάσταση μάλιστα της εικόνας από τον Thom Zimney. Ο Thom Zimney έχει κάνει όλα τα ντοκιμαντέρ του Springsteen και όταν λέμε όλα τα ντοκιμαντέρ, έχει κάνει τα ντοκιμαντέρ, το Springsteen on Broadway στο Netflix, το Western Stars, το Letter to You, το Road Diary, το ντοκιμαντέρ του 2024 στην Disney Plus. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει, έχει σκηνοθετήσει σχεδόν όλα τα μεγάλα ντοκιμαντέρ και τις live ταινίες του Springsteen, ο Thom Zimney. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ο Zimney πήρε τα αυθεντικά σκόρπια ρολά από τα, ήταν 16 χιλιοστών το 79, 16 mm, τα οποία μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, παρέμεναν κλειδωμένα σε θηρίδες. Και τα πήρε και τα έκανε μια ενιαία συναυλιακή ταινία, γιατί βλέπω ότι έχει βγει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ 90 λεπτών για το live του Springsteen στο No Nukes το 2021. Και όπως είπε και ο ίδιος, ήταν ένα project πανδημίας, γιατί αν θυμάστε καλά, εκείνη την εποχή είχαμε τον COVID. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Μόμπι, το Μόμπι τον είδαμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας μετά από χρόνια, ακούραστος. Και πάντα όταν βλέπεις το Μόμπι, τον άνθρωπο που άλλαξε τα δεδομένα στην ηλεκτρόνικα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και με το άλμπουμ του, με τα τραγούδια του, ήταν πραγματικά ένα από τα hits του καλοκαιριού.

find another love like mine. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι διασκευάζει αυτή τη μελωδία που ηχογράφησε το 76 ο Lou Rawls. Λέγαμε νωρίτερα για το Songs in the Key of Life του 76. Το 76 ηχογράφησε και το All Things in Time, αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που, εν πάση περιπτώσει, το ακούς και το ακούς και το ακούς και από τη μία πλευρά του δίσκου, και όταν τελειώνει γυρνάς και από την άλλη πλευρά. Και η φωνή του Lou Rawls, τόσο βελούδινη και τόσο χωρίς καμία πίεση, είτε μίλαγε είτε τραγουδούσε, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Μάριο Μπιόντι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο, και όχι μόνο από τον Barry White που έχουν πει πάρα πολύ, και ο ίδιος εξάλλου μας το είχε πει, είναι επηρεασμένος από τα 70's men, αλλά από την άλλη, όταν έχει μπροστά του Big Band ή έχει μεγάλη ορχήστρα, τότε εκεί στην κυριολεξία ο Μάριο Μπιόντι μεταμορφώνεται. Πάμε να ακούσουμε τους Μπαμπούς.

Amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Jerry Roll. Ένα από τα τραγούδια που πήραν Grammy στην Christian Rock την προηγούμενη χρονιά. Περιμένουμε και τα Grammy το Μάρτιο. Περιμένουμε και τα CMA, γιατί ήδη έχουμε ψηφίσει, τουλάχιστον εγώ έχω ψηφίσει για το τελευταίο κύκλο, για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και τι θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο στο Bridgestone Arena. Και είναι, αν θέλετε, και λίγο πολύ μερικές από τις κατηγορίες και ο προάγγελος των Grammy, τουλάχιστον σε 6-7 κατηγορίες. Να τα δούμε όλα αυτά. Κοντός ψαλμός αλληλούια, φίλες και φίλοι, σε 1,5 μήνα θα έχουμε και τα βραβεία. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πολλά μηνύματα σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 Δημήτρη Κακαουνάκη, και ο κόσμος φυσικά είναι πάντα από το πρωί ζωντανό στα ραδιοφωνά σας και όχι μόνο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς, θα έχει καλό καιρό αυτές τις μέρες, θα έχει καιρό Οκτωβρίου ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα και να γλυκάνει λίγο αυτή η ατμόσφαιρα την καθημερινότητά μας, γιατί κακά τα ψέματα το να πιάσει κρύο από το Σεπτέμβριο αυτό έχει να γίνει πολλά χρόνια εδώ στην Αττική και γενικά στην Ελλάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ πολλά πολλά πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τη 8. Σας αφήνω με Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο και το Αγκαζού από την οικογένεια Ζιλμπέρτο και το Sunset Bungalows.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

God.

Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Καλά, και έχουμε κάτι ωραία live αυτή την εβδομάδα. Καταρχάς, για μένα προσωπικά, το καλύτερο live που έρχεται είναι ένα, Γιασμίν Χαμντάν. Την Παρασκευή, Borderline Festival στη Στέγη. Και πολλά άλλα ονόματα εκεί. Αλλά η Γιασμίν Χαμντάν είναι βασίλισσα. Είναι μια σπουδαία μουσικός, η οποία δεν σταματά να τραγουδά για το Λίβανο, την Παλαιστίνη και όλους τους αδικοχαμένους και αδικημένους. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Εθνική εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής. Για την Μηνυγκίτιδα να δείτε, ημέρα εκπαιδευτικών, κατοικίας, σχολικού αθλητισμού. Goodbye, καλή εβδομάδα. Goodbye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, I Don't Like Mondays. Μία μπάντα από την Ιρλανδία, The Boom Town Rats. Έγινε γενέθλια ο Bob Geldof, κλείνεται 75. Ένα τραγούδι το οποίο ακούμε, I Don't Like Mondays. Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Εμένα μου αρέσουν οι Δευτέρες. Ένα τραγούδι το οποίο όμως γράφτηκε για τον πρώτη φορά που μπήκαν και σκοτώσανε παιδάκια σε δημοτικό σχολείο στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Σαν Ντιέγκο το 1979. Και εννοείται, δεν ήταν ωραία Δευτέρα εκεί, λέει, κάπως έτσι. Μπάμε στο Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο.

Μπείτε στα social media, δείχνουμε προσκλήσεις. Live, Pussy Riot, Riot την Πέμπτη στον Καζάρτη. Αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη, στο Μέγαρο Μουσικής. Live του Τσίκου Πινέιρο στο Half Note. Αλλά και διπλές προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Party στον Καζάρτη αυτό το Σάββατο, Τάλαμπο της Σοφία Κουρτέσης. Δίνουμε όμως και βινίλια και CD. Special Edition, κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles, Rubber Soul, σε συνεργασία με τη Universal.

Και αν αγαπάτε τον Marvin Gaye, πάντα σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU, μέλη της CBU είμαστε. Μια ξεχωριστή συναυλία αφιερώμα στο Marvin Gaye. BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater, με συμμετοχή προσκεκλημένων ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα με τις τεράστιες επιτυχίες του Marvin Gaye.

μια συναυλία η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Ερτεκό. Μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου. Μπείτε να την ακούσετε αυτή τη

Λοιπόν, και σήμερα ένας θρύλος κλείνει το 84, Steve Miller. Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, κιθαρίστας, μέλος της Steve Miller Band. Ξεκίνησε να παίζει blues rock. Γεννημένος στο Milwaukee.

1939, σαν σήμερα, γεννιέται η Μαρίλα Φορέ. Ήταν μια κουκλάρα Γαλλίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Γνωστή τη δεκαετία του 60 και του 70. Και γεννήθηκε το όνομά της Μαϊτένα Μαρί Μπριζίτ Ντουμενάς Βάσκικα, Βάσκη, που σημαίνει αγαπημένη. Μάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Early in the night, Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Τρεις διαφορετικές κασέτες παρέδωσε στη Νέα Υόρκη το Μάρτιο στις 2 του μήνα το 1959, αυτός ο περίφημος τύπος που άλλαξε την jazz και πήγε στην Columbia Records για να παραδώσει το Kind of Blue, το οποίο έφτιαξε με τους φίλους του, με τους συνεργάτες του, με αυτούς που εμπιστευότανε τη μελαγχολία του, τον John Coltrane, τον Bill Evans, τον Julian Cannonball, αλλά και τον Paul Chambers και τον Jimmy Cobb. Πιανίστας ο Winton Kelly αντικαθιστούσε τον Bill Evans όποτε χρειαζόταν, και έτσι εμείς το So What μπορούμε να το ακούμε από τον Butcher Brown και την πρόσφατη δισκογραφική εργασία του, όπου εκεί φτιάχνουν τα αγαπημένα τους μαζί με τον Nicholas Payton. A Supreme Blue ονομάζουν το άλμπουμ τους, και εκεί κρύβεται και το So What, με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές, στον Νίκο που αντέχει.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα τουίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και έτσι φεύγουμε με την Καλιγκόλα Records που έχει έδρα την Ιταλία. Clear View. Ο Μάουρο Νταρπίν βρίσκεται και αυτό στην Ιταλία, στη Βενετία. Εκεί ηχογραφούνται αυτά τα ακούσματα. Clear View το άλμπουμ, Clear View και το θέμα. Ένα κουαρτέτο που ψάχνει τις αρμονικές του σε μια οργάνωση.

Έτω του δηλαδή φτιάχνουν το Harry Red Telephone. Στο σήμερα, στο τώρα, ο κιθαρίστας δεν σταματάει την καριέρα του στα μεγάλα που έφτιαξε, αλλά συνεχίζει

κάρτες και δεν ξεχάσα ποτέ τον Τζον Λιούρι. Τι απέγινε αυτός ο μουσικός. Ένα από τα ωραία του, ένα από τα παλιά του, αυτό εδώ που αφήνω με τίτλο The Hanging. Αυτός ο μουσικός. Ένα από τα ωραία του, ένα από τα παλιά του, αυτό εδώ που αφήνω με τίτλο

κι αλλιώς, το 1993 ο Tom Waits είχε πει τα περισσότερα καλά τραγούδια του, αλλά ήταν να βγάλει και αυτό το άλμπουμ για να γυρίσει εντελώς το μυαλό του. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Black Rider, κρυβόταν και αυτός εδώ ο χορός, ο ρώσικος χορός. 1993 τον ακούμε για πρώτη φορά έτσι.

Επιστρέφουμε στο σήμερα, σε αυτούς τους ταλαντούχους που έρχονται να πούν το δικό τους παραμύθι και αξίζει να τους ακούσουμε. Ο Benjamin Clementine είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Can't always be the winner, Argentina, μας φωνάζει από μακριά.

κορσετάκι έστειλε with a slow and trembling bow. Ο Hans von, το άλλο δεν μπορώ να το πω, μας εξηγεί το τι και το πώς.

συνδέονται αυτά τα υπερβόρεια συστήματα και ο Ντανιέλ Νοργκρέν ανήκει σε αυτά. Η φάρμα του βρίσκεται στα μακρινά δάση της Σουηδίας. Πού να είναι αυτά? Το φεγγάρι βγαίνει και εκεί. Moonshine Got Me, το κομμάτι που αντλώ συνεχώς και αδιαλείπτως από το Back που έβγαλε πίσω στο 2013.

επίσημο ταξιδάκι μας και φτάνουμε σπίτι σύντομα. Home soon. Ο Dope Lemon είναι εδώ, ο οποίος έρχεται με τις μουσικές του.

Το προχώρησε το κορίτσι, δεν μπορείς να πεις. Έβαλε τις μουσικές, έβαλε και τους στίχους και να το κομμάτι το έφτιαξε μεγάλη επιτυχία. Η Lauryn Hill το έκανε δικό της. Όμως το πήρε από εκείνο το δίσκο με τίτλο The Road from Memphis του θρυλικού Booker T. Jones. Everything is everything.

έχουν βγει από την πίστα και ξέρουν τι θα πει αυτός ο σχεδιασμός. Η Όργων δηλαδή, που εδώ σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Killian Floor χορεύουν τα πάντα και τέλος πάντων ξέρουν ποιο κομμάτι θα χορέψει ο κόσμος. Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, η Όργων εδώ, το Funky Nasso.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει. Οίκος αντοχής ανοιχτός. Με τα μεσονύχτιο στον κόσμο μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Γαργαουνάκη να βάζει τις μουσικές. Για να συνεχίσουμε με τα ωραιότερα More Afro Funk for Your Soul, που λέει και το βιογραφικό εδώ του Fantastic New Album από τον French Dogoles Band, τους Voodoo Game. Γκιταγιό είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το λοκατέρ. Από τα σούπερ ηχογραφήματα της Hot Casa Records, με έδρα το Παρίσι. Όλα αυτά τα υπέροχα μέσα στο 2016.
3: Ο Χαϊατό, λοκατέρ. On est tous des locataires ici. Peu importe ce que tu possèdes. Peu importe ce que tu vis. Tout ça là ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ton frère, ta soeur, tes amis, les proches, les choses.

Tribal Fusion Dance. Και εδώ η παρέα γίνεται τεράστια. Εδώ ο Brian Eno συναντάει τον David Byrne. Μέσα στο δάσος όλα είναι πιθανά. Retirement και το κομμάτι.

οι Massive Attack που συναντούν τον θρυλικό Nusrat Fateh Ali Khan για να φτιάξουν αυτό εδώ το must.

τέλος του Σέμι πάλι δεν σταματάει. Μας εκπλήσει, πρωτοπορεί, προχωρά. You know fit touch'em μαζί με τον Μεντλάρ που ρημιξάρει ασυστόλος.

Τζέικο Μπάνκς, πιο ήσυχος, πιο μαζεμένος, έρχεται να μας πει το δικό του δράμα. Three never waters itself. Πρόβλημα με το νεράκι.

Ήλιος και Βερολίνο. Δύο διαφορετικά πράγματα. Και οι Mo Horizons να ηχογραφούν εκεί και προσκάνει της ηχογράφησης να γίνονται Ματαχάρι Σόν.

Λονδινάκι πάλι επικρατεί άλλο κλίμα. Γνωρίζουν την βροχή και κάνουν ό,τι μπορούν με αυτήν. Ο Κάνταλου και ο Νίλ Σέξπιρ από καιρό είναι ντουέτο, feel good και το κομμάτι.

Επιστρέφουμε στα παλιά, τα κλασικά, τα ωραία, αυτά που δεν θέλουμε ποτέ να αποχωριστούμε, όπως αυτή η εκδίκηση των αριθμών που ήρθε και δεν το καταλάβαμε, για να φτάσουμε σε αυτό που ήδη ξέρουμε, ότι ο Τρίκι είναι ωραίος παίκτης. Because I don't know είναι το κομμάτι που

εδώ. Electronic Alternative και το Moon Black που βγάζει το δεύτερο κύκλο για να μας το συστήσει αυτούς τους τύπους που ηχογραφούν το άλμπουμ τους και το λένε New Spirit. Εδώ τα παιδιά έρχονται με κωδικό, άλλος ένας κωδικός, PVT, και το Kangaroo, και αυτό μαζί είναι ο τίτλος του κομματιού τους.

Le temps qui passe, la vie qui passe.

κλείσω με τους Red Axis και την υπέροχη δική μας λατρεμένη Πλάτωνος που έρχεται με ένα λικέρ ρουμπινί. Ευχαριστώ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα αύριο στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

μετά της. Καθώς είναι άσπρο, έχει μέσα του το άπειρο των επιλογών, γνωστών και άγνωστων. Όμως όλες οι προηγούμενες εικόνες, φράσεις, φαίνονται μέσα, μόνο μέσα, από ένα κολονάτο ποτήρι.

0: τώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Κόσμος 93,6.